αεροπλάνα στο φως των προβολέων. Μαθαίνουμε πως τα αεροπλάνα ήταν γερμανικά. Όταν εμφανίζονται τα αεροπλάνα, αμέτρητη προβολή τα δείχνουν και σαν βροχή πηγαίνουν προς τα πάνω τα χρωματιστά φλογοβόλα πυρά των αντιαεροπορικών πυροβόλων, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, από τα πολεμικά πλοία μας. Κοντεύουν μεσάνυχτα όταν και τα δύο γερμανικά αεροπλάνα κάνουν βουτιά στο λιμάνι και πετυχαίνουν το σκοπό τους. Χτυπούν το φορτηγό πλοίο που ήταν γεμάτο με πολεμικό υλικό, έτοιμο να ξεκινήσει για τη Θεσσαλονίκη, για το νέο μέτωπο της Μακεδονίας, τον Μπέλες και το Ρούπελ. Όπως μαθαίνουμε αργότερα, τα αεροπλάνα χτύπησαν το πλοίο αυτό ύστερα από υπόδειξη κάποιων γερμανόφιλων Ελλήνων προδοτών με φωτοβολίδα που έριξαν πάνω στο πλοίο.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μια καινούργια σεζόν αρχίζει στην εκπομπή μας. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με τις ευχές του Σεμπασμιωτάτου ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση όλων των ακροατών μας σε θέματα υγείας.

0: Σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου μας κύκλου έχουμε τη χαρά να έχουμε σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή τον κύριο Τσαχάκη Δημήτριο, πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Ρεθύμνης, αντιπρόεδρο της ΠΟΜΑΜΕΑ, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Κύριε Τσαχάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και μας κάνατε την τιμή να είσαστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν όλους τους συνάνθρωπους μας με αναπηρία σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσικριτζάκη. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο νέο κύκλο που ανοίγεται σήμερα και να αναφερθούμε στα του Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε συνολικά ή να επικεντρωθούμε σε ορισμένα.
0: Θα επικεντρωθούμε αγαπητέ μου σήμερα στο κομμάτι του Ρεθύμνου. Όπως ξέρετε ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος.
1: Είναι τα θέματα πολλά, ναι, γι' αυτό το θέτω έτσι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα το αφήσουμε εδώ και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το εξής. Το Ρέθυμνο, τα δύο πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και κυρίως η στέγαση της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο στεγάζεται σε ακατάλληλο χώρο, νοικιασμένο και δεν επαρκεί, και το ΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
0: μάλιστα,
1: τα οποία στεγάζονται από το 2002, εδώ και 25 περίπου χρόνια, στο ειδικό σχολείο, με αποτέλεσμα να ασφιχτιά και το ειδικό σχολείο, αλλά και το ΕΚ να έχει κάποια δωματιάκια τα οποία είναι κουτιά στην κυριολεξία. Λοιπόν, κάναμε ένα αγώνα από κοινού με το Δήμο Ρεθύμνης από το 2016 και μας παραχωρήθηκε το παλιό κτίριο του ΚΕΓΕ που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Παραχωρήθηκε στο Δήμο για 35 χρόνια προκειμένου να αναγείρει κτίριο το οποίο θα επαρκεί για τις ανάγκες. Ευωδόθηκε το 2019, παραχωρήθηκε και στη συνέχεια ξεκίνησε αγώνας για τη χρηματοδότησή του. Μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις, ενέργειες, πιέσεις στις οποίες συνέβαλε γιατί συνεργαστήκαμε στενά με το Δήμο και είχαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, καταφέραμε να εγκριθεί ένα κονδύλι περίπου 11 εκατομμύρια να γίνει ένα πρότυπο σχολείο το οποίο θα στεγάσει αυτές τις δύο δομές με άνεση, με περιβάλλοντα χώρο μεγάλο γιατί τα εργαστήρια έχουν και εκεί πουρική και τέτοια πράγματα, και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο.
0: Τι χρονικό περιθώριο θεωρείτε ότι έχει ώστε το ολοκληρωθεί?
1: Δύο με τρία χρόνια υποθέτω.
0: Ναι.
1: Το υπάρχον, το υφιστάμενο κτίριο θα κατεδαφιστεί, είναι ακατάλληλο, το έχει από τη φθορά του χρόνου, είναι ακατάλληλο, και έτσι θα κάνουμε υπομονή και θα έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο, ένα σχολείο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα είναι άνετο, θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλης της κοινότητας. Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο βρήκε τη λύση του. Άλλο ένα θέμα είναι η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, πρώην ΚΚΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό στην Κρήτη, βρίσκεται δίπλα στο ΒΟΑΚ, και όπως ξέρετε υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, Δηλαδή διοικείται από το νοσοκομείο, ρε θύμνες, από το Γενικό Νοσοκομείο, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε αυτό το κέντρο, και πρότασή μας είναι, να είναι ένα, είναι καταρχήν ένα από τα 25 παρόμοια κέντρα σε όλη τη χώρα, να συνδεθούν σε εθνικό δίκτυο αυτά και να γίνει το δικό μας περιφερειακό κέντρο φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Αυτό είναι ό,τι πιο ιδανικότερο. Δυστυχώς, εκεί στεγάζεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Με αποτέλεσμα και σε αυτούς τους φορείς να μην επαρκούν οι χώροι, αλλά και το κέντρο να ασφυκτιά. Κοιτάξτε, έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και προς την ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και εδώ προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, να βρούμε αυτές τις λύσεις που σας είπα, ώστε να λειτουργήσει. Έχει ξενώνες, στους οποίους ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από το Λασίθι,
0: βέβαια,
1: να έχει τη δυνατότητα, αφού οι θεραπείες του θα κρατήσουν μία εβδομάδα, να μείνει εκεί ο άνθρωπος μία εβδομάδα, να τελειώσει τη θεραπεία του και να φύγει.
0: Και θα πρέπει, αγαπητέ μου, να σκεφτούμε και ότι το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης.
1: Ναι,
0: με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα τεράστιο κόστος αυτών των ανθρώπων που έρχονται για θεραπεία μόνο για να μείνουν.
1: Και όταν μόνο τα τροχαία να λάβετε υπόψη σας, που δυστυχώς έχουμε πάρα
0: έτσι,
1: πολλά, και είναι δίπλα στο ΒΟΑΚΟ, όπως σας είπα, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και αυτές τις ανάγκες. Το κέντρο αυτό έχει θεραπευτική πισίνα, έχει όλα τα μέσα και όλους τα εργαλεία εκείνα, τα οποία συμβάλλουν στην φυσική λειτουργική αποκατάσταση των ανθρώπων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται όμως προσωπικό, χρειάζεται να βρεθεί χώρος για τις δύο δομές που φιλοξενούνται εκεί, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του.
0: Εγώ θεωρώ, αγαπητέ πρόεδρε, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει εκεί σε αυτό το σημείο είναι αυτό που είπατε, η ανεξαρτητοποίησή του από άλλους φορείς.
1: Δεν μπορεί το νοσοκομείο, η διοίκηση του νοσοκομείου να αποφασίζει για αυτό. Γι' αυτό μίλησα για εθνικό δίκτυο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ένα εθνικό δίκτυο αυτών των 25 κέντρων που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με διοίκηση, το καθένα διοίκησή του να αποφασίζει τα του οίκου του, να διασυνδέονται βέβαια μεταξύ τους, και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, θεμητές και πρακτικές αυτές οι λύσεις.
0: Νομίζω ότι είναι οι πραγματικές λύσεις, και ότι τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν περισσότερο σαν υποκατάστατα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν αυτά τα κέντρα ενωθούν και αν αυτά τα κέντρα μπορέσουν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, θα ξέρουν πώς λειτουργούν, τι χρειάζονται, τι κάνουν και τι budget έχουν. Ναι.
1: Ξέρετε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, γιατί
0: βέβαια
1: αυτά τα 25 είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Άλλες ανάγκες έχει, ξέρω εγώ, η Αλεξανδρούπολη, άλλες έχει το Ρέθυμνο, άλλες έχει Κοζάνη και τα λοιπά.
0: Αυτό και ένα.
1: Ωστόσο όμως θα μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά να διοικούνται από το καθένα
0: ξεχωριστή διοίκηση.
1: Χωριστά, ναι, ξεχωριστή διοίκηση και αυτοτελή διοίκηση. Ναι.
0: Βέβαια. Όχι, είναι πολύ καλή η άποψή σας.
1: Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από την ανέγερσή του εδώ και, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει βέβαια, γιατί τα μέλη μας πηγαίνουν εκεί. Έχει γίνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζεται προσωπικό.
0: Ναι.
1: Προσωπικό και επιστημονικό, ναι, και βοηθητικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και έπειτα, φέτος είχαμε τα CITRAC, ναι, τα συστήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είχαμε στην πόλη του Ρεθύμνου 2, Έχει κάνει έτοιμα ο Δήμος για άλλα 4 τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο βρίσκονται το ένα στην παραλία του Γερανίου και το άλλο στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Επίσης ο Δήμος Μιλοποτάμου απέκτησε 2, ένα στις Ίσες και ένα στο Μπαλί. Επίσης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νότια έχει 4-5 νομίζω. Στον Πλακιά, Γεγαλίνη, Ροδάκινο, μπας περιπτώσει, θυμάμαι όλα τα σημεία. Πήγαν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είναι και για τα άτομα με αναπηρία. Ήδη προχθές πήγαμε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, το ένα από τα δύο που θα δρομολογήσει ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Το ένα ανατολικά ή το άλλο δυτικά. Και πήγαμε μια ομάδα από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, συνάδελφοι, στο Γεράνι, είδαμε το Σιτράκ, απολαύσαμε, είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, ένα τέτοιο σημείο δηλαδή που αποκλείω να υπάρχει άλλο σε όλη τη χώρα. Είναι ένας όρμος που είναι η θάλασσα κλειστή, δεν κινδυνεύει δηλαδή το μηχάνημα από τον κυματισμό.
0: Βασικό.
1: Και το... Και καθίσαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, μπας περιπτώσει απολαύσαμε και το Σιτράκ και τη χρήση του και το ηλεκτρικό λεωφορείο και περάσαμε και καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα Σιτράκ. Είναι ένα σοβαρό θέμα που κυρίως αφορά τους κινητικά ανάπηρους και που τους δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουν όπως όλος ο κόσμος το κολύμπι στη θάλασσα. Στη θάλασσα που ξέρετε έχει και ευεργετικές ιδιότητες για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά κυρίως για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.
0: Και θα πρέπει αγαπητέ μου να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτές οι δομές και αυτά τα πράγματα που φτιάχνονται δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή. Αυτά τα σύντρα προσφέρουν και στον τουρισμό, στο συνολικό τουρισμό του κάθε μέρους.
1: Ακριβώς. Με αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πάρει οι Δήμοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι, για τον τουρισμό.
0: Έτσι.
1: Και πράγματι πολλοί τουρίστες ρωτούν πού είναι και παίρνουν το αυτοκίνητο και πηγαίνουν.
0: Και ελέγχουν αγαπητέ μου τις περιοχές πριν κλείσουν τις διακοπές τους. Θα πρέπει και αυτό να το τονίζουμε, διότι κάποιοι συμπολίτες μας πιθανώς όχι λόγω κακίας, λόγω άγνοιας πιθανότατα νομίζουν ότι έχουμε 5 άτομα τώρα με κινητικό πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε και ολόκληρες. Δεν είναι μόνο για αυτά τα άτομα. Αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Αφορούν τον τουρισμό.
1: Αφορούν τον τουρισμό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είναι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο παροδικό πρόβλημα, κινητικότητα κτλ. Επίσης υπάρχουν και φθορές. Είναι κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Και πάνε και χοροπηδάνε εκεί στο διάδρομο, τον ζευλώνουν και αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα.
0: Δυστυχώς το είδαμε από
1: άγνοια,
0: και αυτό.
1: Κυρίως από άγνοια. Αλλά και, τι να πω τώρα, εντάξει. Είναι κάτι το οποίο, το ένα από τα δύο το οποίο έχει αγοράσει ο Δήμος, που είναι στην κεντρική παραλία, είναι το νέο, το πιο εξελιγμένο, το οποίο είναι και ακριβό, κάνει 36.000 ευρώ, τα πλήρωσε από ιδίους πόρους ο Δήμος. Και το οποίο όμως όταν κάποιος πάει για δολιοφθορά και τα λοιπά, αναβοσβήνουν προβολής και έχει σιρήνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, έχει ωραία πράγματα. Επίσης ο διάδρομος του είναι ψηλά για να μην καλύπτεται από την άμμο όταν έχει αέρα, δυνατό αέρα, και είναι πάρα πολύ καλό, είναι δηλαδή, γιατί στο σημείο που είναι τα παλαιότερα που είχαμε πάθαιναν ζημιές από τη θαλασσοταραχή. Είναι ανοιχτές θάλασσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και συμβαίνουν αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι μετά από 2 χρόνια πιέσεων και παρεμβάσεών μας, δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Δήμου Ρεθύμνης.
0: Στην οποία κάτι συμμετέχετε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάτι πολύ σημαντικό, συμμετέχω.
0: Μπράβο.
1: Προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 2 αντιδήμαρχοι, είναι από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εμείς. Είναι ολιγομελή και αυτό το κάναμε σκόπιμα για να μπορεί να λειτουργεί, για να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, να έχει ευελιξία δηλαδή. Και αυτό είναι καλό, γιατί μαθαίνω ότι αλλού είναι 20, είναι 25. Είναι, αυτοί αμφιβάλλω αν θα συναντιόνται ποτέ.
0: Όχι, όχι, σας το λέω και εγώ ότι είναι αδύνατο μια επιτροπή με 20 άτομα να μπορέσει να συνεδριάσει και να βγάλει απόφαση.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα. Έχουμε συνεδριάσει 5 φορές. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει και αυτό το ρόλο, το γνωμοδοτικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της προσβασιμότητας. Έχει δηλαδή θεσμικό ρόλο.
0: Και
1: έχουμε προτείνει την ανάπλαση σε 2 δρόμους στο κέντρο της πόλης. Που διασυνδέεται το νοσοκομείο με την κλινική Ασκληπιός. Είναι 2 δρόμοι οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι εξεκρέμαστοι, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αναπλαστεί τριγύρω.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι 2 έχουν μείνει έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης σε θέματα θέσεων στάθμευσης έχουμε γνωμοδοτήσει. Σκοπός μας βέβαια είναι η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στην πόλη, παραλήψεις, λάθη σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, ράμπες οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι λάθος ως προς τις διαστάσεις, ως προς την κλίση κυρίως. Και αυτές εμείς ήδη έχουμε το σωματείο δηλαδή και φωτογραφίες από όλα αυτά τα σημεία, αλλά και το τι ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή στο επόμενο στάδιο της Επιτροπής θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, παρεμβάσεις σε ράμπες και σε διαδρόμους όδευσης τυφλών, που ορισμένοι έχουν λάθος κατεύθυνση, σε άλλους έχουν σπάσει πλάκες. Δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους μικρές παρεμβάσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα σημεία. Και θα πρέπει σιγά σιγά, δεν είπαμε ότι αυτά θα γίνουν σε 5 μέρες και σε 10, αλλά 10 από εδώ, 10 από εκεί, σιγά σιγά να τα δούμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Επίσης έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά κάποια δημόσια κτίρια, όπως είναι το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνης, όπως και του Ηρακλείου, έχει αποφασιστεί η ανακατασκευή τους. Είναι περίπου 8 δικαστικά μέγαρα, είναι και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Λοιπόν, το δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου δεν είναι προσβάσιμο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι οι 2 όροφοι, έχει άλλα 2 επίπεδα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί χρειάζεται μελέτη, γιατί χρειάζεται και αναβατόρια και ανελκυστήρας και φυσικά ράμπες, τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτό έχει εξαγγελθεί εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα πρόσφατα που βρέθηκα και ρώτησα τους αρμόδιους, περιμένουν λέει να κατέβει η Επιτροπή, μια Επιτροπή Τεχνικών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το
0: πώς θα φτιαχτούν
1: ποια ακριβώς σημεία, πώς θα φτιαχτούν, τι υλικά θα χρειαστούν και τα λοιπά, για τις λεπτομέρειες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να το συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Έτσι. Κύριε...
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το αστυνομικό μέγαρο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Ρέθινο, το οποίο δεν είναι απλά ένα κουτί, είναι απαράδεκτο. Εκεί δεν είναι προσβάσιμο ούτε για τους μη ανάπηρους. Ένα απαράδεκτο κτίριο, Έχει βρεθεί ο χώρος, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, αλλά σκοντάφτουμε ότι δεν το θέλουν εκεί που είναι να πάει.
0: Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε.
1: Και στο τέλος θα χάσουμε και τη χρηματοδότηση.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Το ίδιο εργοθεατές, γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και με άλλα. Έχουμε προτείνει επίσης την προσβασιμότητα του δημοτικού κήπου.
0: Έτσι.
1: Εκεί χρειάζεται μελέτη, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Επίσης, σκοπός μας βέβαια είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Οι θέσεις στάθμευσης, ράμπες, διαστάσεις.
0: Είναι ένα θέμα για το Ρέθυμνο αυτά.
1: Ναι, είναι θέματα τα οποία, αλλά είναι πιο σοβαρά, αλλά λιγότερο σοβαρά, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι.
1: Γιατί μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχρονες πόλεις που να απευθύνονται σε όλους.
0: Σε όλους. Προσβάσιμες πόγεις σε όλους για να είμαστε καλά εμείς και οι επισκέπτες μας.
1: Πολύ περισσότερο οι τουριστικές πόλεις,
0: έτσι,
1: οι οποίες ειδικά τις τουριστικές σεζόνες ασφικτιούν.
0: Έτσι.
1: Ασφικτιούν κυριολεκτικά. Το Ρέθυμνο, όπως ξέρετε, είναι τι είναι. Οι δύο δρόμοι είναι. Έχει πολλούς κεντρικοί δρόμοι. Λοιπόν, όταν τις ώρες αιχμής θέλεις να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο και θέλεις μία ώρα.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Λαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό.
0: Υπάρχει,
1: θέμα,
0: υπάρχει
1: σοβαρό,
0: αγαπητέ
1: πρόβλημα.
0: Μου πρόβλημα. Κύριε Τσαχάκη, δυστυχώς,
1: ναι,
0: παρότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
1: Και, και στην παλιά πόλη να το κλείσουμε.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Είχαμε παρέμβαση, 2-3 παρεμβάσεις. Παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε ένας νέος κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης,
0: ναι,
1: και έχει μπει σε εφαρμογή εδώ και 2-3 μήνες. Πάει καλά, πάει καλά. Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Ελπίζω να μην ατονίσει και να έχουμε καλά αποτελέσματα εκεί.
0: Πιστεύω και εύχομαι τα καλύτερα. Είστε όντως από τους πιο δραστήριους ανθρώπους στον χώρο της αναπηρίας που γνωρίζω.
1: Τώρα, αυτή την εποχή, όπως ξέρετε, έχουμε τα οργανωτικά μας, έχουμε το 11ο συνέδριο της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, 2 με 4 Οκτωβρίου. Έχουμε 13 αντιπροσώπους από το Ρέθυμνο. Είναι περίπου 600 σύνεδροι από όλη τη χώρα. Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος, όχι όμως για το Γενικό Συμβούλιο, γιατί είμαι εδώ και 25 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Θα είμαι για την Εξελεκτική Επιτροπή.
0: Εξαιρετικά.
1: Την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ξέρετε, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, θα κοιτάξουμε να δούμε τα προβλήματα, αλλά και να συνεδριάσουμε και να κάνουμε επισκέψεις και να συναντούμε με τις αρχές και στους 4 νομούς της Κρήτης.
0: Εξαιρετικά, κύριε Τσαχάκη. Εγώ σε αυτό το σημείο όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
1: ναι,
0: θέλω να σας αφήσω.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη.
0: Και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές μας που θα έχουμε, διότι τα πράγματα που λέμε είναι και σημαντικά και σοβαρά και αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα.
1: Καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, ομολογουμένως πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ότι γίνονται και προχωράνε γύρω μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τσαχάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει να μας εξηγήσει 5 πράγματα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να ωφεληθούμε και να συγκρίνουμε ακόμα και με το σήμερα και να κάνουμε τη διαπίστωση ότι ενώ έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει βελτιωθεί. Και ενώ έγινε η μεγάλη τομή που ήταν η σάρκωση του Υιού του Θεού, και πάλι ο άνθρωπος εν πολλής δεν έχει βελτιωθεί και βλέπουμε να γίνονται γύρω μας πράγματα που ούτε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαν γίνει. Δηλαδή στα πρώτα χρόνια των ανθρώπων επάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Για σήμερα έχουμε διαλέξει να πούμε σχετικά με τις παροιμίες. Είναι ένα από τα ποιητικά, ανήκει στα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι έργο του Σολομώντα και μας έχει δώσει ο Σολομώντας πάρα πολλά στοιχεία στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να βελτιωθεί και σε σχέση του με τον Θεό και σε σχέση με τον διπλανό του αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν πολλές φορές τα διαβάζεις, λες αυτό το κείμενο δεν μπορεί να είναι παλαιοδιαθηκικό. Δηλαδή είναι πολύ επίκαιρος ο λόγος σαν να γράφτηκε για την εποχή μας. Και από εκεί καταλαβαίνεις για ένα λόγο ακόμη την θεοπνευστία του Ιερού Κειμένου. Από το πέμπτο κεφάλαιο θα διαβάσω στη μετάφραση το κείμενο και θα σταθούμε σε μερικά σημεία.

Πλούτο χαρίζει του Κυρίου η ευλογία. Δεν την ακολουθεί θλίψη καμία. Για τον ανόητο είναι απόλαυση εσχρές να κάνει πράξεις. Μα για τον άνδρα το σοφό φρόνημα να ενεργεί. Ό,τι φοβάται ο ασεβής επάνω του θα πέσει. Μα θα εκπληρωθεί του δίκαιου η ευχή. Θες να ακουστεί η προσευχή σου. Θα πρέπει να βγουν η προσευχή αυτή να βγει από χείλη δίκαιου ανθρώπου. Όπως περνάει ο σύφουνας, χάνεται ο ασεβής. Ενώ ο δίκαιος, σταθερός, παντοτινά θα μένει. Μια προτροπή. Στείλε τον τεμπέλη σε δουλειά και θα τον νιώσεις όπως τα δόντια νιώθουνε το ξύδι, όπως τα μάτια τον καπνό. Όποιος τον Κύριο σέβεται, οι μέρες του θα αυξάνουν, ενώ των ασεβών τα χρόνια λιγοστεύουν. Η ελπίδα των δικαίων στη χαρά οδηγεί, ενώ των ασεβών η ελπίδα θα χαθεί. Ο δρόμος του Κυρίου είναι οχυρό για τους ακέραιους, για αυτούς που κάνουν το κακό είναι καταστροφή. Ο δίκαιος δεν θα σαλευθεί ποτέ, ενώ τη χώρα οι ασεβείς δεν θα την κατοικήσουν. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιό του: λόγια σοφίας βλασταίνουν από του δικαίου το στόμα, ενώ θα αποκοπεί η γλώσσα που λέει ψέματα.

ο ίδιος βελτιώνεσαι, βελτιώνονται και οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Θα μείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Είναι σπουδαίο το βιβλίο των παροιμιών και είναι και εύκολο, θα έλεγα, στην κατανόησή του και με ένα πρακτικό χαρακτήρα γραμμένο. Μιλάει για την καθημερινότητα. Θα προχωρήσουμε και θα δούμε και άλλα με αυτά τα αποφθέγματα, σε μορφή αποφθεγμάτων είναι καταγεγραμμένα, και να δούμε και εμείς να συναντήσουμε τον εαυτό μας μέσα στα κείμενα αυτά και να βελτιωθούμε. Συνεχίζει και πάλι φέρνει παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Τη ζυγαριά που κλέβει τη μισή ο Κύριος, ενώ το ζύγι το σωστό είναι ευχαρίστησή του. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι η ζωή του χριστιανού δεν είναι αυτή η ζωή ενός ανθρώπου όταν βρίσκεται, οι ώρες, οι στιγμές που βρίσκεται μέσα στο ναό. Μας λέει ότι η ζωή του χριστιανού είναι και έξω από το ναό. Ίσως περισσότερο έξω από το ναό χρειάζεται να είναι χριστιανική η ζωή. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να πιστεύει στο Θεό και να αλλάζει, λέει εδώ, το ζύγι. Δηλαδή μέσα από τη ζυγαριά να κλέβει τον πελάτη, τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Δεν ευλογείται αυτό. Ενώ το ζύγι το σωστό, δηλαδή όταν έχεις το δίκαιο, το υπερασπίζεσαι, είναι ευχαρίστης, είναι σαν να ευχαριστιέται ο Θεός. Όλες αυτές ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Όταν έρχεται η έπαρση, θα έρθει και η κατεσχήνη, ενώ η σοφία είναι με τους ταπεινούς μαζί. Εδώ αυτά τα χωρία, αυτά τα νοήματα στην Καινή Διαθήκη έχει ανεβεί ακόμα περισσότερο πύχης, θα λέγαμε, και είναι παρόμοια. Λέει ότι όταν κάποιος είναι εγωιστής και έχει έπαρση, σίγουρα θα πέσει πολύ χαμηλά. Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται. Αυτό έλεγε. Αυτό λέει η Καινή Διαθήκη. Άρα εδώ, σαν να έχουμε άμεση σχέση στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και δεν είναι βέβαια ένα το χωρίο, είναι πάρα πολλά εκεί που φαίνεται η μεγάλη σχέση των δύο διαθήκων. Οι ίσχυοι άνθρωποι έχουν την εντιμότητά τους να τους οδηγεί, ενώ τους δολερούς η πονηριά τους θα τους καταστρέψει. Μην τον βλέπετε να χαίρεται. Μην τον βλέπετε ότι χαίρεται αυτός που έχει κάνει το κακό. Είναι λίγος ο καιρός που σε αυτό που άνοιξε, αυτό το κακό που ετοίμαζε, θα το γευτεί ο ίδιος. Τα πλούτη είναι ανώφελα την ημέρα της κρίσης, ενώ η δικαιοσύνη λυτρώνει από τον θάνατο. Εδώ μας λέει τι αξίζει. Αυτό ο πλούτος, ο εφήμερος, είναι μέχρι ενό σημείου. Η δικαιοσύνη, και όταν λέμε δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή, εννοούμε την όλη αρετή και πνευματική πρόοδο του ανθρώπου. Αυτή είναι η μόνη που θα μας ακολουθήσει. Η δικαιοσύνη του ακέραιου ανθρώπου του εξομαλύνει τη ζωή, ενώ ο ασεβής θα καταστραφεί από την ασέβειά του. Γλιτώνει η δικαιοσύνη τους ανθρώπους που είναι ευθύς, ενώ οι παράνομοι από την απληστία τους πιάνονται στην παγίδα. Όταν πεθαίνει ο ασεβής, χάνεται και η ελπίδα του, χάνονται και οι προσδοκίες που στηρίχτηκαν στα πλούτη του. Ο δίκαιος λυτρώνεται από τη θλίψη του και ο άνομος, αντί για αυτό, μέσα στη θλίψη πέφτει. Με τα λόγια του ασεβής, το διπλανό του καταστρέφει. Αλλά οι δίκαιοι, χάρη στη γνώση, θα σωθούν. Όταν οι δίκαιοι ευτυχούν, η πολιτεία γιορτάζει. Είδατε ότι η χαρά κάποιον γίνεται η χαρά όλης της κοινότητας. Και στο ασεβή τον όλεθρο ακούγονται κραυγές χαράς.

Αυτό θυμάμαι, έχω διαβάσει ότι συνέβη με τον Ηρώδη. Ήξερε ότι ο θάνατός του, μετά το θάνατο τόσο παιδιών που έσφαξε, για να βρει ανάμεσα σε αυτά τον Μεσσία, ο θάνατός του έδωσε απίστευτη χαρά στους ανθρώπους, ότι απαλλάχθηκε η κοινωνία από έναν τέτοιο δεινό, από έναν τέτοιο δυνάστη. Ο ανόητος χλεβαστικά μιλάει για τον πλησίον του, μα ο συνετός σωπαίνει. Αυτός που τριγυρνάει και λέει πολλά και ανώφελα, δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό. Ενώ ο έμπιστος άνθρωπος λέξη γύρω του δεν λέει. Χωρίς διακυβέρνηση σοφή, ο λαός ξεπέφτει. Και εδώ βέβαια χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που ασκούν την εξουσία, που κυβερνούν. Ενώ όπου οι σύμβουλοι είναι πολλοί, εκεί είναι ασφάλεια. Όποιος για ξένον μπαίνει εγγυητής, κακό δικό του. Μα εκείνος που διστάζει να μπλεχτεί είναι πιο ασφαλής. Γυναίκα που έχει χάρες, τιμή κερδίζει. Και εκείνος που έχει δύναμη, πλούτο κερδίζει. Ο άνθρωπος, ο καλοκάγαθος, κάνει καλό στον εαυτό του. Ενώ το ίδιο του το σώμα βλάπτει αυτός που είναι σκληρός. Ο ασεβής κερδίζει ψεύτικο μισθό, μα αυτός που σπέρνει δικαιοσύνη βέβαιη θα έχει ανταπόδοση. Έτσι η δικαιοσύνη στη ζωή, έτσι η δικαιοσύνη στη ζωή οδηγεί. Μα όποιος το κακό ακολουθεί, στο θάνατο πηγαίνει. Ο Κύριος, και πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα μισή, είπαμε για ποιο λόγο, ο Κύριος μισεί τους διεστραμμένους, ενώ του είναι ευχάριστοι όσοι είναι ακέραιοι στη ζωή τους.

0: είναι πως ο κακός δεν θα μείνει ατιμόρυτος, μα των δικαίων οι απόγονοι θα γλιτώσουν. Και λίγο παρακάτω θα μας πει το κείμενο: η επιθυμία των δικαίων βγαίνει μονάχα σε καλό, των ασεβών οι ελπίδες στην οργή καταλήγουν. Ένας μοιράζει απλόχερα και πιότερο πλουτίζει, κι άλλος μαζεύει αχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Ο γενναιόδωρος θα ευημερήσει και όποιος νερό προσφέρει και αυτός θα ποτιστεί. Αυτός που κρύβει το σιτάρι κατάρα θα έχει από το λαό, ενώ ευλογίες θα έχει αυτός που το πουλάει. Εκείνος που στοχεύει στο καλό την εύνοια κερδίζει, μα το κακό θα πέσει πάνω σε αυτόν που το επιδιώκει. Όταν θέλεις το κακό, σαν να στρέφεται εναντίον σου το ίδιο το κακό. Όποιος τα πλούτη του εμπιστεύεται, θα πέσει σαν φύλλο το φθινόπωρο, ενώ οι δίκαιοι θα βλασταίνουν σαν φυλλωσιά το καλοκαίρι. Όποιος βλάφτει το σπίτι του, αέρα θα κληρονομήσει. Και δούλος ο ανόητος θα είναι στο μυαλωμένο. Ο καρπός του δίκαιου είναι δέντρο ζωής και είναι σοφός αυτός που πείθει τους ανθρώπους. Αν έχει ο δίκαιος στη γη την ανταπόδοσή του, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Εκείνος που αγαπάει να τον διορθώνουν, τη γνώση αγαπάει. Εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί, είναι ανόητος. Αυτά τα αποφθέγματα του Σολομώντα θα λέγαμε ότι ισχύουν και για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Δηλαδή είναι μια αλήθεια που ισχύει και το βλέπουμε δίπλα μας αυτό. Όταν πραγματικά θέλεις να βελτιωθείς, θα πρέπει να ακούσεις τη γνώμη του άλλου. Ο καλός έχει του Κυρίου την εύνοια. Τον δολοπλόκο ο Κύριος θα τον καταδικάσει. Δεν θα στεριώσει με την ανομία του ο άνθρωπος, μα οι δίκαιοι θα μείνουν ακλόνητοι σαν δέντρο με βαθιές ρίζες. Των ασεβών τα λόγια είναι νέδρες φωνικές, αλλά τα λόγια των δικαίων σώζουν τους άλλους από το θάνατο. Πέφτουν οι ασεβείς και εξαφανίζονται, μα των δικαίων το σπίτι μένει για πάντα. Τον άνθρωπο τον επενούν αν είναι συνετός, και εκείνον που έχει διεστραμμένο νου θα τον περιφρονούνε. Καλύτερα να ζεις απλά και να έχεις ένα μόνο δούλο, παρά να κάνεις το σπουδαίο και να σου λείπει το ψωμί. Ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζωντανά του ακόμα, μα ο ασεβής είναι άσπλαγνος. Όποιος εργάζεται τη γη του, χορταίνει το ψωμί, μα όποιος πράγματα γυρεύει μάταια, είναι ανόητος. Ο ασεβής ζηλεύει τον κακόν τα κέρδη, ο δίκαιος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Με τα αμαρτωλά τα λόγια παγιδεύεται ο κακός, αλλά ο δίκαιος γλιτώνει από τη θλίψη. Με τα καλά τα λόγια που λέει ο άνθρωπος χορταίνει αγαθά. Καθένας αμείβεται ανάλογα με τα έργα του. Στα μάτια του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει τις συμβουλές. Την οργή του ο ανόητος τη φανερώνει αμέσως. Ο συνετός αντίθετα αψηφάει την προσβολή. Αυτός που την αλήθεια λέει το δίκαιο διακηρύσει. Ο ψευδομάρτυρας την αδικία υπηρετεί. Του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί και το σοφόν τα λόγια θεραπεύουν. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα για μια στιγμή. Και αυτό και όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι συμβουλές διαχρονικές που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι σοφία Είναι και άνωθεν σοφία. Δεν είναι μόνο μία σοφία που δίνει η πείρα ενός ανθρώπου μέσα στη ζωή, αλλά και ο φωτισμός από το Θεό. Και αυτά είναι τα κείμενα του ιερού, και αυτά είναι τα κείμενα του Σολομώντα. Και οι παροιμίες και η σοφία του Σολομώντα είναι κείμενα τα οποία έχουν τη θεία έμπνευση. Αγαπητοί μου, διαβάσαμε σήμερα και τώρα από το 12ο κεφάλαιο ήταν αυτό, από το βιβλίο των Παροιμιών, διαβάσαμε αποφθέγματα αυτού του μεγάλου σοφού που αφορούν σε θέματα της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας σε σχέση με το Θεό, με τον συνάνθρωπό μας, αλλά και για την ηρεμία, την ψυχική και τη σωματική που αναζητούμε. Όταν ο άνθρωπος ψυχικά είναι καλά, τότε στις περισσότερες των περιπτώσεων και στο σώμα του είναι καλά. Ας ακούσουμε αυτές τις προτροπές του, του Σολομώντα, και ας μελετούμε τα κείμενα αυτά, να τα ξαναδιαβάζουμε και να βλέπουμε πώς μπορεί ένα τόσο μεγάλο νόημα να κρύβεται μέσα σε τόσες λίγες λέξεις. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Να έχουμε όρεξη και να αγαπάμε αυτά τα κείμενα και να ψάχνουμε το Θεό μέσα σε αυτά τα κείμενα, γιατί ο Θεός φανερώνεται μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Εκκλησία, ανθρώπινος πόνος και ασθένεια». Ποια είναι η ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας μας για τους ασθενείς, τους μοναχικούς ασθενείς, τους ηλικιωμένους ασθενείς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κύριλλο. Ο πατέρας Κύριλλος είναι και ο υπεύθυνος του τμήματος ποιμαντικής μοναχικών ασθενών και ηλικιωμένων ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Κύριλλε, μεγάλη μας χαρά.
3: Το κυρίου ευχαριστούμε από καρδιάς και την υποψηφινή εκπομπή σας, όπου η ταπεινότητά μου είναι προσκεκλημένος για θέματα κοινωνικά, ανθρώπινα και αδελφικών προσώπων.
2: Και επειδή είναι ένα λεπτό θέμα αυτό και η ποιμαντική της Εκκλησίας μας, μοναχικοί ασθενείς, έχουμε μαζί μας εκτός από εσάς που είστε στον τομέα αυτό υπεύθυνος και δύο πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στον τομέα αυτό. Είναι μαζί μας η κυρία Ιωάννα Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, είναι η συντονίστρια της ομάδας στήριξης εθελοντών ανθρώπων, μοναχικών ασθενών και ηλικιωμένων με προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Καλησπέρα κυρία Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα.
2: Έχουμε ξανασυνομιλήσει. Και μάλιστα μας καταθέσατε και εμπειρίες προσωπικές από πρόσωπα που και βασανίζονται αλλά και έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ από εσάς προσωπικά.
4: Έχετε δίκιο. Έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτή την εκπομπή. Είναι η ομάδα υποστήριξης μοναχικών ασθενών, όπως λέγεται, της Αρχιεπισκοπής, και έχει αρχίσει επί του προηγουμένου Αρχιεπισκόπου το 2008. Έτσι συνεχίζεται τώρα με την ευχή του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου.
2: Βεβαίως, και θυμάμαι δύο βιωματικά παραδείγματα που είχατε πει και πόσο βοηθήσατε δύο συνανθρώπους μας, γι' αυτό το είπα εισαγωγικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Και κοντά μας είναι ένα ακόμα πρόσωπο που δραστηριοποιείται ενεργά, εθελοντικά στην ίδια ομάδα. Είναι η κυρία Μαρία Μαρκάκη Κωστάκη, φιλόλογος. Καλησπέρα, κυρία Μαρκάκη. Είστε μέλος της ομάδας αυτής.
5: Ναι, είμαι ένα σχετικά πρόσφατο μέλος, αλλά με λίγη αλλά πολύ ωραία εμπειρία, πρέπει να ομολογήσω.
2: Με συντονίστρια την κυρία Ιωάννα, εσείς δραστηριοποιήσετε τώρα. Πρώτη φορά μιλάμε, μαζί είστε στην εκπομπή μας. Και θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε και το δικό σας λόγο. Ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Κύριε, να ξεκινήσουμε από εσάς. Εκκλησία πρώτα σημαίνει ο κληρικός που εμψυχώνει και συντονίζει ένα έργο.
3: Μάλιστα.
2: Πάνω στον τομέα αυτό και στη διακονία σας, τι ακριβώς προσφέρει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους μοναχικούς ασθενείς?
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Αρχικά θα υπογραμμίσω ότι ως κληρικός που είμαι, με την ευλογία, την αγάπη, την προτροπή, τον επιστηριωμό του Αρχιεπισκόπου Κρήτη κυρίου Ευγενίου, με το ιερό και άγιο καθήκον που μου έχει αναθέσει τη διακονία στα νοσοκομεία, πρωτίστως οι άνθρωποι, πέρα από το κλησιαστικό κομμάτι που θα αναλύσουμε παρακάτω, αισθάνονται την απόλυτη μοναξιά. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να αναφέρω κάποιους στίχους του κυρίου Γεώργιου Οικονομίδη, ο οποίος αναφέρει σε κάποιο σύγγραμμά του: «Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει, και αυτή βουβή χυφτή και μόνη, ανεμορδαμένη βράχη, άνθρωποι μονάχοι, άνθρωποι μονάχοι σαν ξερόκλαδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα». Είναι κάποιοι στίχοι της οποία σήμερα φύγει η οικονομία, έπεσε αυτά τα χέρια μου.
2: Ναι.
3: Και ίσως για να τους πω από το σημείο αυτό εδώ, ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται είναι στο κρεβάτι του πόνου, ακόμα και οι συνοδοί, οι περαστικοί, έχουν αυτή τη μοναξιά. Είτε το ιατρικό νοκαινοθέν είναι θετικό, είτε είναι αρνητικό. Ως άνθρωποι, από τη φύση μας, μας πειράζει ο πειρασμός, οι λογισμοί,
2: ναι,
3: οι έννοιες, πώς θα είναι η ασθένεια, αν θα γίνει στον ασθενή ή στην ασθενούσα εισαγωγή, πόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο κλπ. Αν θα προβεί σε χειρουργική επέμβαση και όχι. Τώρα, στο κομμάτι το εκκλησιαστικό, στη δικιά μας διακονία, οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια με την παρουσία κάποιου κληρικού μέσα στο νοσοκομείο, στους διαδρόμους, στους θαλάμους. Οι άνθρωποι εξυπακούονται ότι ζητάνε το όνομά τους να δοθεί στην Αγία Πρόθεση. Ναι. Θέλουν να συμμετέχουν όσοι είναι ευκίνητοι και μπορούν στη θεία λειτουργία που τελείται εκεί στον Άγιο Λουκά, να γίνουν σύσσωμοι και συμμέτοχοι με τη θεία κοινωνία, σώμα και άμα Χριστού, διότι παίρνουν από τη θεία κοινωνία δυνάμεις οι άνθρωποι αυτοί, ελπίδα για τη δικιά τους αποπεράτηση της υγείας, το αντίδερό τους, το Άγιο Ευχέλαιο, μία εικονίτσα, ένα βιβλίο πνευματικό να διαβάσουν, την Καινή Διαθήκη από εκεί πέρα, το Ιερό Ψαλτήρι κλπ.
2: Μάλιστα, τώρα βέβαια είπατε και μια βαριά κουβέντα. Νιώθουν την απόλυτη μοναξιά. Ξεκινήσατε την κουβέντα σας. Οι άνθρωποι σήμερα νιώθουν όντως απόλυτη μοναξιά.
3: Μάλιστα.
2: Το βλέπετε αυτό ως κληρικός. Είναι συγκλονιστικό.
3: Συχνά πυκνά το παρακολουθώ στο νοσοκομείο. Ήμουν, τα λένε εκεί πέρα, οι νοσηλευόμενοι, διότι με το που θα παραμείνει κάποιος στο κρεβάτι του πόνου, αρχίζει η αρνητική σκέψη και λέει τι θα γίνει τώρα. Αυτές οι ανασφάλειες οι οποίες όλοι έχουμε, και είναι ανθρώπινο οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μία ανασφάλεια, διότι δεν γνωρίζουν το αυριανό μέλλον.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Θέλαμε να δούμε ακριβώς και πώς δραστηριοποιείται και η τοπική μας εκκλησία, τα νοσοκομεία, οίκη ευγυρίας πολλές φορές, αλλά και σπίτια που είναι συνάνθρωποι μας και έχουν ανάγκη το λόγο της Εκκλησίας. Ναι. Κυρία Ιωάννα, η ομάδα λέγεται Στήριξη, Υποστήριξη Μοναχικών Ασθενών. Να μας πείτε λίγο πώς δημιουργήθηκε και τι ήταν αυτό που σας κίνησε και το ενδιαφέρον την οργάνωση.
4: Δημιουργήθηκε, είπαμε, το 2008.
2: Το 8, έχει πολλά χρόνια.
4: Ναι, ήταν ιδέα του Σεβασμιωτάτου τότε του Ειρηναίου.
2: Μάλιστα.
4: Και με την ευχή του άρχισε. Και με την ευχή του Ευγενίου, του Αρχιεπισκόπου, συνεχίζεται τώρα. Είναι, τι να πούμε, ο άνθρωπος ο μοναχικός, για να ορίσουμε τι σημαίνει, είναι αυτός που δεν έχει περιβάλλον.
2: Μάλιστα,
4: δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει, ας πούμε, τα παιδιά του, τα οποία δεν είναι κοντά του.
2: Ναι.
4: Είναι στην Αθήνα, είναι στο εξωτερικό, και αυτός ο άνθρωπος ασθενεί και πάει στο νοσοκομείο. Δεν έχει κανένα. Τότε οπωσδήποτε δραστηριοποιείται η ομάδα για αυτούς τους ανθρώπους μοναχικούς ασθενείς, και εμείς φυσικά δεν τους γνωρίζουμε, αλλά τους ξέρει η κοινωνική υπηρεσία του κάθε νοσοκομείου.
2: Υπάρχει... Από εκεί τους βρίσκεται εσείς.
4: Εμείς συνεργαζόμαστε με την κοινωνική υπηρεσία.
2: Μάλιστα.
4: Η κοινωνική υπηρεσία μας ενημερώνει πού υπάρχει ο μοναχικός ασθενής, σε ποιο τμήμα είναι, σε ποιο δωμάτιο κτλ. Πόσο χρονική διάρκεια χρειάζεται να κάνουμε ένα πρόγραμμα για να τον επισκεφτούμε. Και έτσι τώρα, αυτό παλιά γινόταν μέσω τηλεφώνου από μένα σαν συντονίστρια. Τώρα όμως έχει γίνει πολύ εύκολο μέσα στο Viber.
2: Ναι,
4: έχουμε κάνει ομάδες, μία ομάδα του Βενζελίου, μία ομάδα του Παγνή και μία ομάδα κατοίκων. Γιατί έχουμε και τους κατοίκων ασθενείς που εξυπηρετούν κάποιοι εθελοντές μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Έτσι στέλνουμε την εντολή, ας πούμε, της κοινωνικής υπηρεσίας στο Viber. Ανταποκρίνονται εθελοντές ποια μέρα θέλει ο καθένας να πάει, να κάνει μια επίσκεψη στον ασθενή, και είναι τόσο πολύ ευέλικτο το πρόγραμμα αυτό που ο εθελοντής ή εθελόντρια επιλέγει την ημέρα, την ώρα και πόσο θα μείνει. Μπορεί να μείνει από μία, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες, όσο μπορεί ο εθελοντής. Είναι πολύ ευέλικτο το πρόγραμμα. Γι' αυτό και οι εθελοντές που έχουν μπει το βλέπουν αυτό. Θα μας πει τώρα και η Μαρία τη γνώμη της πάνω σε αυτό. Εγώ, μετά που έχω τις απαντήσεις από τους εθελοντές, κάνω προώθηση στην κοινωνική λειτουργό, που είναι υπεύθυνη για το τμήμα το συγκεκριμένο, και έτσι η κάθε κοινωνική λειτουργός γνωρίζει ποιοι εθελοντές θα πάνε και ποια μέρα θα πάνε, ή αν πάνε πρωί, αν πάνε απόγευμα ή μεσημέρι, και ξέρουν το πρόγραμμα και αυτή η κοινωνική υπηρεσία, και έτσι λειτουργεί η ομάδα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή.
2: Εσείς τους εθελοντές τους έχετε ήδη βρει, έχετε μια κατάσταση εθελοντών?
4: Πώς
2: πηγαίνετε στους εθελοντές?
4: Πώς
2: βρίσκεται ο εθελοντές?
4: Εθελοντές. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι εθελοντές έρχονται ως επιτοπλίστων από την Εκκλησία.
2: Μάλιστα.
4: Υπάρχουν περίπου 29 εθελοντές για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, άλλοι τόσοι για το Βενζέλιο.
2: Είναι χωρισμένο για τα νοσοκομεία.
4: Ναι, είναι ομάδες. Γιατί επιλέγουν εθελοντές σε ποιο νοσοκομείο θέλουν να πάνε. Mm. Κάποιοι, 5-6 περίπου, πηγαίνουν και στα δύο νοσοκομεία. Επειδή έχουν δικό τους αυτοκίνητο και δεν τους πειράζει. Έτσι, επιλέγουν αυτό το νοσοκομείο. Εγώ έχω μια κατάσταση που είναι γραμμένοι εθελοντές με τα τηλέφωνά τους, αλλά έχουν γίνει και οι ομάδες στο Viber που συμπεριλαμβάνονται. Αυτοί που είναι για το Παγνί είναι μια ομάδα. Μάλιστα. Αυτοί που είναι για το Βενζέλιο είναι άλλη ομάδα.
2: Κατάλαβα. Οπότε εσείς έχετε βρει τα
4: έτσι,
2: πρόσωπα.
4: Έτσι η εντολή πάει στους συγκεκριμένους που ενδιαφέρονται.
2: Οπότε πρόσωπα εθελοντές είναι από τις ενορίες κυρίως, από την Εκκλησία.
4: Από την Εκκλησία.
2: Έχετε καταρτήσει δύο καταλόγους, ας το πω.

0: Έκανα διάλειμμα τον κορονοϊό.
1: Γιατί δεν μας επέτρεπαν να πάμε.
0: Και είπε το τότε σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος πρώην Κρήτης Ειρηναίος, είδε την ανάγκη. Άρα κάτι θα είδε,
1: για να σας οργανώσει. Ναι.
0: Αλλά και ο νυν σεβασμιότατος ποιμενάρχης μας, ο κύριος Ευγένιος.
1: Με πολύ αγάπη, αγάπη ανταποκρίνεται στην ομάδα μας. Και τον ευχαριστούμε κιόλας γιατί δίνει και τον προσωπικό χρόνο για τις συναντήσεις που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε πολύ. Και αν κατάλαβα καλά, κάποια στιγμή και μετά ενταχθήκατε κι εσείς στην ομάδα αυτή εθελοντικά. Να μας πείτε πώς τη γνωρίσατε και πώς μπήκατε.
2: Λοιπόν, να σας πω καταρχάς κάτι έτσι προσωπικό, ότι πριν από κάποια χρόνια που ήταν οι γονείς μου και οι δύο σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση και συνειδητοποίησα ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ήταν αν δεν είχαν τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους κοντά. Πόσο μοναχική, πόσο εγκαταλελειμμένη θα ήταν, άρχισα να νιώθω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους που είναι μόνοι. Με τη βοήθεια μιας πολύ αγαπημένης μου φίλης, γνώρισα αυτή την ομάδα. Να σας πω την αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα-πρώτα την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, γιατί αυτό γίνεται με την ευλογία της Εκκλησίας, δεν γίνεται επειδή εγώ θέλω να κάνω κάτι για μένα, έτσι, και γι' αυτό. Και θα σας μεταφέρω το βίωμα και των υπολείπων, έτσι δεν είναι καθαρά δικό μου το βίωμα, είναι όλη η ομάδα, πως νιώθουμε πρώτα απ' όλα αυτή την ελευθερία που είπε η κυρία Ιωάννα, ότι είμαστε ελεύθεροι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και με χαρά προσφέρουμε ό,τι προσφέρουμε, πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, ότι όλα αυτά που γίνονται δεν ξέρουμε πως γίνονται, δηλαδή γίνονται με τόση αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Και ουσιαστικά η Αρχιεπισκοπή, η ομάδα και όλοι αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι και να νιώσουμε εμείς αυτή την μεγάλη χαρά. Όσο εγώ είμαι τώρα κάποιους μήνες αυτήν την ομάδα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι και πολύ καιρό, αλλά είναι ένα σχολείο ζωής. Έτσι, δηλαδή μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και μπορείς μέσα από αυτή την ομάδα να δεις τελείως διαφορετικά τους ανθρώπους, τον κόσμο γύρω σου και βεβαίως να είσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ο καθένας βέβαια κάτι διαφορετικό. Έτσι, σε αυτή την, μέσα από αυτήν την εμπειρία βλέπουμε δηλαδή ότι ο καθένας έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν θα πω πολλά.
0: Ναι, όχι, ότι μα τα παραδείγματα θέλω να
2: μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ότι μία ασθενής, η κυρία Ιωάννα την ξέρει, από την Αγγλία, δεν είχε έναν άνθρωπο να μιλήσει μέσα στο νοσοκομείο. Και ζητούσε η κυρία Ιωάννα κάποιον που να μπορεί να μιλήσει αγγλικά και πήγα και μου μιλούσε 2,5 ώρες θέλοντας να μιλήσει, να βγάλει κάτι από μέσα της και να της μιλήσω κι εγώ έτσι στο βαθμό που μπορούσα. Δηλαδή είχε ανάγκη μόνο να μιλήσει. Υπάρχουν και τέτοια
0: ήταν
2: άνθρωποι.
0: Ήταν εντελώς μόνη εδώ, φαντάζομαι.
2: Ναι, που
0: δεν
2: έχουν ανάγκη. Αυτή ήρθε εδώ με το σύζυγό της, ο σύζυγός της πέθανε. Τα παιδιά της είναι στην Αγγλία, όπως είπε και η κυρία Ιωάννα, έτσι. Και είχε ανάγκη μόνο να μιλήσει. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι φοβερό, έτσι, να μην έχεις έναν άνθρωπο. Άρα ευχαριστώ και ξανά και την Αρχιεπισκοπή και την κυρία Ιωάννα και την ομάδα αυτή. Ναι. Γιατί πραγματικά.
0: Και εσάς και την Εκκλησία, αφού είμαστε μέλη. Και
2: βεβαίως, γιατί όλα γίνονται ευλογημένα εκεί μέσα. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα, ξαναλέω, μόνο και μόνο για τον καθένα. Και το βλέπουμε αυτό και από τους υπόλοιπους. Όλη η ομάδα λειτουργεί έτσι. Όλη η ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πείτε, ναι.
1: Ναι, αυτό που λέει τώρα η Μαρία είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια όταν πας εκεί.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά και η σιωπή
0: λέει
1: πολλά. Μόνο να ακούσεις τον άνθρωπο. Να τον αφήσει να μιλήσει, όπως είπε τώρα αυτή με η Αγγλίδα που μιλούσε 2,5 ώρες, να μοιραστεί στην αγωνία του, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει κάποιον κοντά του και σαν να παίρνει μία δύναμη. Και αυτό αντανακλά σε σένα και όταν φεύγεις εσύ, αντί να έχεις δώσει κάτι, νομίζεις ότι είσαι πολύ χαρούμενος. Τι συμβαίνει εδώ, κάτι έγινε. Παίρνεις δηλαδή εσύ ψυχολογικά, ψυχικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντική η κατάθεσή σας. Πατέρα Κύριλε, να έρθω σε εσάς. Εσείς τώρα στα πλαίσια της διακονίας σας, είπατε πηγαίνετε και στο γυροκομείο της Αρχιεπισκοπής, αλλά έχετε και κάποια άλλη φροντίδα. Η προσφορά σας πού κυρίως βρίσκεται και λειτουργείτε, κάνετε και τις ακολουθίες. Κατόπιν ο κόσμος τι σας ζητάει κυρίως?
3: Από τα δωμάτια των ασθενών όλοι οι συνοδοί παρακαλάνε εμένα, γράφοντας του ασθενή το όνομα ή της ασθενούσης, το όνομα στο χαρτάκι, να το μνημονεύουμε. Οι άνθρωποι πρέπει πολύ χρειάζονται εξομολόγηση.
0: Παραδείγματος
3: χάρη στις ογκολογικές, στις παιδοματολογικές, κάποιες συνοδοί, κάποιες μητέρες που κάτι τους βαραίνει, ένα παράπονο, ένας πόνος, ένα ρολογισμός κακός που εκείνη τη στιγμή η συγκίνησή τους απαγορεύει να το κάπου να το εμπιστευτούν, να το

0: εξωτερικεύσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλούμαστε σε εξομολογήσεις.
1: Να μιλήσουν.
0: Σε εξομολογήσεις πάρα πολλές συγκλινικές, όπως και θεία κοινωνία πάρα πολλοί ασθενείς.
1: Θεία κοινωνία.
0: Η οποία είναι σε κάποιους κλιγύρις ημερών, μηνών, θέμα ωρών χρόνων, επιστηριγμός και κέρδισμα.
1: Ναι. Αυτό που καταθέσανε και η κυρία Ιωάννα και η κυρία Μαρκάκη που είπατε να μιλήσουνε, ήθελαν κάποιον άλλο να μιλήσουνε.
2: Ναι.
1: Το βλέπουν και εκκλησιαστικά να εξομολογηθούν. Ζητούν και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Πολλές φορές.
1: Και αυτό είναι μια συνομιλία.
0: Και να συμπληρώσω, αν επιτρέψετε, στην κυρία Κεφαλαχιώνη, καθώς αναφέρθηκε, και η σιωπή μονάχα και η προσωπική μου σε κάποια δωμάτια, σε κάποια πορίσματα εξετάσεων που τυχάνει να είμαι παρόν. Οι άνθρωποι νιώθουν μια ανασφάλεια, μια γαλήνη, ένα πάνεμο λιμάνι. Και ακόμα πέρα από τη σιωπή, ένα χαμόγελο να του δώσει το κληρικό. Είτε κυρία Κεφαλογιάννη, συνεργάτες τις οποίες έχουμε και έχουν ένα χαμόγελο, μια ζεστασιά, μια αγκαλιά, ένα άγγιγμα. Βλέπουμε στο πρόσωπο του απέναντί μας, στους ανθρώπους μας, μια ανάταση. Και βλέπουμε μια ανακούφιση ότι κάπως μπορεί να αντιμετωπίσει και να παλέψει αυτό το οποίο επομίζεται ή θα ακουστεί σε λίγο.
2: Αυτό που, αυτό που λέει ο πατήρ Κύριλλος τώρα, όταν είμαστε ασθενείς και πάμε στο νοσοκομείο όλοι, τότε καταλαβαίνουμε πόσο ευάλωτοι είμαστε, πόσο αδύναμοι. Mm. Δηλαδή μπορεί πριν να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, στη όταν ζωή. Είμαστε υγιείς, πιο νέοι.
2: Ναι, δεν τρέχει τίποτα, όλα τα ξέρουμε, τα μπορούμε, αλλά εκεί μέσα νιώθεις την αδυναμία του ανθρώπου. Βλέπεις το όριό σου, βλέπεις ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και εκεί ας πούμε στρέφεσαι στο Θεό, γιατί ψάχνεις ένα στήριγμα. Mm. Ποιος θα στηρίξει? Μόνο ο Θεός. Και έρχεται η προσευχή, σιγά σιγά έρχεται η προσευχή, μετά έρχεται η ελπίδα, η πίστη. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελείουται». Άρα οι ασθενείς έχουμε και δικαίωμα στη χάρη του Θεού.
1: Ναι.
2: Και μέσα σε αυτή την αγωνία του άνθρωπος παίρνει και τη χάρη του Θεού. Γιατί πώς θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει?
1: Και ο Απόστολος Παύλος είχε πάντα μια ασθένεια.
2: Ναι.
1: Ήταν ασθένεια και όμως δεν το την πήρε ο Θεός. Την είδε ως ευλογία.
2: Ναι. Και είναι ευλογία όντως η ασθένεια.
1: Τελικά η ασθένεια, βέβαια, λέμε να φύγει από πάνω μας.
2: Ναι.
1: Μερικές φορές δεν μπορεί να φύγει. Όπως στον Απόστολο Παύλο που την είχε διαβίω.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά τελικά δεν την πήρε ο Θεός. Την είδε ως ευλογία. Και αυτό νομίζω είναι παρηγορητικό από μόνο του.
2: Πολύ.
1: Αλλά κάνατε μια διάκριση. Δεν έχουν περιβάλλον. Άλλο το περιβάλλον. Άλλο η οικογένεια και παιδιά δηλαδή μπορεί να έχουν.
2: Περιβάλλον εννοούμε δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να είναι και μακριά.
2: Μπορεί να είναι και μακριά.
1: Η ζωή τα φέρνει ο Θεός, δεν έκαναν παιδιά ή δεν έχουν οικογένεια.
2: Υπήρχε κάποιος
1: ομιγέννη το έχασαν το παιδί.
2: Ναι. Κάποιος ασθενής που ήταν στο Παγνί είχε δύο κορίτσια που έμεναν στην Ολλανδία και εργαζόταν. Είχε πεθάνει η γυναίκα του. Αυτός ήταν σε μια κατάσταση που του έκοψαν το πόδι.
1: Α,
2: δεν είχε κανένα.
1: Ναι, ναι, δεν είχε.
2: Δεν
1: και σωματικά δεν μπορούσε καθόλου να εξυπηρετηθεί.
2: Κανένα δεν είχε.
1: Οπότε η ομάδα αυτή και η στήριξη.
2: Εξυπηρετεί τους μοναχικούς ασθενείς.
1: Φαντάζομαι ο Σεβασμιότατος τότε αυτό είδε όταν αποφάσισε να την ίδρυε. Γιατί πάντοτε έλεγε για τους μοναχικούς ανθρώπους και πώς μπορεί να μείνουμε όλοι μόνοι μας κάποια στιγμή. Όταν ενταχθήκατε στην ομάδα αυτή, ξεκινήσατε από τους δικούς σας γονείς, σκεφτήκατε τι θα κάνουν. Να μας πείτε, βέβαια δεν είστε πάρα πολύ καιρό, είπατε, στην ομάδα.
3: Είμαι κάποιους μήνες.
1: Κάποιους μήνες. Κάποιο περιστατικό που το θυμάστε έντονα, μπορείτε να μας καταθέσετε?
3: Ναι. Είναι πολλά. Απλά πριν να πω το περιστατικό, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Ιωάννα για τον ασθενή. Είχαμε ένα ασθενή, τον οποίο εγώ αγάπησα πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Και ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα μέλη της ομάδας έχουν μια προσωπική σχέση με τους ασθενείς. Δεν μπάνε στους ασθενείς απλά για να πούνε ότι πήγανε και κάνανε μια επίσκεψη για να νιώσουν καλά. Είναι μια προσωπική σχέση η οποία αναπτύσσεται έτσι και εξελίσσεται. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί με ρωτήσατε ένα κύριο λοιπόν είχα γνωρίσει, ο οποίος κάναμε την πλάκα μας και λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, απλά του κόψανε το πόδι.
2: Ναι, κύριο Ευάγγελο.
3: Έλεγε ότι είχε 4 παιδιά, δεν ξέρω αν είχε παιδιά. Κάποια στιγμή, λόγω του ότι ήταν μόνος του, Είχε κάποιες, τέλος πάντων, καταστάσεις δύσκολες που πέρασε ο άνθρωπος και τώρα πριν από λίγο καιρό εγώ τον αναζήτησα. Το έλεγα πριν από λίγο στην κυρία Ιωάννα και ο οποίος κοιμήθηκε.
1: Ναι.
3: Και η ομάδα, για να καταλάβετε για τι σχέση μιλάμε, αποφάσισε να του κάνει ένα μνημόσυνο. Mm. Γιατί δεν έχει έναν άνθρωπο.
1: Δεν
3: άρα
1: είναι.
3: Δεν είναι πια πάω να κάνω το καθήκον μου. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ευχαριστούμε την Αρχιεπισκοπή που μας το δίνει. Έτσι. Μία περίπτωση αυτή και άλλη μία περίπτωση που την ξέρουν όλα τα μέλη της ομάδας στο Παγνί, είναι μία κοπέλα, η οποία κοπέλα συνοσηλεύεται στην ογκολογική. Εκεί να σας πω ότι μαλώνουμε ποιος θα πάει κάθε μέρα. Αυτός ο άνθρωπος είναι με τη δοξολογία στο Θεό μέρα νύχτα αυτή η κοπέλα.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ πάω και λέω, Θεέ μου, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει τόσο πολύ πίστη, τόσο δοξολογία. Και είναι στο κρεβάτι με πάρα πολλά προβλήματα βεβαίως, έτσι, και με προβλήματα οικογενειακά.
1: Προχωρημένης ηλικίας.
3: Όχι προχωρημένης ηλικίας, σαν και εμένα περίπου.
1: Δεν άκουσα.
3: Είναι νέα κοπέλα. Και το συγκλονιστικό είναι ότι, και θα το πω και αυτό για την ομάδα, γιατί πρέπει να επενέσουμε την ομάδα αυτή, αξίζει δηλαδή η ομάδα, ότι πάω, ας πούμε, πάνω από το κρεβάτι της και βλέπω μια εικόνα του Αγίου Ευμενίου, μια εικόνα του Αγίου Σιδώρου,
1: ναι,
3: κλπ.
1: Ναι.
3: Και λέω, α, εδώ ήρθαν μέλη της ομάδας. Έρχονται, δεν κάνουμε προσλητισμού προς Θεού, έτσι, αλλά η κοπέλα μου λέει, Μαρία, πες μου την ιστορία του Αγίου Ευμενίου. Μαρία, πες μου αυτό. Έχει δηλαδή αυτή την επιθυμία να ακούσει κάτι για τους Αγίους μας. Θέλει να ζήτησε από μια άλλη κοπέλα να σπάει, ας πούμε, τη βιβλιαράκι της παράκλησης. Ναι. Όλο αυτό, το ότι αυτός ο άνθρωπος παλεύει με αυτή την αρρώστια, ακίνητη, σε νεαρή ηλικία, με πολλά προβλήματα, και παρόλα αυτά όμως έχει τόση αγάπη και τόση δοξολογία, για μένα είναι,
1: ναι,
3: συγκλονιστικό.
1: Και αυτό που λέτε με τους βίους των Αγίων, πολλοί Άγιοι ταύτισαν τη ζωή τους με την ασθένεια. Ήτανε πολλά χρόνια αυτοί οι ασθενείς, υπέθαναν ασθενείς, αλλά βρήκαν την αγιότητα τελικά μέσα από την ασθένεια. Ίσως γι' αυτό και πολύ παρηγορητικό για τους ανθρώπους.
3: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω, πατέρα Κύριλε, τώρα όταν πηγαίνετε σε νοσοκομείο είναι και άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Στη μονάδα των ηλικιωμένων είναι πιο μεγάλης ηλικίας. Τι διαφορά βλέπετε στους δύο ασθενείς, βλέπετε κάποιες, στους πιο νέους και στους πιο ηλικιωμένους, πώς αντιμετωπίζουν την ασθένεια, υπάρχει διαφορά?
0: Θα μπορέσω να καταθέσω στους συνεργάτες σας ότι τώρα τα νέα παιδιά υπομένουν τον πόνο, τη θλίψη, τη δοκιμασία και έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο Θεό, υπό την έννοια η ιατρική επιστήμη θα κάνει ό,τι μπορέσει να κάνει, είτε ιατρική, φαρμακευτική, νοσηλευτική περίθαλψη, είτε η αγωγή να γίνει στο σπίτι κατοίκοντα, αλλά πιστεύονται στο Θεό, γιατί τυχάνει πάρα πολλές φορές, καθώς πηγαίνω στο ναό για τη Θεία Κοινωνία, να αφήσω ή να πάρω να πάω στο νοσοκομείο κτλ. Yeah. Πάρα πολλά παιδιά στον Άγιο Λουκά να κάνουν την προσευχή τους, να θυματίζουν τις Άγιες εικόνες, να ανάβουν το κεράκι τους και βλέπω στα μάτια τους, στο πρόσωπό τους, να έχουν μια ελπίδα η οποία αναθρεμμένεται και την ελπίδα αυτή την ανακαλύπτουν. Και μπορώ να πω ότι και κάποιοι ασθενείς, παρόλο που είναι στο καμίνι και στην πυρά της δοκιμασίας, της ασθένειας, δίνουν δύναμη στους συνοδούς.
1: Α, γιατί οι ασθενείς δίνουν στους συνοδούς.
0: Μάλιστα, ναι. Διότι και αυτό είναι βιωματικό κομμάτι της δικιά μου διακονίας, γιατί δεν πάβει ο ασθενής να έχει τον προσωπικό του ιατρό, την νοσηλεύτρια, το φαγητό του, το κρεβάτι του πόνου που και κάποιες ώρες ξεκουράζεται όσο κι αν υπάρχει πόνος ή κάποιο χειρουργείο, ενώ ο συνοδός έχει τη φροντίδα και του εαυτού του να είναι στα καλά του, να μπορέσει να υπηρετήσει τον πλησίον.
1: Ναι.
0: Και το κομμάτι της ασθένειας έχει λυπάει. Επομένως, κάποιοι ασθενείς, ο Θεός χαριτώνει τα πρόσωπα αυτά στο κρεβάτι που είναι, μέσα με το Άγιο Κομποκίνι, την Ιερά Παράκληση της Παναγίας, με τα εικονάκια των Αγίων, να δίνουν δυνάμεις στους συνοδούς εκεί πέρα και να συμπορεύονται μαζί, γιατί κάποιοι συνοδοί μου λένε, Πάτερ, ενώ σήμερα είχα λυγίσει με το πόρισμα του γιατρού ή με την εξέλιξη της πορείας της ασθένειας, παραδείγματος χάρη του συζύγου, του παιδιού μου, του πατέρα μου, ο ασθενής μου έδωσε δύναμη σήμερα και αναπτερώθηκα.
1: Ναι.
0: Επομένως είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Αλλά στους νέους ανθρώπους βλέπετε ότι έχουν μεγάλη πίστη στο Θεό, παρότι είναι νέοι άνθρωποι.
0: Υπάρχει προσωπική πίστη και ευλάβεια, όπως και ευσέβεια στον καθένα, το οποίο αυτό μας δίνει δυνάμια σε εμάς στην καθημερινότητά μας, να πηγαίνουμε συχνά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και από αυτού και εμείς να παίρνουμε όπως και ο κ. Κεφαλογιάννη την αγάπη την οποία έχουν.
1: Ναι. στους ηλικιωμένους ανθρώπους βλέπετε μια κούραση από τη ζωή.
0: Οι ηλικιωμένοι σαφώς έχουν και αυτοί τη δικιά τους πίστη, αλλά όταν ξεπερνάνε από τα 85 άτομα, λένε χριντολογώντας, Πάτερ, μία ευχή να μας πείτε ή μία εξομολόγηση να κοινωνήσουμε και αν θέλει ο Θεός να φύγουμε. Καλά περάσαμε εδώ, να πάμε και αλλού, να δούμε αν θα περάσουμε και καλύτερα ή αν περάσουμε λίγο καλύτερα.
1: Παρότι έχουν αρκετά χρόνια πάνω τους, το βλέπουν και χαλαρά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πάντα ρωτάει ένας άνθρωπος που είναι πιο νέος, πώς αντιμετωπίζει ένας ηλικιωμένος τη στιγμή εκείνη και την ασθένεια και ξέρει τα χρόνια σου είναι 87 ετών. Ας πούμε πόσο θα ζήσω ακόμα. Αλλά έχει σημασία, γι' αυτό το ρώτησε, ως πνευματικός, πώς βλέπετε ανθρώπους που φτάνουν την ηλικία αυτή.
0: Όπως είπαμε, κάποιοι χαριτουργούν το γεγονός, κάποιοι όμως άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο συναισθημένοι στα θέματα της Εκκλησίας, φαίνεται το κληρικό για εξομολόγηση, για μετάνοια, που να φύγουν έτοιμοι από αυτή εδώ τη ζωή.
1: Ναι.
0: Πάντως, όπως και να έχουμε, από όποια πτυχία έχει να δούμε το πράγμα, ότι υπάρχει πίστη μέσα στο νοσοκομείο, υπάρχει εμπιστοσύνη στο Θεό, στους Αγίους, στη χάρη του Αγίου Ευχηλαίου που κάποιοι θέλουν να τους χρήσουμε στα χέρια, στο πρόσωπο, στο μέτωπο. Υπάρχει έτσι το ζωμάρι της πίστης μέσα στο νοσοκομείο και μάλιστα επειδή υπάρχουν και μαρτυρίες κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία οι οποίοι συναστρέφονται, στα χωριά τους, στις εργασίες, αν πηγαίνει κάποια κυριακή στην εκκλησία εντός εγωγικών σε τυπικό σχέδιο ή σε μοντέλο καθημερινότητας, μέσα στην εκκλησία αυξάνεται η πίστη, είτε κάποιοι ναι. θέλουν είτε κάποιοι όχι, διότι πέρα από τους ιατρούς, πέρα από την επιστήμη, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι έχουν μία ελπίδα τελευταία και αυτή είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της ζωής.
1: Σε ένα νοσοκομείο που κυριαρχούν οι γιατροί, που είναι επιστήμονες και πολλές φορές βλέπουν και στιγνά τα πράγματα, τον ιερέα πώς τον δέχονται οι γιατροί?
0: Με αγάπη.
1: Θέλω
0: με
1: να υπάρχει,
0: σεβασμό,
1: ναι.
0: με βλάβη. Βέβαια, διότι και αυτοί σαν άνθρωποι, κάποια στιγμή και αυτοί ατονούν όχι στην πίστη, στο διακόνημά τους, κουράζονται, συναχωριούνται και πάντα θέλουν μια ευχή, μια ευλογία, ένα χαμόγελο, ένα πείραγμα, έτσι ώστε και αυτοί να μελετάνε συνεχώς, να διαβάζονται, να έχουν καθαρό νου, να έχουν καθαρό φωτισμό, να βγάλουν το πόρισμα, μην δώσουν λάθος φάρμακα, λάθος διαγωγή, γιατί άνθρωποι είμαστε.
1: Βέβαια,
0: και
1: ναι.
0: το ανθρώπινο λάθος είναι εύκολο
1: οπότε
0: να γίνει.
1: Η παρουσία του ιερέα απαλύνει και εκείνους πολύ. Είναι σημαντικό
0: Μάλιστα.
1: γιατί είναι επιστήμονες και βλέπουν την κατάσταση.
0: Προσωπικό, νοσηλευτικό, ναι, τεχνικό.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ιωάννα, η ομάδα σας που είναι μοναχικών ασθενών λέγεται.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα είναι και εκεί και άνθρωποι νέας ηλικίας μπορεί να είναι, αλλά είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι προχωρημένοι.
2: Ναι, μπορεί να είναι νεότεροι ή να είναι μεγαλύτεροι. Δεν έχει σημασία. Επίσης, οι εντολές που παίρνουμε εμείς από την κοινωνική υπηρεσία είναι ασχέτως θρησκείας, εθνικότητας και μπορεί να μας στείλουν δηλαδή παντού.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο οι Ορθόδοξοι
1: Βέβαια,
2: που πηγαίνουν εμείς.
1: Βέβαια, γιατί σε ένα σοκοβού και στην Ελλάδα
2: ναι.
1: μπορεί να τύχουν και εμείς.
2: Ναι.
1: Ο κύριος από την Αγγλία που αναφέρεται, το
2: ναι,
1: πέτει
2: ναι,
1: το
2: ναι,
1: παράδειγμα.
2: Ναι, η κυρία αυτή από την Αγγλία και ξένοι μπορεί να είναι.
1: Ναι, δεν ναι. είναι Ορθόδοξοι.
2: Όχι, όχι.
1: Θα είναι Αγγλικανοί ή Προτεστάντες.
2: Ναι. Εμείς πηγαίνουμε. Βέβαια, το έργο το δικό μας είναι λεπτό. Δεν υποκαθιστούμε κανένα γιατρού, νοσηλευτές, ακολουθούμε τις οδηγίες του νοσηλευτή, δεν δίνουμε φάρμακα.
1: Βέβαια,
2: υπάρχει
1: ναι.
2: μια σειρά οδηγιών που ακολουθούμε εμείς, ας πούμε, που έχει βγει μετά από ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο που έχουμε κάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για να ξέρουμε πού στεκόμαστε και να μην απειλείται η θέση, ας πούμε, της αποκλειστικής, ξέρετε,
1: βέβαια,
2: διάφορα. Βέβαια. Υπάρχει σεβασμός αυτό και έτσι το νοσηλευτικό προσωπικό μας περιμένουμε με πολύ χαρά να πάμε, γιατί χρειάζεται παρέα οι ασθενείς Φερρυππίν που είπε τώρα η Μαρία πριν. Πηγαίνουμε όποτε μπορούμε εμείς, μας ανοίγουν την πόρτα, λέμε είμαστε θελοντές από την Αρχιεπισκοπή, μας λένε και καλώς τους,
1: ναι,
2: γιατί χρειάζονται
1: ναι.
2: βοήθεια και εμείς με πολύ αγάπη και καλοσύνη, με το χαμόγελο και διάκριση,
1: ναι.
2: ό,τι μπορούμε. Μπορούμε να δώσουμε την ανθρώπινη παρουσία μας.
1: Κοινωνική υπηρεσία, φαντάζομαι, είναι η υπηρεσία του νοσοκομείου που απευθύνεστε για να.
2: Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνική, την κοινωνική υπηρεσία έχουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν φτάσουμε στο τμήμα, χτυπάμε το κουδούνι να μπούμε μέσα και είναι οι νοσηλευτές που απαντάνε, οι προϊσταμένοι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι η κοινωνική υπηρεσία είναι τμήμα του νοσοκομείου στο οποίο απευθύνεσαι.
2: Ναι, οπότε είναι κάτι.
1: Είναι. Το λέω για να ενημερωθούν οι τηλεθεατές
2: ναι,
1: μας.
2: Ναι, μέσα στο νοσοκομείο.
1: Και μου έκανε εντύπωση ότι κάνετε και σεμινάριο. Δεν πηγαίνετε τόσο απλά, ναι. Τόσο εθελοντικά.
2: Και τώρα ετοιμάζεται ένα σεμινάριο από την Διευθύνουσα της Κοινωνικής Υπηρεσίας, την κυρία Τωράκη,
1: ναι.
2: Τη Μαρίνα. Το οποίο κατευθύνεται μόνο για την παιδιατρική.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, μέχρι τώρα έχουμε 14 εθελοντρίες που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο, γιατί προκειμένου να βρεθεί στην παιδιατρική πρέπει να είσαι ειδικό σεμινάριο περάσει και υπάρχουν κάποια παιδιά συνόδευτα που φτάνουν μέχρι τις παιδιατρικές των νοσοκομείων για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σπίτι τους και χρειάζονται φροντίδα μέχρι να δει πώς θα διεκπαιρωθεί το πρόβλημα του κάθε παιδιού.
1: Ναι, άρα και αυτό είναι ένα λεπτό θέμα.
2: Αυτό είναι πολύ λεπτό και έχουμε.
1: Ασυνόδευτα δεν υπάρχει κηδεμόνας.
2: Ναι, θερυπίνη. Κάποτε στο Βενζέλιο μία κυρία πρόσεχε ένα παιδί και η μητέρα του δεν ήρθε το μεσημέρι στο σπίτι, δεν επέστρεψε.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Και έμενε αυτή με το παιδί.
1: Ναι.
2: Προφανώς δεν θα είχε πατέρα το παιδί και η κυρία πήρε την αστυνομία τηλέφωνο ότι η μητέρα δεν επέστρεψε.
1: Δεν επέστρεψε ναι.
2: Τότε το παιδί το πήγε η αστυνομία στο Βενζέλιο, στην παιδιατρική, για να το περιποιηθούν, να φάει, να είναι εκεί κάπου, μέχρι να δει τι θα γίνει με το πρόβλημα του παιδιού.
1: Α,
2: να διευθετηθεί. Τότε μας κάλεσαν εμάς, γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να πάει. Έπρεπε να ξέρουν ποιοι πάνε με ναι. Το παιδί. Και το παιδί χρειάζεται φροντίδα να το προσέχουμε σαν δικό μας παιδί. Να μην φύγει, να μην βγει από το νοσοκομείο, να φάει, να πληθεί. Και τότε θυμάμαι το πρόγραμμα γινόταν, η μία εθελόντρια διαδεχόταν την άλλη. Δεν έμενε το παιδί μόνο, ποτέ. Ναι. Ιδιαίτερη περίπτωση
1: οπότε
2: αυτό.
1: Οπότε δεν είναι τόσο απλό το έργο σας. Γιατί μπορεί
2: σε αυτή την περίπτωση δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Ειδικά όταν θα έρθει ένα... Παιδί, με ένα
2: ναι.
1: Παιδί
2: ναι, ναι.
1: Και το σεμινάριο
2: αυτό θα γίνει τώρα το σεμινάριο
1: φαντάζομαι μαθαίνετε πράγματα πολύ πρακτικά πώς να φέρεστε
2: τι πρέπει να ξέρουμε για την παιδιατρική, για το παιδί
1: για την παιδιατρική
2: ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: να είσαι καλά.
1: Κυρία Μαρκάκη να ρωτήσω κάποιο άλλο περιστατικό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση κάτι που συναντήσετε και δεν το περιμένατε και επειδή πάντα μιλούμε, θέλουμε να μιλούμε στην εκπομπή μας και ρεαλιστικά τι σας τρόμαξε πολύ ή κάνατε να φύγετε κάποια στιγμή
3: αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα έλεγα ακούγοντας τα λόγια της κυρίας Ιωάννας
1: γιατί όλα δεν είναι όλα ρεαλιστικά πρέπει να τα
3: ότι όταν έμαθα για αυτή την ομάδα έλεγα καλά πώς είναι δυνατόν ένας απλός άνθρωπος εγγεμένα που δεν έχω γνώσεις γιατί βλέπετε ότι η κυρία Ιωάννα μιλάει για ανθρώπους που έχουν κάποια σεμινάρια. Εγώ δεν έχω προς το παρόν παρακολουθήσει κάτι. Πώς θα πάει μέσα στα νοσοκομεία σε διαφορετικές κλινικές. Έχω πάει σε νευρολογικές, σε ανθρώπους, στην νευρολογική, σε ανθρώπους με άνοια. Και είχα δύο παππούδες, τον ένα δίπλα στον άλλο και λέγανε αστεία και ήταν μάλιστα και πάρα πολύ γλυκείς άνθρωποι.
1: Λέχαν
3: έτσι.
1: Άνοια, δεν καταλάβω.
3: Ναι, και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και ήταν χαρούμενοι και μιλούσαν υπέροχα και μου μιλούσαν ευγενικά κλπ. Πώς λέω θα πάω να διαχειριστώ, ας πούμε, η κυρία αυτή που σας λέω τώρα στην ογκολογική ή ο άλλος ο κύριος που ήταν εγκαταλελειμμένος και του κόψαν το πόδι, λέω, εγώ δεν ξέρω. Πρώτα-πρώτα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που γίνεται έτσι, ότι γίνονται κάποια σεμινάρια και πρέπει να γίνονται σεμινάρια και δηλώνουν μέλη της ομάδας, ας πούμε, να συμμετέχουν σε αυτά. Και δεύτερον, νομίζω ότι γίνεται ένα έργο που δεν ξέρω πώς γίνεται, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, ναι. Ένα έργο που πας και λες τώρα να σοπάσω, να μιλήσω, τι να κάνω. Μπορεί να σιωπήσεις. Ας πούμε, τώρα έχουμε δύο αδερφές οι οποίες είναι με σοβαρά προβλήματα, νοητικά, οικογενειακά κλπ. Και μου λέει μια κυρία εκεί τον πόνο της και τα προβλήματά της και την αγωνία της. Και της λέω δύο κουβέντες και ηρεμεί και λέω. Πώς μπορώ εγώ να την ηρεμήσω. Δεν την ηρεμείς εσύ τελικά, αυτή την κυρία. Μόνο, δεν ξέρω, σε στέλνει εκεί ο Θεός. Εγώ δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και τελικά δεν χρειάζεται να ξέρεις τόσα πολλά πράγματα. Βέβαια, εννοείται ότι ακολουθούμε τους κανόνες. Ρωτάμε την κυρία Ιωάννα και την υπηρεσία για να μην κάνουμε κάποιο λάθος, έτσι. Αλλά μπορεί να φαίνεται, αυτό θέλω να μεταφέρω και στους τηλεθεατές, ότι μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, τρομακτικό, ναι. Αλλά τελικά καθόλου τρομακτικό δεν είναι. Τελικά πας και όλα γίνονται όπως είναι καλύτερα για αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά και για μας, γιατί παίρνουμε και εμείς πάρα πολλά πράγματα από αυτό, όπως έχουμε πει επανειλημμένα. Τώρα, αν θέλετε και κάποιο άλλο περιστατικό, Είναι ιστορίες που σε συγκλονίζουν ανθρώπων. Ναι. Δηλαδή αυτές οι δύο κυρίες που σας λέω τώρα, που τις ξέρει φυσικά και η κυρία Ιωάννα, η μία αδελφή η οποία είναι σε δύσκολη κατάσταση, έπεσε, έσπασε, κάνει σπονδυλοδεσία. Η αδελφή της, επειδή δεν είχε που να πάει, γιατί είναι παρετημένη και έχει μείνει σε κάποιο βαθμό ανάπηρη, τη φέρανε και αυτή στο νοσοκομείο. Η μία, εμένα με συγκλώνησε ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτές οι γυναίκες έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν ζήσει μαζί. Έχουν και ένα ανιψάκι, το οποίο και αυτό είναι με προβλήματα αρκετά. Και το μόνο τους πρόβλημα ήταν πώς επικοινωνήσουν. Και τι τους έκανα? Έδωσα το τηλέφωνό μου να πάρει μία την άλλη να μιλήσει. Δηλαδή, σας λέω, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς, ότι ένας άνθρωπος έχει ανάγκη μόνο να μιλήσει με την αδερφή του που είναι σε ένα άλλο κτίριο του νοσοκομείου. Είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
3: Σιγά το δύσκολο πράγμα.
1: Και όμως είναι πάρα πολύ πρακτικό.
3: Και όμως για αυτούς, ναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι ανάγκες έχουν. Και μπορείς ένα ή μία κυρία, ας πούμε, από τις δύο που δεν έχει νιώσει ποτέ την αγάπη, της λέω να σας δώσω μία κρεμούλα και μου λέει ναι, δώσε μου, δώσε μου. Αυτή τη γυναίκα δεν την έχει περιποιηθεί ποτέ άνθρωπος. Και έχει την
1: κρέμα
3: ανάγκη.
1: Να βάλει στο δέρμα πάνω.
3: Όχι, κρέμα να τη φάει.
1: Να φάει.
3: Έχει την ανάγκη κάποιος να τη φροντίσει. Κάποιος να της δώσει λίγο αγάπη, λίγο σημασία. Ναι. Αυτό σας λέω, είναι πολύ απλά αλλά και πολύ ουσιαστικά αυτά που μπορεί να δώσει.
1: Να πείτε, ναι.
0: Πρέπει να συμπληρώσω στην κυρία Αμάνα Μαρκάκη, που αναφέρθηκε ότι σε κάποια πράγματα και γεγονότα δεν γνωρίζουν οι κοπέλες οι οποίες είναι εθελόντριες ή και εμείς ακόμα οι κληρικοί οι οποίοι πάμε και υπηρετούμε κάποια πράγματα που γίνονται όντως η χάρη του Θεού και η φιλανθρωπία του Θεού και η αγάπη του Θεού να κανονίζει. Yes. Γιατί κάποια πράγματα ανθρωπίνως δεν γίνονται στα νοσοκομεία καθημερινώς. Όμως πέρα από την αγάπη του Θεού και η οικονομία του Θεού που πάντα στέλνει και δωρίζει σε εμάς τα παιδιά του, το δώσιμο αυτό της προσφοράς της αγάπης που έχουν οι κοπέλες οι οποίοι βοηθάν και η συνοδεία ακόμα στους ασθενείς, αυτή η αγάπη τα καλύβει και τα θεραπεύει όλα πέρα και από τα φάρμακα. Επομένως καλούμαστε καθημερινά όλοι μας να γινόμαστε καλοί Σαμαρίτες, ο καθένας να προσφέρει την αγάπη που διακατέχει σαν πρόσωπο, σαν μονάδα, σαν προσωπικότητα, σαν χριστιανοί που είμαστε, αυτή την ευλαβιά μας, την ευσεβιά μας, την απλότητά μας, να την μεταλαμπαδεύουμε, να την διοξιωτεύουμε και στον συνάνθρωπό μας, είτε σύζυγος είναι, είτε παιδιά, γονείς, παππούδες, αδέλφια, συνάδελφοι, διότι στο πρόσωπο του άλλου, το απέναντί μας, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο Α ή ο Β διακονεί οποιοδήποτε, διακονεί παραδείγματος χάρη τη Χριστίνα, αλλά στην ουσία διακονεί τον Ιησού Χριστό. Και ακόμα θα συμπληρώσω ότι συγχωρέστε με, όπως λέει και ο Άγιος που ο Πορφύριος, εμείς πρέπει να δίνουμε την αγάπη απλόχερα, χωρίς κάποιος να μας τη ζητήσει, με ανιδοτέλεια, και να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας ή να ζητάμε να μας την αντιδωρήσουν. Επομένως να διακονούμε, να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι μπορεί, ένα χαμόγελο, μία παρουσία, τη σιωπή μας ακόμα καθώς αναφέρθηκε, και ο Θεός θα είναι αργός και σε εμείς που υπηρετούμε, διακονούμε, αλλά και σε εκείνους που περνάνε τη δικαιομασία αυτή, την παιδαγωγική.
1: Ναι, είναι και παραβολή της κρίσεως που λέει πείνασα και μου δώσε, ήμουν ασθενής.
2: Ισθένησα και επισκέψα
0: και ήρθατε, ναι, μάλιστα.
1: Και ήρθατε να με επισκεφτείτε, και αυτή είναι μεγάλη κουβέντα που τη λέει και ο ίδιος ο Κύριος. Να ρωτήσω, πατέρα Κύριε, ειδικά οι άνθρωποι που είναι νεότερες ηλικίες και τους έρθει ένα πρόβλημα υγείας, σίγουρα θα ρωτήσουν το γιατί σε μένα.
0: Πάντοτε.
1: Αυτό σας το λένε, φαντάζομαι. Η Εκκλησία τι απαντάει σε αυτό, σε έναν άνθρωπο που είναι στο κρεβάτι του πόνου?
0: Η Εκκλησία δεν απαντάει στο κοσμικό ερώτημα το γιατί, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, αναφέρει σε κάποιο εγχειρίδιο κάποιος συγγραφέας ότι εμείς οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι που είμαστε, με την ανθρώπινη λογική, με το ανθρώπινο μυαλό που έχουμε και με τη δικιά μας οπτασία και τις οπτικές ίνες του βλέμματος του ματιού μας, θα αποβλέπουμε, ενώ ο Θεός που είναι ο παιδαγωγός, ο σωτήρα μας, ο γιατρωτής, κάτι θα γνωρίζει. Επομένως κάθε ασθένεια, είτε είναι διαρκείας, είτε είναι μηνός, είτε είναι εξαμήνου, ο Θεός γνωρίζει για ποιο σκοπό την έστειλε στο συγκεκριμένο πρόσωπο, πόσο θα διαρκέσει, διότι ο καθένας από εμάς καλείται για μια ακόμα φορά στο κρεβάτι του πόνου να δώσει τυχαίες του εξετάσεις στην αγάπη του προς το Θεό, προς τον πλάσο του, την αγάπη του στην υπακοή, στην ταπείνωση, στις αντοχές και στον ψυχικό του κόσμο, διότι ο Θεός που είναι ο αρχηγός της ζωής, αυτός δίνει και τα καλά και τις ασθένειες. Και εννοείται ότι ο Θεός δεν γίνεται τιμωρός με μια επίχυψη ασθενείας, απλώς από το καμίνι του πόνου, από το καμίνι της λήψεως και της υπομονής, αγιάζει το παιδί του, έτσι ώστε όταν και εφόσον θα πάει στον ουρανό, να συμμετάσχει και αυτό στο δικό του παράδοσο, στο αυτό του Ιησού Χριστού.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι, σας το έχουν αυτό... κάνει το ερώτημα αυτό στα τόσα χρόνια εσάς.
2: Ναι, αυτό που είπατε, που είπαμε προλίγου, ότι η ασθένεια είναι ευλογία, φαίνεται ότι παλιά το καταλάβαιναν περισσότερο οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω μια ιστορία από τον Γέροντα Ιωαννίκιο, ο οποίος έχει κοιμηθεί τώρα 7 χρόνια, ο οποίος είπε ότι κάποτε μια κυρία, μια γυναίκα λέει, πήγε σε μια εκκλησία και ήταν πολύ στενοχωρημένη και έψαχνε τους ιερείς. Αυτή είχε πεθάνει ο άντρας της και είπε ο ιερέας, τι έπαθε αυτή η γυναίκα, κάποιος θα την έχει αδικήσει.
1: Ναι.
2: Λέει, τι θέλετε, τι σας συμβαίνει. Λέει, γέροντα, τι να σας πω. Ένα χρόνο έχει να αρρωστήσει κάποιος στο σπίτι μας. Ο Θεός μας ξέχασε. Φαίνεται, η ασθένεια φέρνει τον άνθρωπο σε μια τέτοια ψυχολογία, ώστε και να ταπεινωθεί και να καταλάβει πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει πριν. Και πολλοί άνθρωποι που έχουν αρρωστήσει.
1: Με την ασθένεια καταλαβαίνεις πράγματα που δεν τα καταλάβαινες πριν.
2: Ναι, γιατί βλέπεις αυτά που είπαμε πριν, τώρα δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Όταν γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, το βλέπει μετά τι έχει πάρει από την ασθένεια.
1: Ναι.
2: Και λέει, τώρα εκτιμώ περισσότερο την οικογένειά μου, τώρα αναγνωρίζω τις φιλίες μου, τώρα. Ενώ πριν δεν το είχε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και η κουβέντα που υπάρχει στο γεροντικό, που ρωτάει υποτακτικό στο γέροντα πώς ήταν σήμερα. Κανένας πειρασμός, καμία ασθένεια. Τι σημαίνει αυτό? Απουσία Θεού. Ναι, κανένας πειρασμός, απουσία Θεού. Είναι μια πολύ τακτική κουβέντα στο γεροντικό. Ήθελα να ρωτήσω και εσάς, αλλά και τον πατέρα Κύριλο, γιατί έτσι άπτεται και του ποιμαντικού. Εμείς γινόμαστε θελοντές. Πάμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους. Είναι ασθενείς, μοναχικοί. Πολλές φορές μας έρχεται μια ασθένεια χωρίς να τη διαλέξουμε θελοντικά.
2: Ναι.
1: Η μητέρα μας είναι άρρωστο, ο πατέρας μας, και το θυμόμαστε από πολύ μικρή.
2: Ναι.
1: Ή το παιδί μας βγαίνει άρρωστο. Ναι. Εκεί θέλουμε, δεν θέλουμε, δείχνουμε εθελοντισμό. Είμαστε αναγκασμένοι, ή και εκεί πρέπει να δείξουμε εθελοντικά τη διακονία μας? Είναι ένα πολύ σημαντικό
2: στην
1: ερώτημα.
2: Οικογένεια,
1: στην οικογένεια που μας τύχει. Ο πατέρας μας να γεννηθεί κι αυτός. Ναι. Ή τον θυμόμαστε πάντα άρρωστο, τον περιποιούμαστε από πολύ μικρά παιδιά, ή το παιδί μας βγήκε άρρωστο.
0: Εννοείται και στα γενικά μας πρόσωπα.
1: Και ο πώς χωράει αυτό.
0: Και στο οικογενειακό μας πάλι περίγυρο, βλέπουμε τη μητέρα μας σαν να είναι ένας ασθενής στο νοσοκομείο. Πρόσωπο Θεού. Γιατί όταν επανεκτιμάμε τις ασθένειες ή τα πρόσωπα, τότε χάνουμε και αυτό που κάνουμε και αυτό που υπηρετούμε. Εξάλλου, η χριστιανική αγάπη δεν μετράει ούτε φιλές, ούτε γένος, αν είναι ο μπαμπάς, αν είναι η μαμά, αν είναι ο ξάδελφος, αν είναι από τον ομό Ρεθύμνου. Επομένως, έχουμε την καθολικότητα της αγάπης, με αποτέλεσμα στα μάτια και του μπαμπά μου να είναι και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν υπάρχει μια υπερευαισθησία σαν άνθρωποι που είμαστε, το πολύ πολύ θα δοξολογούμε περαιτέρω το Θεό για την ασθένεια της μαμάς, του μπαμπά, όταν είναι προς ψυχικό συμφέρον και ωφέλιμο, και έτσι θα δοξολογούμε και τον Θεό, να κάνουμε 2 βήματα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αλλά σε γενικό πλαίσιο το ίδιο είναι και ο μπαμπάς και ο χ και ο ψη.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, είστε φιλόλογος?
2: Μάλιστα.
1: Και φαντάζομαι διδάσκετε σε κάποιο σχολείο.
2: Μάλιστα.
1: Η διακονία σας με τους ασθενείς σας βοήθησε στο εκπαιδευτικό έργο?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ.
1: Γιατί και τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
3: Πάρα πολύ. Όπως σας είπα και στην αρχή το είπα δηλαδή, αλλά εντάξει, το εννοώ συνεχώς, ότι αυτή η εμπειρία είναι ένα σχολείο ζωής για μένα. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, γιατί βλέπεις πολύ διαφορετικά τους ανθρώπους όταν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, όπως είπε και η κυρία Ιωάννα. Αυτός που είναι ασθενής είναι διαφορετικά, βιώνει τη ζωή διαφορετικά, έχει άλλους προβληματισμούς, άλλη ψυχολογική κατάσταση, άλλο ψυχισμό κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι και στο σχολείο τα πράγματα είναι άψογα, έτσι. Και στο σχολείο υπάρχουν παιδιά τα οποία είτε στις οικογένειές τους βιώνουν κάτι τέτοιο αντίστοιχο, με ασθενείς γονείς, με πάρα πολλά προβλήματα κλπ. Είτε και τα ίδια τα παιδιά. Άρα και εμείς ευαισθητοποιούμαστε ακόμη περισσότερο και μπορώ να πω ότι αναζητούμε λίγο περισσότερο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών και να έχουμε μια διαφορετική σχέση με αυτά. Είναι διαφορετικό να μπαίνεις σε μια τάξη και να νομίζεις ότι όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και όλα είναι υπέροχα στις οικογένειές τους και διαφορετικό να προσπαθείς να κατανοήσεις τα παιδιά και να κατανοήσεις ότι μπορεί πίσω από αυτά τα παιδιά που συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που φαίνεται, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό ανεδής,
1: ναι, παράλογος,
3: δεν ξέρω και εγώ τι, ότι υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ενώ με τη διακονία σας αυτή βλέπετε ότι...
3: Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ.
1: Να δεις τι μπορεί να κρύβεται. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Ήθελα κλείνοντας, επειδή μας είπατε πολύ ωραία πράγματα, κάτι τελευταίο να μας πείτε και οι τρεις για να κλείσουμε. Είτε από την εμπειρία σας, είτε η κυρία Ιωάννα να μας πει πρώτα.
2: Εγώ εδώ είχα βρει από μία θελόντρια, η οποία τυχαίνει να είναι και αυτή φιλόλογος, η οποία δεν είναι πια στην ομάδα, γιατί είπαμε από το 8 έχουν βγει κάποιοι, έχουν μπει καινούργοι. Και είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται ένα ασθενή. Και λέει, είναι η κυρία Γάμα Λάμδα, πρώτη φορά πήγα σε ασθενή για να μείνω μαζί του ένα δίωρο. Η περίπτωση της χειρίας ήταν σοβαρή και σύνθετη. Γι' αυτό δεν έπρεπε κανείς να πάρει κάποια πρωτοβουλία για βοήθεια, μήπως έκανε κάτι χειρότερο. Αφήστε που εγώ η ίδια δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα. Γι' αυτό από όταν μπήκα μέσα στο θάλαμο μέχρι που έφυγα, απλά και μόνο ακουμπούσα το χέρι της απαλά. Αν θυμάμαι, είχε σωληνάκια και στα δύο χέρια. Της χάιδευα επίσης το μέτωπο. Πρέπει να την ηρεμούσε πάρα πολύ αυτό. Έκλεινε τα μάτια σαν να ήθελε να κοιμηθεί. Μέσα σε αυτό το ας το πω λίθαργο έλεγε «Τι γλυκό που είναι το χέρι του Θεού όταν θελήσει να το δώσει». Έμεινα έκπληκτη, αλλά και ντροπιασμένη, γιατί μια σκέψη έκανα. Είναι δυνατόν να μην θέλει ο Θεός να δίνει πάντα το χέρι του. Άρα, όταν δεν το δίνει, είναι που δεν υπάρχει κανείς να του το δανείσει. Να του το δανείσει το δικό του. Δηλαδή εγώ που δεν πάω στον αδελφό μου τον ασθενή και όποιος άλλος δεν το κάνει. Φοβερή εμπειρία για την ομορφιά της και για τον έλεγχό μου.
1: Μάλιστα. Ήταν η πρώτη σε επίσκεψη, η πρώτη εμπειρία.
2: Η πρώτη.
1: Πολύ ωραίο. Νομίζω να κλείσουμε με αυτό.
2: Να κλείσουμε.
1: Κάτι τελευταίο, πατέρα κύριε, μια κουβέντα από εσάς.
0: Θα κλείσω με κάποιους ήχους ενός αγνώστου φιλοσόφου, ο οποίος μιλάει για την αγάπη και λέγει: όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησε την, αν και τα μονοπάτια της είναι δύσβατα και απόκρυμνα, και όταν τα φτερά της σε τυλίγουν, παραδώσου της, και αν και το ξύφος κρυμμένο ακόμα μέσα στο φρετερογισμά της, μπορεί να σε πληγώσει.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Από εσάς θα κρατήσω αυτό για τα παιδιά που είπαμε στο τελευταίο.
2: Ναι.
1: Σήμερα δεν δείξαμε ούτε εισαγωγικό βίντεο, ούτε καμία εικόνα επίτηδες. Πρωταγωνιστούσατε εσείς στην οθόνη για να δούμε. Και από τη μορφή σας που είδατε τόσους ανθρώπους πονεμένους και βλέπετε καθημερινά και εσείς, πατέρα Κύριλε, λέει πολλά και το πρόσωπο, γι' αυτό δεν δείξαμε καμία άλλη εικόνα από κάποιο οίκο, από ένα νοσοκομείο, ούτε εισαγωγικό βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρκάκη, θερμές ευχαριστίες.
2: Θα χαρούμε
1: να σας ξαναέχουμε στην εκπομπή μας. Κυρία Ιωάννα και Φωνή,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πατέρα Κύριλε, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους μοναχικούς αδερφούς μας, ασθενείς και προχωρημένης ηλικίας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
4: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, πέμπτη εκατοντάδα. Όρος της αρετής είναι η κατεπίγνωση ένωση της ανθρώπινης ασθένειας με τη Θεία Δύναμη. Εκείνος λοιπόν που περιορίζει τον εαυτό του στην ασθένεια της φύσεώς του, δεν έφτασε στον όρο της αρετής και γι' αυτό πέφτει σε αμαρτίες, αφού δεν έλαβε τη δύναμη που ενισχύει την ασθένεια της φύσεως. Εκείνος πάλι που αντί για τη Θεία Δύναμη παρουσιάζει με αυτάδια την ασθένειά του σαν δύναμη, αυτός προσπέρασε τον όρο της αρετής και γι' αυτό δεν συναισθάνεται ότι αμαρτάνει, αφού το κατώτερο το έκανε γι' αυτόν ανώτερο. Γιατί νομίζει η αρετή του αμάρτημα. Συγχωρείται λοιπόν πιο πολύ εκείνος που περιόρισε τον εαυτό του μέσα στην ανθρώπινη ασθένεια και από αμέλειά του ξέπεσε από την αρετή, παρά εκείνος που αντί για τη Θεία Δύναμη προβάλλει τη δική του ασθένεια σαν δύναμη για την εκτέλεση όσων πρέπει να γίνουν και έτσι προκάλεσε την έκπτωσή του από την αρετή μάλλον από αυτάδια. Επειδή έχει γραφεί, η δέηση του δικαίου όταν ενεργοποιείται έχει μεγάλη δύναμη, γνωρίζω ότι αυτή ενεργοποιείται κατά δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι όταν εκείνος που έρχεται στο Θεό προσφέρει τη δέηση μαζί με τα έργα των εντολών, ώστε να μην ξεπέφτει η δέηση με κούφιο λόγο μόνο και αδιανό ήχο της φωνής και να μένει άπραγη και ανυπόστατη, αλλά να εμψυγχώνεται και να γίνεται ενεργός και ζωντανή με τα έργα των θείων εντολών. Γιατί η υπόσταση της προσευχής και της δεήσεως είναι ολοφάνερα η εκπλήρωση των εντολών με τις αρετές. Τότε η δέηση του δικαίου είναι ισχυρή και κατορθώνει τα πάντα, καθώς ενεργοποιείται με τις εντολές. Ο άλλος τρόπος είναι όταν εκείνος που έχει ανάγκη από την προσευχή του δικαίου πράττει τα έργα της προσευχής, διορθώνοντας τον προηγούμενο βίο του και κάνοντας ισχυρή τη δέηση του δικαίου, καθώς θα την δυναμώνει με την καλή πολιτεία του. Κανένα όφελος δεν έχει από τη δέηση του δικαίου εκείνος που έχει την ανάγκη της, εφόσον ευχαριστείται περισσότερο στα αμαρτήματα παρά τις αρετές. Γιατί και ο Μέγας Σαμουήλ λυπόταν για τον Σαούλ που αμάρτανε, αλλά δεν μπόρεσε να εξηλαιώσει το Θεό, καθώς δεν είχε σύμμαχο της λύπης του την πρέπουσα διόρθωση του Σαούλ. Γι' αυτό ο Θεός, σταματώντας τον δούλο του από το ανώφελο αυτό πένθος, του είπε: «Ως πότε θα πενθείς για τον Σαούλ? Εγώ τον έκρινα ανάξιο να βασιλεύει πλέον στον Ισραήλ». Και πάλι ο συμπαθέστατος Ιερεμίας δεν εισακούεται όταν προσεύχεται για χάρη του λαού των Ιουδαίων που έμενε στην πλάνη των δαιμόνων. Δεν ενίσχυε την προσευχή του η επιστροφή των άθεων Ιουδαίων από την πλάνη τους. Γι' αυτό και ο Θεός τον εμπόδισε να προσεύχεται μάταια και του είπε: «Μην προσεύχεσαι γι' αυτό το λαό και μην απαιτείς από εμένα να τον ελεήσω. Μην προσεύχεσαι να μην έρθεις άλλο σε μένα για χάρη τους, γιατί δεν θα σε ακούσω». Είναι πράγματι πολύ μεγάλη ανοησία, για να μην πω παραφροσύνη, να ζητάει τη σωτηρία του μέσω της προσευχής των δικαίων εκείνος που αισθάνεται ευχαρίστηση μέσα του με τους λογισμούς και τις επιθυμίες του και να ζητεί συγχώρηση για εκείνα που καφιέται ενώ μολύνεται κάνοντάς τα θεληματικά. Εκείνος που έχει ανάγκη από τη δέηση του δικαίου πρέπει να μην την αφήνει να γίνεται ανενεργός και ακίνητη, αν πράγματι μισεί τα πονηρά, αλλά να την κάνει ενεργό και ισχυρή και να της δίνει φτερά με τις αρετές του, ώστε να φτάνει σε εκείνον που μπορεί να δώσει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου που ενεργοποιείται, είτε από τον δίκαιο που την κάνει, είτε από εκείνον που ζητά από το δίκαιο να την κάνει. Όταν ενεργοποιείται από τον δίκαιο, δίνει σε αυτόν παρησία ενώπιον εκείνου που μπορεί να εκπληρώσει τα αιτήματα των δικαίων. Και όταν από εκείνον που τη ζητεί από το δίκαιο, τον απομακρύνει από την προτερινή του κακία και μεταβάλλει προς την αρετή την προαίρεσή του. Ο Απόστολος είπε: «Γι' αυτό να χαίρεστε, έστω και αν χρειαστεί να λυπηθείτε τώρα λίγο με διαφόρους πειρασμούς». Πώς γίνεται να λυπάτε κανείς λόγω πειρασμών και να μπορεί να χαίρεται για εκείνο που λυπάτε? Ο λόγος της αλήθειας θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία δημιουργείται μέσα στην ψυχή χωρίς να φαίνεται.
ενώ η άλλη στην αίσθηση και είναι φανερή. Η πρώτη περιλαμβάνει όλο το βάθος της ψυχής που το δέρνει η συνείδηση με το μαστίγιό της. Η δεύτερη περιορίζει όλη την αίσθηση που από το βάρος των οδυνηρών μαζεύεται από το φυσικό της άπλωμα. Η πρώτη είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, ενώ η άλλη είναι το τέλος της ψυχικής χαράς. Ή μάλλον, η μία είναι αποτέλεσμα των προαιρετικών παθών της αισθήσεως, ενώ η άλλη των αθέλητων παθημάτων που δοκιμάζει η αίσθηση. Λύπη, κατά τη γνώμη μου, είναι μια κατάσταση στερημένη από ειδονές. Τη στέρηση των ειδονών την προξενεί η επιφορά των πόνων. Πόνος είναι καθαρά η έλλειψη ή η υποχώρηση μιας φυσικής έξεως. Έλλειψη της φυσικής έξεως είναι πάθος της δυνάμειος που αποτελεί το φυσικό υπόβαθρο της έξεως. Το πάθος της δυνάμειος που έχει καταφύσει η έξι είναι ο τρόπος της φυσικής ενέργειας κατά την κακή χρήση του. Κακή χρήση του τρόπου ενέργειας είναι η κίνηση της δυνάμειος προς το αφύσικο και κατώτερο. Η λύπη της ψυχής είναι το τέλος της ειδονής της αισθήσεως, γιατί από την ειδονή γίνεται η λύπη της ψυχής, όπως και της ψυχικής ειδονής τέλος είναι η κατασάρκα λύπη, γιατί η εφροσύνη της ψυχής γίνεται λύπη της σάρκας. Η λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι η λύπη της αισθήσεως που δημιουργείται κατά τη στέρηση των σωματικών ειδονών, ενώ η άλλη είναι του νου και συμβαίνει από στέρηση των αγαθών της ψυχής. Δύο ειδών είναι και οι πειρασμοί, άλλοι θεληματικοί, άλλοι αθέλητοι. Οι θεληματικοί είναι πατέρες της σωματικής ειδονής και γεννήτωρες της ψυχικής λύπης. Γιατί μόνο η αμαρτία όταν διαπραχθεί λυπεί την ψυχή. Οι αθέλητοι, οι οποίοι φανερώνονται στους απροαίρετους πόνους, είναι πατέρες της ψυχικής ειδονής και γεννήτωρες της σωματικής λύπης της αισθήσεως. Ο λόγος της αλήθειας, όπως θεωρεί ότι η λύπη είναι δύο ειδών, καθώς είπα, έτσι γνωρίζει ότι οι πειρασμοί εκδηλώνονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας, ο άλλος αντίθετος με αυτή. Ο πρώτος τρόπος είναι δημιουργός των θεληματικών ειδονών. Ο δεύτερος επιφέρει αθέλητους πόνους, γιατί ο πειρασμός που είναι σύμφωνος με τη γνώμη μας δημιουργεί σαφώς τις κατά προαίρεση θεληματικές ειδονές, ενώ ο πειρασμός που έρχεται παρά τη γνώμη μας προκαλεί, όπως είναι φανερό, τους αθέλητους πόνους που δεν συμφωνούν με την προαίρεσή μας. Ο πρώτος τρόπος είναι αίτιος της ψυχικής λύπης, ο δεύτερος της λύπης της αισθήσεως.

Ο πειρασμός που συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου προκαλεί την ψυχική λύπη και σαφώς δημιουργεί την ηττωνή της αισθήσεως. Ο πειρασμός που δεν συμφωνεί με τη γνώμη του ανθρώπου δημιουργεί την ψυχική ηττωνή και τη λύπη της σάρκας. Νομίζω ότι ο Κύριος και Θεός μας, όταν δίδασκε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται, τους συμβούλεψε να εύχονται να αποφύγουν το είδος των πειρασμών που είναι σύμφωνοι με τη γνώμη μας, λέγοντας «Και μη μας βάλει σε πειρασμό», δηλαδή να προσεύχονται να μην εγκαταληφθούν και δοκιμάσουν τους ειδονικούς και σύμφωνους με τη γνώμη μας και θεληματικούς πειρασμούς. Και ο Μέγας Ιάκωβος, ο λεγόμενος αδελφός του Κυρίου, διδάσκοντας να μην διστάζουν μπροστά στο είδος των αθέλητων πειρασμών όσοι αγωνίζονται για χάρη της αλήθειας, λέει «Θεωρήστε σαν την πιο μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, το να πέσετε σε διάφορους πειρασμούς, δηλαδή σε πειρασμούς αθέλητους και παρά τη γνώμη μας, που φέρνουν πόνο. Αυτά τα φανερώνουν όμως, καθώς συμπληρώνουν ο μεν Κύριος, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, ο δε Μέγας Ιάκωβος, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας δημιουργεί υπομονή και η υπομονή σας αστελειοποιηθεί για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι χωρίς να σας λείπει τίποτε». Ο Κύριος μας διδάσκει να προσευχόμαστε να αποφύγουμε τους θεληματικούς πειρασμούς γιατί προκαλούν ηδονή στη σάρκα και οδύνη στην ψυχή. Ο Μέγας Ιάκωβος μας συμβουλεύει να χαιρόμαστε στους αθέλητους πειρασμούς γιατί αφαιρούν την ηδονή της σάρκας και την οδύνη της ψυχής. Τέλειος είναι εκείνος που πολεμά με την εγκράτεια τους θεληματικούς πειρασμούς και εγκαρτερεί με υπομονή στους αθέλητους. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος που και την πράξη κατορθώνει με γνώση, αλλά και τη θεωρία όχι αποκομμένη από την πράξη. Αφού η λύπη και η ηδονή μοιράζονται στην ψυχή και στην αίσθηση, εκείνος που φροντίζει για την ηδονή της ψυχής και υποφέρει με υπομονή τη λύπη της αισθήσεως, γίνεται δόκιμος και τέλειος και ολοκληρωμένος. Δόκιμος γιατί απόκτησε την πείρα εκείνων που είναι αντίθετα κατά την αίσθηση, τέλειος γιατί πολεμάνει υποχώρητα εναντίον της λύπης και της ηδονής της αισθήσεως με την εγκράτεια και την υπομονή. Ολοκληρωμένος γιατί φυλάει αλόβητες μέσα στη σταθερότητα της λογικής ταυτότητάς τους, τις έξεις που πολεμούν τις αλληλομαχόμενες διαθέσεις της αισθήσεως. Έξεις εννοώ την πράξη και τη θεωρία, τις οποίες κρατά δεμένες μαζί και αχώριστες τη μία από την άλλη. Η πράξη να προβάλλει με τα έργα τη γνώση της θεωρίας και η θεωρία να είναι θωρακισμένη με την αρετή, όχι λιγότερο από το λόγο. Εκείνος που έλαβε πείρα της λύπης και της ηδονής του σώματος θα μπορούσε να ονομαστεί δοκιμασμένος, γιατί έλαβε πείρα των ευχάριστων και δυσάρεστων καταστάσεων που αναφέρονται στη σάρκα. Τέλειος είναι εκείνος που κατανίκησε την ηδονή και την οδύνη της σάρκας με τη δύναμη του λογικού. Και ολοκληρωμένος είναι εκείνος που διατήρησε αμετάβλητες με τη σφοντρότητα του θείου πόθου της έξης, της πράξης και της θεωρίας. Η ψυχική λύπη είναι δύο ειδών. Η μία είναι για τα δικά μας αμαρτήματα, η άλλη για τα αμαρτήματα των άλλων. Αιτία της λύπης αυτής είναι σαφώς η ειδονή της αισθήσεως, είτε αυτού που λυπάται, είτε εκείνων για τους οποίους λυπάται. Για να ακριβολογήσουμε, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμαρτία στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια αλόγιστη σχέση της ψυχής με την αίσθηση για χάρη της ειδονής. Αιτία της ψυχικής ειδονής είναι φανερά η λύπη κατά την αίσθηση εκείνου που ευχαριστείται και χαίρεται για τις δικές του ή τις ξένες αρετές. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει σχεδόν αρετή στους ανθρώπους που δεν έχει ως αρχή της δημιουργίας της μια λογική αποστροφή της ψυχής προς την αίσθηση. Χωρίς την εμπαθή σχέση της ψυχής με την αίσθηση, δεν υπάρχει στους ανθρώπους διόλου αμαρτία και σε κάθε ψυχική λύπη προηγείται σαρκική ειδονή. Αληθινή γέννηση αρετής είναι η εκούσια αποξένωση της ψυχής από τη σάρκα. Εφραίνει πνευματικά την ψυχή εκείνος που δαμάζει τη σάρκα του με τους θεληματικούς κόπους. Όταν η ψυχή αποκτήσει για χάρη της αρετής αποστροφή προς την αίσθηση, τότε η αίσθηση θα βρεθεί κατά ανάγκη μέσα σε πόνους, γιατί δεν έχει πια δεμένη μαζί της με εκούσια σχέση την ψυχική δύναμη που νοεί τις ειδονές. Αντιθέτως, αποκρούει με ανδρεία την εξέγερση των ειδονών με την εγκράτεια,
Με την υπομονή μένει τελείως άκαμπτη στην επίθεση των παραφύση και αθέλητων πόνων. Δεν απομακρύνεται διόλου από την θεοπρεπή αξία και δόξα της αρετής για χάρη ανυπόστατης ειδονής. Και δεν πέφτει διόλου από το ύψος των αρετών από φροντίδα για τη σάρκα για να την ανακουφίσει από τους πόνους εξαιτίας της αισθήσεως που υποφέρει. Αιτία της λύπης της αισθήσεως είναι η αποκλειστική ασχολία της ψυχής με όσα είναι σύμφωνα με τη φύση της. Την ειδονή της αισθήσεως τη θεμελιώνει φανερά η παραφύση ενέργεια της ψυχής και δεν μπορεί να έχει άλλη αρχή υπάρξεως παρά την αποβολή όσων είναι σύμφωνα με τη φύση της ψυχής.

Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, έκτη εκατοντάδα. Η νοερή δύναμη της ψυχής είναι επινοητική. Αυτή όταν χωριστεί από τη σχέση της με την αίσθηση, στερεί τη σάρκα από τη φροντίδα να της εξασφαλίζει την ειδονή όπως έκανε κατά τη θεληματική σχέση τους και δεν θέλει ούτε την οδύνη της σάρκας να παρηγορήσει εξαιτίας της ολικής και αδιάκοπης αφιερώσεως της γνώμης στα θεία. Ο νους και η αίσθηση έχουν αντίθετες φυσικές ενέργειες γιατί τα αντικείμενά τους έχουν ακρότατη διαφορά και ετερότητα μεταξύ τους. Ο νους έχει ως αντικείμενά του τις νοητές και ασώματες υπάρξεις που αντιλαμβάνεται εκφύσεως την ουσία τους, ενώ η αίσθηση έχει ως αντικείμενα τις αισθητές και σωματικές φύσεις τις οποίες και αυτή εκφύσεως αντιλαμβάνεται. Η απόρριψη από την ψυχή των φυσικών της ενεργειών γίνεται αρχή της ειδονής της αισθήσεως. Γιατί όταν η ψυχή καταγίνεται με τα αγαθά που ταιριάζουν στη φύση της, δεν υπάρχει η δύναμη που εφευρίσκει την ειδονή της αισθήσεως. Όταν κατά τη θεωρία των ορατών το λογικό προχωρεί μπροστά από την αίσθηση, τότε η σάρκα στερείται όλη τη σύμφωνη με τη φύση της ειδονή, γιατί δεν έχει ασίδωτη την επιθυμία και λυμένη από τους λογικούς φραγμούς την υπηρεσία των ειδονών. Γι' αυτό και εξ ανάγκης όταν επικρατεί μέσα μας το λογικό, βασανίζεται η σάρκα που του έχει υποδουλωθεί για χάρη της αρετής. Όταν ο νους νομίσει ότι η αίσθηση είναι κατά φύση η δική του δύναμη, τότε πλεγμένος με τις εξωτερικές μορφές των αισθητών επινοεί τις αρκικές ειδονές, καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τη φύση των ορατών γιατί δεν έχει πιαστεί σε εμπαθή σχέση με την αίσθηση. Δεν είναι δυνατόν ο νους να διαβεί προς τα συγγενή του νοητά χωρίς τη θεωρία των αισθητών που μεσολαβούν. Όμως η θεωρία αυτή είναι τελείως αδύνατο να γίνει χωρίς την αίσθηση που συνυπάρχει με το νου και κατά τη φύση συγγενεύει με τα αισθητά. Αν τώρα ο νους, καθώς παρατηρεί τα ορατά, παραμείνει στις εξωτερικές μορφές τους, νομίζοντας ότι η αίσθηση που συνυπάρχει με αυτόν είναι φυσική του ενέργεια, εύλογα ξεπέφτει από τα σύμφωνα με τη φύση του νοητά και αγκαλιάζει με τα δυο του χέρια, όπως λένε, τα αντίθετα με τη φύση του σώματα. Καθώς κυριαρχείται από αυτά αντίθετα με τη λογική, λόγω της ήττας του από την αίσθησή τους, γίνεται πρόξενος λύπης στην ψυχή με το να δέχεται συνεχείς μαστιγώσεις από τη συνείδηση, ενώ γίνεται ολοφάνερα δημιουργός της ειδονής της αισθήσεως και παχύνεται με τις επινοήσεις τρόπων να περιποιείται τη σάρκα. Αν όμως, καθώς παρατηρεί τα ορατά, διασπάσει αμέσως την αισθητή επιφάνειά τους, και δει τους πνευματικούς λόγους των όντων καθαρούς από τα σχήματα που τους καλύπτουν, τότε προξενεί την ειδονή της ψυχής που δεν πιάστηκε κατά τη θεωρία από κανένα αισθητό, ενώ στην αίσθηση δημιουργεί λύπη, γιατί τη στέρισε από όλα τα αισθητά που είναι σύμφωνα με τη φύση της. Επειδή τη λύπη της ψυχής, δηλαδή τον πόνο, γιατί και τα δύο είναι το ίδιο, την προξενεί η ειδονή της αισθήσεως, ενώ τη λύπη της αισθήσεως, δηλαδή τον πόνο, τη δημιουργεί από τη φύση της ειδονή της ψυχής, εύλογα εκείνος που επιθυμεί με ελπίδα τη ζωή του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, η οποία φυλάγεται στους ουρανούς για να δοθεί μέσω της Αναστάσεως των νεκρών ως κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, έχει αγαλίαση στην ψυχή του και χαρά ανεκλάγητη και εφραίνεται εκατάπαυστα με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών. Ενώ στη σάρκα και την αίσθηση έχει λύπη, δηλαδή τους πόνους και τις οδύνες που του προκαλούν οι διάφοροι πειρασμοί. Γιατί κάθε αρετή ακολουθούν ειδονή και πόνος. Πόνος στη σάρκα γιατί στερείται τη μαλακή και φιλική αίσθηση, ειδονή στην ψυχή γιατί απολαμβάνει τους πνευματικούς λόγους καθαρούς από κάθε αισθητό. Στην παρούσα ζωή αυτό σημαίνει

ο θάνατος της σάρκας με πόνους που έχει επινοηθεί για την κατάργηση του νόμου της σάρκας. Γι' αυτό όποιος ενόησε ότι για την αμαρτία και για την κατάργησή της μπήκε στη μέση ο θάνατος, έχει πάντα χαρά στην ψυχή του, γιατί βλέπει να φεύγει με τους διαφόρους πόνους από τη σάρκα του ο νόμος της αμαρτίας, για να μπορέσει να δεχτεί τη μέλουσα πνευματική και μακαρία ζωή. Αυτή τη μακάρια ζωή δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να την επιτύχει, αν πρωτύτερα στην παρούσα ζωή δεν αδειάσει σαν από ένα δοχείο ο νόμος της αμαρτίας από τη σάρκα κατά την προς αυτήν σχέση της προαιρέσεως. Εκείνος που λυπάται κατά σάρκα λόγω των πόνων για χάρη της αρετής, χαίρεται συγχρόνως ψυχικά για αυτή την αρετή, γιατί βλέπει την ωραιότητα των μελώντων σαν να είναι παρούσα. Και χάρη της, όπως λέει ο Μέγας Δαβίδ, με την εκούσια νέκρωση της σάρκας πεθαίνει κάθε ημέρα, εκείνος που ανακαινίζεται διαρκώς με την καλλιέργεια της ψυχής από το Άγιο Πνεύμα, γιατί και η ειδονή που δοκιμάζει είναι σωτήρια και η λύπη ωφέλιμη. Και λύπη εννοώ όχι την παράλογη που βασανίζει την ψυχή πολλών με τη στέρηση ικανοποιήσεως παθών ή με τη στέρηση υλικών πραγμάτων, επειδή ορμούν παραφύσει σε πράγματα που δεν πρέπει και αποφεύγουν πάλι εκείνα που δεν πρέπει να αποφεύγουν. Αλλά εννοώ τη λογική λύπη, την οποία παραδέχονται και οι σοφοί περί τα θεία και η οποία συνοδεύει το κακό που είναι παρόν. Γιατί λένε ότι η λύπη είναι παρόν κακό που δημιουργείται στην ψυχή όταν η ειδονή της αισθήσεως υπερισχύει στη λογική διάκριση, ενώ δημιουργείται στην αίσθηση όταν ο δρόμος της αρετής διανύεται χωρίς εμπόδιο και προκαλεί τόσους πόνους στην αίσθηση όση η ειδονή και χαρά φέρνει στην ψυχή που πλησιάζει στο Θεό με την ανάλογη έλαμψη μέσω της αρετής και της γνώσεως. Σωτήρια ειδονή λέει τη χαρά της ψυχής για την αρετή και ωφέλιμη λύπη την οδύνη που υποφέρει η σάρκα για χάρη της αρετής. Εκείνος λοιπόν που είναι προσκολλημένος σε πάθη και υλικά πράγματα ορμά σε εκείνα που δεν πρέπει. Και εκείνος που δεν δέχεται ευχαρίστως τις συμφορές που τον στερούν από την ικανοποίηση παθών και από πράγματα, αυτός αποφεύγει εκείνα που δεν πρέπει. Ούτε η Θεία Χάρη ενεργεί φωτισμούς γνώσεως, αν δεν υπάρχει το όργανο που έχει τη φυσική δύναμη να δεχτεί το φωτισμό, ούτε πάλι το δεχτικό αυτό όργανο ενεργεί το φωτισμό της γνώσεως χωρίς τη χάρη που τον χορηγεί. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν ενεργεί σοφία στους Αγίους χωρίς το νου που δέχεται τη σοφία, ούτε γνώση χωρίς τη δύναμη του λογικού που δέχεται τη γνώση, ούτε πίστη χωρίς την πληροφορία του νου και του λογικού περί των μελώντων, που ήταν ως τότε άδειλα σε όλους, ούτε χαρίσματα ιεμάτων χωρίς τη φυσική φιλανθρωπία, ούτε κανένα άλλο από τα λοιπά χαρίσματα χωρίς τη δεχτική ικανότητα και δύναμη του καθενός. Ούτε πάλι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει από φυσική του δύναμη ένα από τα χαρίσματα που αριθμίσαμε χωρίς τη Θεία δύναμη που τα χορηγεί. Το φανερώνουν αυτό όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι ύστερα από τις αποκαλύψεις των θείων ζητούν τους λόγους όσων τους αποκαλύφθηκαν. Εκείνος που ζητεί από το Θεό χωρίς πάθος λαμβάνει τη χάρη να μπορεί να εργάζεται τις αρετές. Εκείνος που αναζητεί χωρίς πάθος βρίσκει κατά τη φυσική θεωρία την αλήθεια που υπάρχει στα όντα. Και εκείνος που χτυπά χωρίς πάθος την πόρτα της γνώσεως θα φτάσει ανεμπόδιστα στην απόκριφη χάρη της μυστικής θεολογίας. Εκείνος που ζητεί χωρίς πάθος τα θεία θα λάβει εξάπαντος εκείνο που ζητεί. Εκείνος που ζητεί με κάποιο πάθος δεν θα επιτύχει εκείνο που ζητεί. Γιατί λέει «Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί ζητείτε με κακό σκοπό». Το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας ζητεί και ερευνά τη γνώση των όντων. Δεν ζητεί όμως για τον εαυτό του, γιατί είναι Θεός και πολύ πέρα από κάθε γνώση, αλλά για μας που έχουμε ανάγκη τη γνώση. Όπως ακριβώς και ο λόγος γίνεται σάρκα όχι για τον εαυτό του, αλλά για μας, ολοκληρώνοντας το μυστήριο της σαρκώσεως. Γιατί όπως χωρίς σάρκα με νοερή ψυχή ο λόγος δεν ενεργούσε με θεϊκό τρόπο όσα κατά φύση ανήκουν στη σάρκα, έτσι ούτε και το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στους Αγίους της γνώσης των μυστηρίων, όταν αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που από τη φύση της ζητεί και ερευνά τη γνώση. Όπως είναι αδύνατο χωρίς το φως του ηλίου να βλέπει κανείς τα αισθητά, έτσι και χωρίς πνευματικό φως, νους ανθρώπου δεν μπορεί να δεχτεί πνευματική θεωρία. Το σωματικό φως φωτίζει εκφύσεως την αίσθηση να βλέπει τα αισθητά, ενώ το πνευματικό καταφωτίζει το νου στη θεωρία για να κατανοεί τα πάνω από την αίσθηση.

αίσθηση. Τις δυνάμεις για αναζήτηση και εξερεύνηση των θείων η ανθρώπινη φύση της έχει μέσα στην ουσία της ως καταβολές από το Δημιουργό, από αυτή την είσοδό της το είναι, ενώ της αποκαλύψης των θείων της προξενεί κατά χάρη η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος με την επιφύτησή της. Όμως, στην αρχή ο διάβολος, μέσω της αμαρτίας, προσήλωσε τις δυνάμεις αυτές στη φύση των ορατών και δεν ήταν κανείς που να εννοεί ή να αναζητεί το Θεό, καθώς όλοι όσοι μετήχαν στην ανθρώπινη φύση είχαν την οαιρή και λογική δύναμή τους περιορισμένη στην επιφάνεια των αισθητών και δεν είχαν καμιά έννοια για όσα είναι πάνω από την αίσθηση. Εύλογα λοιπόν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε εκείνους που βρέθηκαν μέσα σε αυτή την απάτη χωρίς ενδιάθετη πρόθεση, αφού τους αποσύνδεσε από τα υλικά, αποκατάστησε τη δύναμη που είχε προσιλωθεί σε αυτά. Και αφού ξαναπήραν καθαρή αυτή τη δύναμη από τη χάρη, ζήτησαν πρώτα και ερεύνησαν για τα θεία και τότε εξήτησαν και εξερεύνησαν μέσω της ίδιας χάρης του Πνεύματος. Είναι φανερό ότι το τέλος της πίστεως είναι η σωτηρία των ψυχών. Τέλος της πίστεως είναι η αληθινή αποκάλυψη εκείνου που πιστέψαμε. Αληθινή αποκάλυψη όποιου πιστέψαμε είναι η ανέκφραστη περιχώρηση του αντικειμένου της πίστεως ανάλογα με την πίστη καθενός. Η περιχώρηση αυτή είναι η τελική επάνωδος όσων πίστεψαν στην αρχή τους. Η τελική επάνωδος στην αρχή τους όσων πίστεψαν, όσων δηλαδή κινούνται προς το Θεό, είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας τους. Εκπλήρωση της επιθυμίας είναι η αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό. Αηκίνητη στάση όσων επιθυμούν γύρω από το επιθυμητό είναι η παντοτινή και εκατάπαυστη απόλαυση του επιθυμητού. Απόλαυση παντοτινή και εκατάπαυση του επιθυμητού είναι η μέθεξη των θείων, των πάνω από τη φύση. Μέθεξη των πάνων από τη φύση θείων είναι η ομοίωση αυτών που μετέχουν με το μετεχόμενο. Η ομοίωση όσων μετέχουν προς το μετεχόμενο είναι η ενεργητική ταυτότητα αυτών που μετέχουν προς αυτό το μετεχόμενο μέσω της ομοιότητας. Η ενδεχόμενη ενεργητική ταυτότητα μέσω της ομοιότητας αυτών που μετέχουν είναι η θέωση αυτών που αξιώνονται της θεώσεως μέσω της ομοιότητας προς το μετεχόμενο. Η θέωση είναι συνοπτικά η περίληψη και η περάτωση όλων των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα είναι μέσα στον χρόνο και στον αιώνα. Περίληψη και πέρας των χρόνων και των αιώνων και όλων όσα υπάρχουν σε αυτούς είναι η ενότητα, σε αυτούς που σώζονται, της καθαρής και καθ' αυτό αρχής με το καθαρό και καθ' αυτό τέλος. Αδιάκοπη ενότητα της καθαρής αρχής και του τέλους σε αυτούς που σώζονται είναι η καλύτερη υπέρβαση όσων είναι σύμφωνα με τη φύση και που η ύπαρξή τους μετριέται με αρχή και τέλος. Υπέρβαση όσων είναι κατά φύση και περιορίζονται με αρχή και τέλος είναι η άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη σε εκείνους που αξιώθηκαν την καλύτερη υπέρβαση των καταφύσεων, παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού. Άμεση και άπειρη και επάπειρον συνεχιζόμενη παντοδύναμη και υπερδύναμη ενέργεια του Θεού είναι η ανέκφραστη και πάνω από ανέκφραστη ειδονή και χαρά εκείνων που δέχονται τη Θεία Ενέργεια κατά την ανέκφραστη και πάνω από κάθε νόηση ένωση με το Θεό. Γι' αυτή δεν είναι δυνατό να βρει κανείς μέσα στη φύση των όντων ούτε λόγο ούτε τρόπο να την εννοήσει και να την εκφράσει.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικής το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες και κύσεις έμε η μήτυρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου γλωσσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίριστος στην εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξό με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζουσή με λόγον ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου, ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος άν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτος αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πώς εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλοιπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ του εντολός σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πεις τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμεί εισά τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθού μην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχει τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίας της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συνδεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν του λάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμε καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκριορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείον ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν ιστάξει ο φυλάσσος σε ειδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επί χείρα δεξιάν σου ημέρα ο ήλιος, σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μην σενέγξει μας εις πειρασμόν αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στο δούλον σου εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη, ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεί Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πασίγαρα απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνηστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή

0: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων πάντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Α.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη

Λάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστεπιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσμα το σώνα απολέστη χειρών. Ουδέ ευδοκεί σε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρον του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες σήμα ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν και ως ουκ απεξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν
Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός σαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού.

0: του λύκου γένομαι, διό δέομέ σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός, και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεσαι. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης, ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν, ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με διπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ξυλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέσου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σοι την χάνει. είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Λευτερίου.
1: Αγίου Λευτερίου, ναι.
2: Αρχίζω τώρα, είναι
0: έτοιμο. Ευλογείτε.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Άμην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε βλάσκη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτας υπόρουσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον και ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άκτον ημών των επιλουσιών, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εφουσίως και υπονήμος σου και μη πολιτεία του συχθυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει ζητηθεί όπλων ειρήνης αείπη των τρόπεων και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστηδε μη παρήδης αγαθήτα συγκεσία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε κέλευσες βασιλεύει και φορήγει αυτής ουρανόπεν την ίδια. Διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αείδης αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύντες αν θλίγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύντε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και δίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέθνω ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσομαι από μιλιάδων λαού των κύκλων συνεπιπεθεμένα μου. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου και εσύ υπάρχεσαι πάντα στους εκτρένοντάς μου Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψα. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέθηνο ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άμυ και επεστήριξα σε πεμέ τη χείρα σου. Ούκα στην ίαση εν της αρκή μου που προσώπου της οργή σου. Ούκα στην ειρήνη εν της οστέλης μου που προσώπου των ομαρτυρών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου που ως υποκτήων βαρύ ευαρύτησαν πεμέ. Προσώθησαν και σάψαν μόνο πες μου από προσώπου της απροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθουν έως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζουν εμπορευόμενοι. Ό,τι υψώνει με πλήστησαν εμπερμάτων και ούτε στην ίαση σε της αρχή μου. Εκακόθουν και ταπεινώθουν έως φόδρα οριόμενα και στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίνει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπτανε η στήλη και το φως των οφθαλμό μου και αυτό που έστειλε τελού. Η φίλη μου και η θυσία μου εξαναντίας μου έγκυλησαν και έστησαν και οι έγκυοι στάμα του μακρόφεν έστησαν. Και ξεδιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και θολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως υποχώ σου πήγον και ως η άλλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου καπούν και ούπε έχουνε το στόμα και αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε ήλπισας, ήλεις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εν το σεβευθύνε πότας μου επεμένε μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι ερμητών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύπησαν οι ισούντες με αδίκωση. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών επιέβαλών με την κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακοστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακοστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό φρίζω, εδίψησε η ψυχή μου προς απρόσθη εισάξ μου, εκεί ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφη σου του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος σε πληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσαι το στόμα μου. Η εμνημόν εγώ σου επιστρομίζει μου, εν της όρθνης σε μελέτων είσαι. Ό,τι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγω σου αγαλιάσω μου. Εκολεί τη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Σαν την ψυχή μου ισολέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται οι σκύρες ροφέας, μερίδες αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εκαθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι είναι πράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισαι, ότι εγινήθης βοηθός μου και επισκέπη τον πτερίγο σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύχια ήχη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύχια ήχη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιό σου η προσευχή μου, πλήνων το ούσου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άπι ήγγισε. Προσελογήστη μετά το καταβενό των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύτονται σεν τάφο, ο νου δε μνήστης έτη και αυτοί εκ της κυρός σου απόθησαν. Εθεντώ με ελάκου κατά τάτο, εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απεμού, εφεντώ με βέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσει η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου η διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εκεί επιλεγισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι αυτή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου δε μου. Το πώ είμαι εγώ και εγκόπη, εκ νεότητό μου, υψωτή δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέδι ήρθε ο νεοργέ σου, το δορισμό σου εξετάραξά μου. Εκύκλωσαν με ω ήδωρο όλη την ημέρα, περιέσχο με άμα. Εμάκνα απ' εμού φίλων και θυσίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σου και έφεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνων το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σαμνία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενο λεκτορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ένε λέει τυρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε θεός αετού η νεότη σου. Τίνας ο Κύριος και Ισραήλ τα θελήματα αυτού.

0: Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με δοθουδούλου σου, ότι ούδη και οφείσετε ενώπιό σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εσκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και μειωθήσω με τις κατεβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπη. Κύριε, οδόν εν πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν και η ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ήκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της σε Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικών των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως ορίς

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Συμμολογήσετε Κύριε ότι αγαθώ.

και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και τη πίστη εν ίδλυσας μέχρι σέματος ιερωμά της πολυχρόνιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας

Ο Αθεώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωται, Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της αρετή.
1: Κύριε Λέησο.
0: Της Παναγίας Σεχράντου υπερευλογημένη εις εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Ελέησόν με Θεός κατά το μέγα λαό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίσης, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείς εμή μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησες τα δειλα και τα κρύφα της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτής με εγαλίασιν και φροσύνη να γαλιάσουν δε οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον με εντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησε στη συνέδω κάνω λοκαυτό με το ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτε τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστηριόν σου νόσκου.
1: Την γραδιοδέψε ω Ιξηράν και την Αιγυπτία μορφυρία διαφυγών.

υπέρ ημών, ως περαινίδι φλογέρον εφώτισε γλωσσόν το Πνεύματος των Χριστέ θειασότας και σοφίας έμπλησε καμένη προαιρούμενον, ανυμνήσε προθύμος πολυχρόνιον των αηδήμων.

και Αγίω Πνεύματι, πάνω το όμα του νόος ευήβασας ένθα δεσπότης, όσος προδρόμος εισήλθε και βαδίζων έσπευσας, πολύ χρόνοι επαμακάριστε και σαρκώς αλλογήσας, το αίμα τόσον εξ

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, οικετεύω Παρθένε των ψυχικών τάρακων και της αθυμίας της αλληλείας και δάσε μου, σίγαρ Θεόν υφέ των αρχηγών της γαλήνης, των Χριστών εκεί.

Περιμόν ώρα εις τις ασκητικές διαγωγές και φεδρίνας την στόλην την ιεράν αιματίσου και κατά αυτός το Χριστό πολυχρόνιε έβηρα εις τις ασκητικός εν πόνι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Υιος ημέρας ειδικής τες αρετές απαστράψας και των ζώφων της απάτης και δάσας, κατεφώτισας λαούς εσδίδαχες πανόλβιε, εν πανόλβιε.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών,

0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναβέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαι Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιεράρχην άπαντες στο Μέγα Κλαίο συμφώνος, υμνοδίες μέλψομαι ενός γαρνομήμος αθλής σας ίσχυνε, πληνθεί δαιμόνων πάσαν εις τέλος, ξώα να κατεδαφή σας ναού σε γύρι, δια τούτου και εστέφθη χειρή Κυρίου στέφος ουράνιον.
2: Στέφος ουράνιον.
1: Όσο φως ιεράρχης προύθηκε νημήνης πανδεσίαν, την εαυτού πανήγυριν, δε φταίουν πνευματικώς ευωγηθόμεν και θεασόμεθα τα αυτού παλέσματα και την καρτερίαν. Άγγελοι γάρε πετρώτησαν αυτού τους άθλους και την ανδρίαν. Δαίμονες εδραπέτευσαν ειδόλων πλάνην μαύρωτε. Πιστοί διδαχές αυτού εκλαμπρινθήσαν. Πλήθη άπειρα δια του μαρτυρίου Χριστό προσυνέκτησαν. Παρού και εστέφθη στέφος ουράνιον.
2: Στέφος ουράνιον.
1: Διευδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης πατρός ημών ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακόνου. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός, το Χριστό πιστέψας και επευξάμενος εν ειρήνη τελειούτε. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος Πρεσβύτερος και Φίληξ Ξύφη τελειούνται. Και αυτή η μέρα οι όσοι ενενίκοντα εννέα πατέρες, οι εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήνη τελειούνται. Θες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Κυρίες εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

Φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

Μονογεννήσιο και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός.

σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώ. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

είχε μάθει τι γεγονός. Την Κρήτη κατήβγα σα στείτε Απόστολε, τι έγκλη των λόγων σου όσουν ταυτί.

Οδού της πρόκτης ανεδείχτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράσι εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς,

0: Χριστή.
1: Προστασία χριστιανών ακατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήδης αμαρτωλών δε είσαι ομφωνάς, αλλά προθέσον ως αγαθή εις την βοήθεια ημών τον πιστός κραυγαζόντωση τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν η προστασία.

Πίθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε. Αυτή γαρά γρυπνούς είναι υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Είναι με τα χαράς του το ποιώσει και μη στενάζοντες. Αλυσιτηλές γάρι μην τούτο. Προσεύχεστε υπέρ ημών. Πεπίθαμε γάρο ότι καλήν συνείδηση έχομεν. Εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ του το ποιήσε ή να τάκιον αποκατασταθώ ημίν. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών, των ποιμένα των προβάτων, των μέγαν ενέματι διαθήκης αιωνίου, των Κύριων ημών Ιησούν, καταρτήσε ημάς εν παντή έργο.

Έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πας της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθον ακούσε

και πάσο όχλο σε ζήτη άπτεσθε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντας. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε, μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεστε, μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε, μακάρι έστω όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουσιν ημάς και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομα ημών.

Και αγαθό και

Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, αδελφών και προσευχομένων ημών Εμμανουήλ, Εμμανουήλ, Νικολάου και Μιχαήλ των Πρεσβυτέρων, Μηνωτών Επιτρόπων, Συνδρομητών Αφαιρετών, Δωρητών, Ευεργετών του Ιερού Ναού τούτου, πάνω ή προσευχομένη και η Θεία και η Ιερά Μυσταγωγία ημών των Κοπιώντων και Ψαλώντων εν αυτών, των Μακαρίων και Ειδήμων Κτητόρων και Ανακεντίας Εκκλησίας, στάσμα ελπίδα να στά ζωή σε ελμένων κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και των ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού Ευγενίου Τιμοθέου, των Αρχιερέων Πολυχρονίου, Παναγιώτου, Ηλίου, Γρηγορίου και Ευαγγέλου των Πρεσβυτέρων, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού.

χαρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών.

πνεύματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μη αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Έτσι το σωρό μέσα λέει ότι τα άφησε ένα μα τον Αθήνα και παρακαλούν και όλοι τι θέλουν κατά το πνεύμα σαν κύριε τώρα αυτά τον Θεό ο Θεός. Και πίεσαν το μεν άρτον του το τίμιο σώμα του δωδέ το ποτήριο του πνεύμα του στο Αγίου Αμήν. Ως την έρθα να βάλω στην ψάψα μακριό και να μην πνεύμα βασίλες όλοι την ύπαρση του προσέμιση κατάθλημα. Έτσι το σωρό μέσα.

όπως ο φιλάνθρωπο ας Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριων εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μη τη Θεία χάρη και τη δωρεά

0: σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετις άμηνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

0: άρχοντα με τα παρησία σαν κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, διαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ,

0: Πανογενού σου Ιωμεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωβιό σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Και θες το γεια σημά στον όνο του Πατήσα και Θεό, ότι μην αγάσουν και καταξίζουν την κατεάση ειρήνη, τα δίνουν μην το χράσω σώμα, τόχι τη μία νομό παντή το λαό. Ο Θεός ηλάς την ειρήνη, ο Κύριε και λέει σώμα.

0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσυνητών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων σου, πολυχρονίας μετά των γονέων και των αδελφών αυτής, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον, ευμενή, ευδιάλεκτον, γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την κατημόν κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίως αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνίζε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γεννούν δέσποτε τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπα με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και ους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
2: Επατή σου.
0: Τα σκεφαλάσσι μόν το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείας της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, και σίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων του Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, Ιωάννου του Ερεμίτου και του Ελαγής Πατρός ημών, Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, πρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησε μην την άμφιση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν της σκέπτων τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς σε τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντάς ηλίους χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εις τους οίκους των προσφερόντες τα δωρά ταύτα εις την ενωρίαν ταύτη και στον κόσμο σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους.

Τη δόξα σου ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εντός ο αγιασμό

Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωμπίων, Πριχτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ο αγιασμός ημών και

Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλήθημα σε ποιος επισέ, ειρήνη το κόσμο δώρης Εκκλησίας σου της ιερεύς και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε και την Πανδόρη Ματέλιο, πάνω στον καταβαίνει στους πατρός το φώτον και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου, το μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθε υπέρον απάουσες της ψυχής του και κινουμένου δούλου σου Πολυχρονίου ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου και υπέρ του συγχωρητήν εαυτό πάμπλη μέλη με εκουσιώνται και ακούσιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τη μηχήν αυτού έμθα η δίκη να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτού. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε, Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός ο Θεμάτων και πάση αρκώσω τον θάνατο και τα πατήσεις και τη διάβολο και τα αρχίσεις. Η ζωή το κόσμο σου χωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάμαξον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου. Πολυχρονίου ιερέως αδερφού και συνεχιστικού ημών και ενωμένους. Και τάξουν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλωρό, εν τόπο αναψύξεων, σέφα, πέδρα, οδύνη, τύπη και στεναχμός. Πάνω μάρτυμα το παραπτωπραχθένε, λόγο, έργο, ιδιαινία. Ως αγαθός και την άνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέ στην άνθρωπος σου ζήσει και τι ουκ αμαρτήσει. Σιγαρμό μας εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
3: Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση και κοιμημένου δούλου σου Πολυχρονίου ιερέως, δελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με στο ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, την νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Ανάπαυσης του και κοιμημένου δούλου σου πολυχρονίου ιερέως αδελφού και συλλειτουργού ημών και ενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αιωνία στη μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστα αδελφέ ημών, αιωνία στη

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάσει αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού στα δυνάμει να ήλων σωμάτων των Αγίων Δόξων Εφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος Εργίου και Βάκχου των Μαρτύρων
1: του

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστη διαφυλάτη πάντα σε μας καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος ζούσαν στη Ρώμη επί Μαξιμιανού. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ο αυτοκράτορας τους είχε αναθέσει υψηλά αξιώματα στη σχολή των Κιντιλίων. Ο Σέργιος ήταν πριμικύριος και ο Βάκχος σεκουνδικύριος. Μια μέρα που ο Μαξιμιανός διέταξε να τελεστούν δημοσίως θυσίες στους θεούς ως ένδειξη υποταγής στην εξουσία του, οι δύο νεαροί αξιωματικοί ήταν οι μόνοι που δεν παρουσιάστηκαν και δεν συμμετείχαν. Ο αυτοκράτορας θεώρησε την πράξη τους ανταρσία, διέταξε να τους φέρουν ενώπιόν του και οργισμένος ζήτησε να μάθει την αιτία της ανυπακοής τους. Ο Σέργιος και ο Βάκχος του απάντησαν: «Μόνον εις την επίγειον ταύτην στρατείαν είμεθα υποχρεωμένοι να σε υπηρετούμε ως δούλοι ευγνώμονες, ο βασιλεύ. Κοφούς όμως και ανεστή τους θεούς μη γέννητο να προσκυνήσομεν, ή μικρόν να αποχωριστόμεν τον αληθή και παντέλειον θεών. Και αν με σίδηρα και πυρ καταναλώσεις τα σάρκας μας, διότι δεν ευρίσκεται άλλον τόσον μακάριον εις τον κόσμον, όσον να πάθει της υπέρ της ευσεβίας». Ο Μαξιμιανός διέταξε να τους καθαιρέσουν από τα αξιώματά τους, να τους αφαιρέσουν επί τόπου τις ζώνες και τα διάσημα του βαθμού και να τους φέρεσουν ενδύματα γυναικεία. Ντυμένος με ενδύματα θηλυπρεπή και φορτωμένος βαρύ σιδερένιους κλειού στον τράχυλο, περιέφεραν τους μάρτυρες ανά την πόλη για να τους χλεβάσουν. Κατόπιν ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να οδηγήσουν τους Αγίους από στρατόπεδο σε στρατόπεδο έως τις όχθες του Εφράτη στην πόλη Βαρβαλισσό, όπου είχε την έδρα του ο διοικητής της επαρχίας της Ανατολής Αντίοχος, δικαστής σκληρός και ομότατος. Τους έφεραν μπροστά του για να τους ανακρίνει, ούτε οι απειλές του όμως, ούτε οι κολακίες δεν στάθηκαν ικανές να πτωήσουν τους Αγίους νέους. Τον Σέργιο τον έκλεισαν τότε σε ένα κελί και άρχισαν να βασανίζουν τον σύντροφό του. Τον μαστίγωσαν με μαστίγι από βούνευρα με τέτοια αγριότητα που ο Βάκχος παρέδωσε την ψυχή του όλος χαρά που θα κατατασσόταν επιτέλους στις στρατιές των Αγγέλων και των Αγίων. Την επαύριο έφεραν πάλι ενώπιον του διοικητού τον Σέργιο, ο οποίος θλιβόταν που βρισκόταν ακόμη στον μάταιο του το κόσμο, ενώ ο σύντροφός του χαιρόταν ήδη τη μακαρία ζωή. Ο Αντίοχος αρχικά δοκίμασε να κάνει τον Σέργιο να αλλαξοπιστήσει. Του θύμισε τα αξιώματα και την εξουσία που είχε πριν και ύστερα τον απείλησε με τα πιο φρικτά μαρτύρια. Μάταιος κόπος. Διέταξε τότε ο ηγεμόνας να φορέσουν στον Άγιο υποδήματα που είχαν αιχμηρά καρφιά στο εσωτερικό μέρος και τον υποχρέωσε να τρέχει μπροστά από το άρμα του. 15 χιλιόμετρα διήνυσε τρέχοντας έτσι ο Άγιος μέχρι που έφτασαν στο κάστρο των Τετραπυργίων. Η χαρά του που συμμετείχε και εκείνο στο θειοπάθος τον ανύψωνε πάνω από τους πόνους του σώματος και ο Σέργιος έτρεχε χαρούμενος γοργά ψάλλοντας ύμνους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήλθε άγγελος και εθεράπευσε τις πληγές του και έτσι ο νέος παρουσιάστηκε την επομένη στον διοικητή ευδιάθετος και έτοιμος για νέους αγώνες. Ο Αντίοχος διέταξε τότε να τον αποκεφαλίσουν στον επόμενο σταθμό, τη Ρουσάφα, 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπίου. Φθάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, ο Άγιος ζήτησε λίγο χρόνο από τους δημίους του και προσευχήθηκε ένθερμα να συγχωρηθούν οι διώκτες του. Κατόπιν έκλεινε ο ίδιος την κεφαλή κάτω από το ξύφος και η ψυχή του πέταξε για να συναντήσει τον Βάκχο στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι κάτοικοι της Σούρα, του χωριού όπου μαρτύρησε ο Βάκχος, θέλησαν να πάρουν κρυφά το σώμα του Αγίου Σεργίου. Φλόγα μεγάλη όμως εξήλθε από τον τάφο και τους εμπόδισε. Έτρεξαν τότε οι χριστιανοί της Ρουσάφα, έδιωξαν τους επίδοξους ληστές και κατέθεσαν το τίμιο λείψανο σε μέρος ασφαλές. Έκτισαν αργότερα πάνω στον τάφο του Αγίου Σεργίου ναό, ο οποίος κατέστη ένα από τα πιο 7 προσκυνήματα όλης της Ανατολής, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Σεργιούπολης.
τεμάχια του Τιμίου Λειψάνου διεσπάρισαν σε όλο το χριστιανικό κόσμο.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ο Πολυχρόνιος ήταν γιος του Βαρδόνιου, ενός χωρικού που ζούσε στην επαρχία Γαμφανίτου. Από νεαρή ήδη ηλικία επέδειξε τέτοιο ζήλο για τη μελέτη των ιερών βιβλίων και για την ασκητική ζωή, ώστε μετά από προσευχές του ο Θεός έκανε να αναβλήσει μια πηγή νερού για να ανακουφιστούν οι συμπολίτες του Αγίου. Όταν ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συντρόφους του για να δουλέψει στους αμπελώνες στα περίχωρα της Κωνσταντινουπόλεως. Και ενώ εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, έτρωγε μόνον μια φορά στις 2 ή 3 ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του θαύμασε τον εργάτη του Θεού, του έδωσε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε πίσω στο χωριό του λέγοντας: «Είπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσεύχου υπέρε μου». Με τα χρήματα ο Πολυχρόνιος έκτισε μία εκκλησία και εγκαταστάθηκε εκεί δίπλα της. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Όταν συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας, 325, ο Άγιος Πολυχρόνιος έλαμψε ως θαραλέος υπέρμαχος της Ορθοδόξου Πίστεως. Έτσι, όταν μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η αίρεση των Αριανών έλαβε έκταση άνευ προηγουμένου, οι αιρετικοί αποφάσισαν να φωνεύσουν το θαραλέο ομολογητή. Την ώρα που ο Πολυχρόνιος στεκόταν όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να τελέσει τα άχραντα μυστήρια, όρμησαν οι Αριανοί στο ναό και τον έσφαξαν και ανεμίχθη το αίμα του με το θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εκχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν την ίσο Κρήτη ασκησάντων. Ο Οσίος Ιωάννης ο Ερημίτης και οι 35 πατέρες της συνοδείας του κατάγονταν από την Αίγυπτο. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή τα λόγια του Κυρίου προς τον Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην, ειν αν σι δείξω», έφυγαν και πήγαν να ασκητεύσουν στην Κύπρο. Βρήκαν εκεί 39 άλλους ασκητές, οι οποίοι βλέποντας τους αγώνες τους και τη θεάρεστο πολιτεία τους, ενώθηκαν μαζί τους. Για να μπορέσουν και οι Κύπριοι μοναχοί να γευθούν τη χάρη της ξενιτείας, ανεχώρησαν όλοι και πήγαν στην Ατάλεια της Παμφιλίας, όπου άλλοι 24 ενώθηκαν μαζί τους για να σχηματιστεί μια αρμονική χωρία 99 οσίων πατέρων. Ο Κύριος προνόησε να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, ώστε ο εκατοστός να είναι ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή, ο λόγος υπάρξεως και ο δεσμός που τους συνένωνε. Για να αποφύγουν τη φήμη και την εκτίμηση των ανθρώπων, έφυγαν και πάλι και πήγαν στην Κρήτη. Εκεί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εγκαταβίωσαν σε δύο σπήλαια, το ένα στη μια και το άλλο στην άλλη όχθη ενός ποταμού, σε μια περιοχή άγρια και απομονωμένη. Ζούσαν με περισυλλογή και προσευχή και τρέφονταν μόνο με ό,τι τους προσέφερε η φυσική βλάστηση. Καθώς ο Ιωάννης επιθυμούσε την απόλυτη ησυχία, ώστε να επιδοθεί απερίσπαστος στη συνομιλία με το Θεό, ζήτησε την ευλογία των αδελφών για να λύσει τον ορατό δεσμό που τους έδαινε και να ζήσει ως ερημίτης έως την εκδημία του από τον κόσμο τούτο. Την ημέρα της αναχωρήσεώς του, οι υπόλοιποι πατέρες ανέπεμψαν διάπειρο προσευχή προς τον Κύριο, ζητώντας του να αφήσουν όλη την πρόσκαιρη αυτή ζωή την ίδια ημέρα με τον Ιωάννη, ώστε να είναι όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην ερημία, ο Ιωάννης επιδόθηκε σε άσκηση πολύ αυστηρή, ώστε μετά από κάποιο διάστημα δεν μπορούσε να βγει από το σπήλαιό του, παρά μόνον στα τέσσερα για να μαζέψει την τροφή του. Μια μέρα, ένας νεαρός βοσκός που κυνηγούσε στη γύρω περιοχή, βλέποντας από μακριά κάτι που του φάνηκε για τετράποδο, του έριξε με το τόξο του ένα βέλος, που η Θεία Πρόνοια κατεύθυνε μέχρι την καρδιά του Αγίου. Κατάφερε όμως εκείνος να συρθεί μέχρι το σπήλαιο, όπου έφτασε και ο βοσκός ακολουθώντας τα ίχνη του αίματος. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του και ουρανομήκες οι κραυγές της απελπισίας του, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε τραυματίσει θανάσιμα έναν θεράποντα του Κυρίου. Έπεσε στα πόδια του Ιωάννη, κλαίοντας γοερά. Ο Όσιος πρόλαβε να τον συγχωρήσει και να του δώσει την ευλογία του, ώστε να περάσει τον υπόλοιπο του βίου του εν μετανία, πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο. Την ίδια εκείνη η ημέρα, ο Θεός εκπλήρωσε την ευχή των υπολείπων 98 οσίων πατέρων και μεταξύ της τρίτης και της εβδόμης ώρας όλοι τους εκοιμήθησαν εν Κύριο. Άλλοι ακουμπισμένοι στα ραβδιά τους, άλλοι όρθιοι σε προσευχή και άλλοι γονατιστοί για να ανέλθουν στις ουράνιες μονές.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Νουρμά. Όσιος Σέργιος άργησε το μοναχικό του βίο στο Άγιον Όρος και μετά από μερικά χρόνια ξαναγύρισε στη Ρωσία και έγινε υποτακτικός του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ποθώντας την ερημητική ζωή, πήρε την ευλογία του γέροντός του, πορεύθηκε προς βοράν και αφέθηκε στον Κύριο, όντας βέβαιος ότι εκείνος θα του υποδείκνυε τον κατάλληλο τόπο για να εγκαταβιώσει. Κατέληξε στην περιοχή της Όμπνορα, κοντά στον ποταμό Νουρμά, όχι πολύ μακριά από τον τόπο όπου ζούσε, με μόνη συντροφιά τα αγρίμνια, ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα. Ο Σέργιος ευχαρίστησε το Θεό, έμπηξε στο χώμα έναν σταυρό και έκτισε ένα παρεκκλήσι και μια ταπεινή καλύβα. Επί πολλά χρόνια ο Όσιος υπέστη τις επιθέσεις των πειρασμών και του μισόκαλου πολεμίου του γένους των ανθρώπων. Κάποτε του επετέθησαν ληστές και τον κτύπησαν αφήνοντάς τον ημιθανή. Ο Όσιος όμως προσέφυγε στο Θεό και οι πληγές του θεραπεύθηκαν. Σιγά σιγά η φήμη του απλώθηκε στην περιοχή και πολλοί ήταν οι πιστοί που τον πλησίαζαν για να πάρουν την ευλογία του ή για να μιμηθούν την εισάγγελο πολιτεία του. Δημιουργήθηκε έτσι μια αδελφότητα από 40 περίπου μοναχούς, την οποία διεύθυνε ο Όσιος. Ο Όσιος Σέργιος και ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα συχνά συναντούσαν ο ένας τον άλλον για να συνομιλήσουν περί πνευματικών θεμάτων, να εξομολογηθούν τους λογισμούς τους και να ενδυναμωθούν στον αγώνα τους ενάντια στους δαίμονες που φθονούσαν την πνευματική τους προκοπή. Λίγο πριν τη μακαρία του Κίμηση που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 1412, ο Όσιος Σέργιος προείπε στον γείτονά του ασκητή ότι στον τόπο όπου ο Όσιος Παύλος είχε δει ένα όραμα θα οικοδομείται μονή αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, όπως και έγινε. Στη συνέχεια, ο τάφος του κατέστη πηγή πολυάριθμων θαυμάτων και ιάσεων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Έβρεση του Τιμίου Λειψάνου του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής της Λευκής Λίμνης. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου, Κεσαρίου, Διακόνου και των συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος. Λέοντιος ο Υπατικός εν ειρήνη τελειούται. Τέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 7 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ή ναυμαχία του Λεπάντο, όπως την ονομάζουν οι δυτικοί ιστορικοί, είναι μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην παγκόσμια ιστορία. Αποτελεί δε ακόμη και ιστορικό σταθμό στην ναυτική τακτική.
1: Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Σαν σήμερα, το 1826, ο Μακρυγιάννης τρέπει σε φυγή τους Τουρκαλβανούς που επιτέθηκαν στην Ακρόπολη την προηγούμενη μέρα.
1: Το 1831, ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο στρατηγός Δημήτριος Τσόκρης.
0: Το 1949 δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία.
1: Σαν σήμερα, το 1954, ιδρύεται το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Εμείς να συνεχίσουμε την πορεία της αναζητήσεώς μας και να ακούσουμε με ιδιαίτερη χαρά τον σεβαστό καθηγητή της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο μάθημα της νευρολογίας, τον κύριο Σταύρο Παλογιάννη. Κύριε καθηγητά μου, πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο του βολονισμού? Έχει ρίζα επιστημονική, βάση επιστημονική ή όχι?
1: Σύμφωνα με την αντίληψη της ιατρικής, που ξεκινά βέβαια από την Ιπποκράτειο αντίληψη μέχρι τη σημερινή, ο βολονισμός δεν αποτελεί μέσο ούτε ιατρικής πράξεως ούτε ιατρικής θεραπείας. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, οι αντιλήψεις της Ανατολικής Ασίας και της Κίνας, που πίστευαν ότι θα μπορούσαν δια του βολονισμού να θεραπεύσουν νοσήματα και σωματικά και ψυχικά. Αποτελεί μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία υπό την οποία θεωρείται η ιατρική, υπό την αμιγώς επιστημονική έννοια και κατά τα μέτρα της ιατρικής, όπως θεμελιώθηκε πάνω στο πνεύμα του Ιπποκράτους, του Γαλινού, μέχρι των προσφάτων ιατρικών εξελίξεων και επιτεύξεων, ο βελονισμός δεν εντάσσεται στο χώρο της ιατρικής πράξεως.
0: Κύριε καθηγητά μου, πιστεύετε πως ειδικά ο βελονισμός, επειδή στοχεύουν στο νευρικό σύστημα και στους νευρώνες, μπορεί όχι μόνο να θεραπεύσει και να καταστρέψει κάποια στοιχεία του νευρικού συστήματος, επειδή ακριβώς γίνεται μια διάτρηση?
1: Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι για τον βελονισμό και εισόδου ιών, εάν δεν γίνεται κάτω από κατάλληλο αντισηψία, και εισόδου μικροβιακών παραγόντων. Εκ παραλλήλου, αναμφισβήτα προκαλούνται αλλοιώσεις κατά τη διαδρομή των νεύρων, δεδομένου ότι γίνεται μια μηχανική παρέμβαση μέσα στα νεύρα και κατά την πορεία αυτών. Και εύλογο είναι ένα σύνολο φαινομένων να αναπτύσσεται και να εκδηλώνεται κατά την πορεία της πράξεως του βελονισμού. Εκείνο που κυρίως υποστηρίζεται είναι ότι δια του βελονισμού επέρχεται ελάττωση του άλγους, εάν υπάρχει κάποιο επώδυνο βέβαια φαινόμενο στον πάσχοντα. Αυτό γίνεται πάλι μέσω της καταστροφής των νεύρων, δεδομένου ότι η αγωγή του άλγους αποτελεί μια υγιά νευρονική λειτουργία. Λειτουργία του περιφερικού νευρικού συστήματος και λειτουργία αποδοχής και αποκωδικοποίησης ενίας του άλγους από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Κάθε μηχανική παρέμβαση βέβαια στα περιφερικά νεύρα αναμφισβήτα διακόπτει αυτή την αρμονική αγωγή όλων των πληροφοριών που εμπεριέχουν και το επώδυνο στοιχείο μέσα. Συνεπώς, η ύφεση του άλγους δεν αποτελεί ευεργετικό φαινόμενο, ουσιαστικά αποτελεί απόρρια της διακοπής της αγωγημότητος των πληροφοριών του άλγους, οι οποίες είναι κατά τα άλλα πολύτιμες για τον οργανισμό, αφενός μεν διότι κινητοποιείται το ανοσοβιολογικό σύστημα εν εκτάσει από το άλγους, κατά δεύτερον δε λόγο διότι κινητοποιούνται νευρονικά δίκτυα μέσα στον εγκέφαλο, τα οποία τείνουν να αντιρροπήσουν το αίτιο το οποίο προεκάλεσε το άλγους. Συνεπώς, ο βελονισμός θεωρείται ότι αποτελεί πράγματι μια παρέμβαση που το θεραπευτικό σκέλος αυτής της παρεμβάσεως εντάσσεται πάλι μέσα στην ευρύτερη νοσηρά κατάσταση η οποία προκαλείται για τον βελονισμό. Για να είμαι ίσως αφέστερος, ο πόνος άγεται με μια ουσία η οποία λέγεται ουσία ΠΕ. Αυτή είναι ένα ενδεκαπεπτίδιο το οποίο απελευθερώνεται στον οτίο μυελό κάθε φορά που υπάρχει ένα επώδυνο ερέθισμα. Είτε αυτό είναι το φυσικό άλγος, είτε το άλγος που προκαλείται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας, την υπέρμετρο θερμοκρασία ή το υπέρμετρο ψύχος. Αυτή λοιπόν η ουσία ΠΕ διακινείται από το περιφερικό νευρικό σύστημα προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Εάν λοιπόν παρεμβάλλουμε κάποιο μηχανικό εμπόδιο διακινήσεως, ο άνθρωπος δεν αισθάνεται μεν τον πόνο, αλλά όλοι οι παθογενετικοί μηχανισμοί υπάρχουν και όλες οι επιπτώσεις του πόνου πάλι υπάρχουν και όλες οι ενσυνεχεία μεταβλητότητες μέσα στην ακεραιότητα, την ευρωχημική και την βιοχημική του νευρικού συστήματος επισυμβαίνουν. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει αυτόν τον πόνο, διότι διακόπτει η αγωγή αυτής της ουσίας. Και η διακοπή είναι συνάρτηση της μηχανικής παρεμβάσεως στα περιφερικά νεύρα ή στις νευρικές απολύψεις.
0: Αυτή η ουσία είναι κάποιο πεπτίδιο, κάποιο αμινοξύ?
1: Ναι, είναι ένα ενδεκαπεπτίδιο το οποίο είναι πολύτιμο για τον άνθρωπο, αφενός μεν διότι τον πληροφορεί ότι υπάρχει κάποιος αρνητικός συντελεστής που προκαλεί το άλγος, και κατά δεύτερον λόγο διότι έχει την δυνατότητα να κινητοποιήσει τον ανθρώπινο διεγκέφαλο, να κινητοποιήσει το αυτόνομο νευρικό σύστημα, για να αρχίσουν όλοι οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν αντιρροπούν μόνο το άλγος σαν φαινόμενο, αντιρροπούν όμως και τους παθογενετικούς μηχανισμούς που προκαλούνται από το άλγος και αντιρροπούν και όλη την οσιρότητα που προεκάλεσε το άλγος.
0: Κύριε καθηγητά μου, ευχαριστώ καρδιακά για όσα μας είπατε. Καρδιακές ευχαριστίες και η Παναγία πάντοτε να είναι μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό.

ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Αν ψάξουμε μέσα μας και δούμε, κάτω από κάθε τι κρύβεται η αγωνία μας για τον θάνατο, και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Και η τοποθέτησή μας έναντι του θανάτου καθορίζει και τη στάση ζωής που επιλέγουμε. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνουμε, εκφράζει και το πώς τοποθετούμεθα στο θάνατο. Ήρθε το από πριν φύγω για να έρθω εδώ, ήρθε μια κοπέλα να εξομολογηθεί και μου έλεγε: κάνω πράγματα, φτιάχνω και το σπίτι μου, αλλά επειδή είχα κάποια θανατικά, χάσα τους δικούς μου. Κάποια στιγμή νιώθω ότι είναι όλα μάτια και δεν έχω όρεξη να κάνω πράγματα. Έχει δύναμη ο θάνατος. Και πολλοί που μπορεί να κάνουμε και κηρύγματα και να λέμε ωραία πράγματα, όλα αυτά συντρίβονται μπροστά στο γεγονός του θανάτου δικό μας ανθρώπου ή της απειλής του δικού μας του θανάτου. Τέλος πάντων, πολλές επιλογές μας είναι απόπειρες να λησμονήσουμε τον θάνατο και να αποσιωπήσουμε το άγχος και τον φόβο που προκαλεί. Όταν η Εκκλησία δεν είναι εμπειρία νίκης του θανάτου, γίνεται ένα σωματείο με σημαντικό ίσως κοινωνικό έργο και προσφορά για να δικαιώσει την ύπαρξή της. Η ευθύνη όμως είναι να προτείνει στον άνθρωπο τον τρόπο νίκης του θανάτου, που δεν προϋποθέτει ωραία κηρύγματα, αλλά κατάθεση βιώματος και μάλιστα μέσα από την εμπειρία της προσωπικής απώλειας και κολάσεως. Κοιτάξτε, στην Εκκλησία μπορεί να υπάρχουν διάφορες τάσεις. Είναι η φιλελεύθερη, είναι η συντηρητική, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες αν η Εκκλησία δεν μπορεί να προτείνει μια στάση ζωής που να μας κάνει να διαλεχθούμε με τον θάνατο και να ελευθερωθούμε. Και αυτό απαιτεί προσωπικά βιώματα. Ποια είναι τα προσωπικά βιώματα? Όχι ένας χριστιανός και ένας παπάς ο οποίος ξεπέρασε κάποιες αμαρτίες, αλλά ένας παπάς και ένας χριστιανός που κατέβηκε μέχρι τον Άδη, ένιωσε την απώλεια, ένιωσε την απουσία του Θεού και εκεί δέχθηκε ένα λόγο παρηγοριάς και παρακλήσεως. Αυτό έχουμε ανάγκη όλοι να ακούσουμε, που να πληροφορηθεί η καρδιά μας κάτι, που να πάρει μια δροσιά και μια ελπίδα ότι τελικά ο θάνατος κάτι διαφορετικό είναι από αυτό που νομίζουμε. Τέλος πάντων, ο θάνατος τρομάζει τον άνθρωπο, γιατί τότε νιώθει ότι οριστικά και τελεσίδικα δεν ορίζει και δεν ελέγχει τον εαυτό του. Τον εαυτό μας θέλουμε να τον ελέγχουμε και να είμαστε αυτόνομοι και αυτάρκεις, να κάνουμε εμείς κουμάντο στη ζωή μας. Ακόμη και στην Εκκλησία, όταν υπάρχουν διάφορες πνευματικές, παύλα ιδεολογικές προσεγγίσεις, στην ουσία είναι μια αγωνία προβολής του εαυτού μας. Και όταν υπάρχει και πολύ έντονο η στάση και πολύς φανατισμός, αυτή η κραυγή και αυτός η ένταση που βγαίνει από την Εκκλησία, από εμάς τους ανθρώπους, ίσως είναι κάτι ύποπτο που θέλει να κρύψει κάτι. Γιατί ο άνθρωπος που έμαθε να τοποθετείται άνετα μπροστά στο θάνατο, έχει ησυχία, έχει ανάπαυση, δεν έχει ταραχή και μεταφέρει ένα άλλο κλίμα που δεν διχάζει αλλά ελευθερώνει. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν εμπιστευόμαστε ούτε τον Θεό ούτε τους ανθρώπους, αλλά τους βλέπουμε σαν αντιπάλους και απειλή παρά σαν φίλους και ευλογία. Οι λογισμοί που συχνά αναφέρουμε στην πνευματική ζωή και είναι το συχνότερο φαινόμενο, έτσι λέμε, έχω λογισμούς. Τι ιστορία είναι αυτή? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά σύμπτωμα του ανθρώπου που δεν εμπιστεύεται τον άλλον, είτε τον Θεό είτε τους ανθρώπους, και προσπαθεί να καταλάβει πόσο ικανός είναι για να ελέγχει και να προστατεύει τον εαυτό του. Οι λογισμοί μας λοιπόν είναι μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τους άλλους γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε. Να πούμε μερικές στάσεις που δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι πολλαπλές σεξουαλικές σχέσεις του νέου

Να του καταδείξω μέσα από αυτή την πραγματικότητα μπορεί να είναι η αγωνία του και ο φόβος του, αλλά πίσω από εκεί να κρύβεται η προσωπική του αξία. Αν δεν δοθεί στον άνθρωπο και δεν μαρτυρηθεί η προσωπική του αξία με έναν λόγο που θα τον εμπνεύσει, δεν έχει την δυνατότητα να ελευθερωθεί και να προχωρήσει. Και εμείς μένουμε στο σύμπτωμα, δεν πάμε παραπέρα. Κοιτάξτε, όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω και ο άνθρωπος έχει μια εντυμότητα με τον εαυτό του, καταλαβαίνει ένα πράγμα, ότι όλοι είμαστε χάλια, αλλά και όλοι είμαστε ευλογημένοι. Και δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανένα. Και όλοι σωζόμαστε μέσα στο έλεος του Θεού. Άρα όλη η αγωνία και όλη η προσπάθεια, αν θέλετε η καλή αγωνία, είναι να βρούμε τον τρόπο να μας αγγίξει αυτό το έλεος του Θεού και να δώσουμε τη μαρτυρία στον κάθε άνθρωπο, όσο διαφορετικός και αν είναι. Επομένως, όταν λέγονται κάποια πράγματα, δεν λέγονται για να ελεγχθεί μια κατάσταση, αλλά να δοθεί ελπίδα. Αυτό που ορίζεται ως ο εκκλησιαστικός λόγος και κατά Θεόν λόγος είναι αυτό που έχει ελπίδα μέσα. Να φανερωθεί το πρόβλημα, αλλά να δοθεί και ελπίδα. Όπως στους πατέρες μας ονομάζεται το πένθος κατά Θεόν και κατά κόσμο πένθος. Το κατά κόσμο πένθος είναι να κλείσουμε στον εαυτό μας μια αυτιστική, εγωιστική προσπάθεια ότι δεν τα καταφέραμε. Ενώ κατά Θεόν πένθος θλίβομαι για τα χάλια μου, αλλά ελπίζω στο τέλος του Θεού. Ο ηλικιωμένος που επιχειρεί να επενδύει και να αυξάνει τα πλούτη του, όταν κάποτε υπήρχε δυνατότητα προκρίσεως, έτσι, το κάνει για να γαντζωθεί στη γη και να ξορκίσει την απειλή του θανάτου ζώντας την ψευδέστηση της δύναμης. Ο πιστός που με ψυχαναγκαστικό τρόπο ακολουθεί τους θρησκευτικούς τύπους και νόμους για να οχυρώνεται πίσω από αυτούς, το κάνει γιατί δεν εμπιστεύεται τον Θεό και τον θεωρεί πιθανό εχθρό της χαράς του, που υπάρχει για να τιμωρεί και να επιβραβεύει. Δεν θεωρεί αρκετό το έλεος του Θεού και προσπαθεί να το υποκαταστήσει με την ανθρώπινη δύναμη. Και στις τρεις περιπτώσεις που είναι δείγμα ανθρώπου που αγωνία να έχει τον έλεγχο του εαυτού του, το αποτέλεσμα είναι να εξαντλείται ο άνθρωπος και να καταραίει. Όταν δεν έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, νιώθουμε ευάλωτοι και σε συνεχή απειλή και κίνδυνο, γιατί στηρίζουμε τα πάντα στον εαυτό μας. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, ας υποθέσουμε ότι ακολουθούμε μια πνευματική πορεία. Αλήθεια, πού στηρίζουμε την ελπίδα μας, τον αγώνα μας, στον εαυτό μας ή στο έλεος του Θεού? Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί καθορίζει τη στάση μας γενικότερα στη ζωή μας, και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Αυτό με οδηγεί, εάν στηρίζω τα πάντα στον εαυτό μου, στη μοναξιά και στην ακοινωνισία. Οι σχέσεις μου κυριαρχούνται από την προσποίηση και την καχυποψία. Γεμίζω απολογισμούς και δυσκολεύομαι να ζήσω την πραγματικότητα. Αποφεύγω να είμαι ο εαυτός μου, γιατί ο άλλος μπορεί να με απορρίψει ή να με εκμεταλλευτεί. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Όταν κέντρο είναι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη δύναμη δηλαδή, και όχι ο Χριστός. Η ανθρώπινη δύναμη και όχι χάρης. Τότε το ζητούμενο είναι η επιτυχία του ανθρώπου, που επιβραβεύεται από τον Θεό, και ζητούμενο δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Η έννοια του ηθικισμού και κάθε ισμού είναι αυτή. Είναι πρόβλημα, γιατί μέσα στην πυρήνα του ισμού είναι η ανθρώπινη δύναμη και όχι χάρη του Θεού. Γι' αυτό κάθε ισμός έχει την ανάγκη κάποιον αντίπαλο και εχθρό που να καταργέται σαν αντίχριστο και αντίθεο, για να δικαιώνει τον ισμό του που είναι ανθρώπινη δύναμη και όχι χάρη του Θεού. Γιατί αν δεν ήταν ο ισμός το πυρήνα της ζωής μας, αλλά ο Χριστός, θα θέλαμε όλοι να σωθούνε. Και δεν θα οργιζόμαστε για κάποιον που είναι μακριά από τον Θεό, είναι μέσα σε πλάνη, αλλά θα πονούσαμε και θα είχαμε μεγάλον πόθο, όπως και ο Θεός, όλοι να σωθούνε. Αυτό λοιπόν, και αποφεύγω κατά αυτόν τον τρόπο να είμαι ο εαυτός μου, γιατί φοβάμαι ότι ο άλλος θα με εκμεταλλευτεί. Τότε μετρώ την δικαιοσύνη του Θεού με τα ανθρώπινα κριτήρια και δεν ταυτίζω την δικαιοσύνη του με το έλεος του. Εμείς δεν καταλάβαμε ότι όταν λέμε ο Θεός είναι δίκαιος, δεν είναι με την έννοια αποδίδει τα ίσα, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αρετή του, και η αρετή του Θεού είναι η αγάπη του. Άρα η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του, το έλεος του. Δεν μπορώ να διακρίνω ότι παράδεισος και Χριστός είναι το ίδιο. Νομίζω ότι ο παράδεισος είναι κάτι ξεχωριστό, που αν με κρίνει σωστό θα μου το δώσει ως ανταμοιβή. Έτσι σιγά σιγά ο Χριστός γίνεται ο απέναντί μου, γίνεται ο αντίπαλός μου.

περίπτωση ο σύμμαχός μου και ζω με τον φόβο και την αγωνία αν θα τα καταφέρω. Η αγωνία για επιτυχία σε κάθε επίπεδο είναι η πιο ξεκάθαρη εκδήλωση της ανάγκης μας για να ελέγχουμε τη ζωή μας. Όταν οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τον Θεό καθορίζονται από τον φόβο να μην χάσω, γι' αυτό άλλωστε θέλω να έχω τον έλεγχο των καταστάσεων, δεν θα οικοδομηθεί ποτέ ζεστή καρδιακή σχέση εν ελευθερία, αλλά θα είναι εγκλωβισμένη σε σχεδιασμούς και υπολογισμούς. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν αξίζουμε γιατί πετύχαμε κάτι σπουδαίο, αλλά βρήκαμε τον τρόπο και ταπεινωθήκαμε τόσο πολύ για να αισθανθούμε ότι κάποιος μας αγαπάει. Γιατί τι είναι η ταπείνωση? Είναι να αρνηθώ τον εαυτό μου για να δώσω περιθώρια στον Θεό να βιώσει την αγάπη Του. Όλος ο αγώνας μας και όλη η άσκησή μας είναι να βγάλουμε όλα αυτά τα εμπόδια που δεν μας αφήνουν να γευτούμε την αγάπη του Θεού. Γιατί ο πλούτος μας, η τιμή μας, η δόξα μας είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Προσωπικά. Όχι γιατί μας το είπε κάποιος και το καταλάβουμε διανοητικά, αλλά το βιώσαμε. Και αυτό ποιος το βιώνει? Ο κολασμένος. Ποιος το βιώνει? Ο αποτυχημένος. Ποιος το βιώνει? Αυτός που είναι χαμηλά. Μετάνοια και ταπείνωση δεν είναι το κλαψούρισμα για τα χάλια μας και για το πόσο δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας, αλλά να λησμονήσουμε τον εαυτό μας, να τον εμπιστευτούμε στον Θεό και για ό,τι είμαστε και για ό,τι μας συμβαίνει να πούμε να είναι ευλογημένο. Να πούμε κάτι το οποίο θεωρούμε πως είναι σημαντικό. Λέμε πως η κατάκριση είναι κακό πράγμα. Βεβαίως. Γιατί με χωρίζει από τον άλλο. Όμως, κακό πράγμα είναι και η κατάκριση του εαυτού μου. Ούτε τον εαυτό μου δικαιούμαι να κατακρίνω στα λάθη του. Όταν κατακρίνω τον εαυτό μου για τα πάθη του, υπάρχει πολύ ύπουλα, ένα πονηρό ας το πούμε πνεύμα που προσπαθώ με αγωνία να τα καταφέρω, να ελέγχω τον εαυτό μου και να στηρίζομαι στη δύναμή μου. Γι' αυτό η διαρκής ενασχόληση με τα πάθη μου, πόσο αμάρτησα, πόσο δεν τα κατάφερα, πόσο πέρασε ζούμε έτσι χωρίς να προοδεύσω, είναι δαιμονικό. Δεν του Θεού. Είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Η ανάλυση των παθών μου και των λογισμών μου δεν είναι πνευματική στάση. Όταν οι πατέρες μας λένε για αυτομεμψία, είναι κάτι διαφορετικό. Η αυτομεμψία έχει ως κέντρο πως να βρε παιδί μου, διατάραξα τη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή μετατοπίζεται το κέντρο από τον εαυτό μου που με τη διαρκή αυταπασχόλησή του και ανάλυση του έχει να κάνει με το πώς πρόσβαλα αυτή τη σχέση και πόσο θέλω να διαφυλάξω και να ξαναέλξω αυτή τη σχέση. Δεν είναι να παρακολουθώ διαρκώς τον εαυτό μου σε κάποια χάλια είμαι. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει όσο σφιγγόμαστε να μην κάνουμε λάθη, τόσο περισσότερο να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις αμαρτίες μας. Να φοβόμαστε ότι η καρδιά μας δεν γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Ότι δεν δώσαμε στον Θεό περιθώρια να λειτουργήσει μαζί μας. Και όταν φτάσουμε στο έσχατο όριο της κακίας μας και λέμε πω δεν μπορώ τίποτα άλλο να κάνω, τίποτα τελείως, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ τελείως, είμαι τελείως χάλια και αφήνουμε στον Θεό, τότε αρχίζει κάτι να γίνεται. Να υπάρχει ένας κλονισμός. Όλα αυτά που ζούμε είναι ψευδαισθήσεις. Να προσπαθώ να πεις ότι κάτι καλό έχω μέσα μου. Γιατί να πεις τον εαυτό μου? Ξέρετε, αυτό βγαίνει και στην καθημερινή μου αγωνία με άλλο τρόπο στις σχέσεις μου, που έχει τη μορφή του φόβου της έκθεσης. Που ο φόβος έκθεσης είναι μια αγωνία να μην αποτύχω, να μην με κακοχαρακτηρίσουν οι άνθρωποι, να είμαι σωστός, να επιτύχω κάτι. Να μπω σε αυτήν την ελευθερία, να μην νοιάζομαι να είμαι επιτυχημένος. Να μην με νοιάζει άλλος, να έχω ειρήνη στην καρδιά μου που σημαίνει ο διαφορετικός για μένα και αυτός που μπορεί να είναι φανατικός, δεν με πειράζει. Μου είναι χαρά μέσα στην καρδιά μου. Στην αρχή τον έβλεπα τον παπά μου που μέλλον έτσι, δεν το χαιρετούσε, έκανα γυρνούσα από τον βαρύ πεπονιτό πέζα. Αλλά ήταν δικό μου πρόβλημα αυτό, δεν ήταν δικό του, γιατί έπρεπε να αποδείξω ότι είχα δίκιο. Γιατί να αποδείξω? Να ελέγχω τη γνώμη μου. Γιατί να ελέγχω τη γνώμη μου? Μα ο Θεός είναι ελευθερία. Τι με νοιάζει αυτό? Εδώ ο θάνατος είναι μπροστά και πρέπει να νικηθεί. Με νοιάζει όλος τι λέει? Με νοιάζει ο ίδιος ως άνθρωπος, αλλά γιατί με νοιάζει?
Δεν με νοιάζει, λέει, τι θέλουμε κάποιο αξίωμα εκκλησιαστικό. Να το βράσουμε. Τι το κάνουμε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν η καρδιά μου δεν είναι ζωντανή. Αν δεν μπορώ να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου. Που σημαίνει να είμαι ελεύθερος με κάθε άνθρωπο. Όχι με αυτό που συμφωνώ και με αυτό που είναι φανατικός. Τότε δεν, κάτι ένα κομμάτι της καρδιάς μου λείπει. Είναι, δεν είμαι ολόκληρος. Είμαι στερημένος. Να μπορώ να έχω πλήρη ελευθερία. Δηλαδή να χάσω κάθε έλεγχο του εαυτού μου. Να μην παρακολουθώ τι λένε και να μην θέλω να απαντήσω τι λένε είτε με το μυαλό μου, είτε με τη φαντασία μου, είτε με το κουτσομπολιό με τρίτους. Μα όταν θα πάω να λειτουργήσω για τράπεζα, είναι όλοι και αυτοί είναι και μέσα. Τι με ενδιαφέρει. Άρα έχω πρόβλημα εγώ. Δικό μου το πρόβλημα, δεν είναι τον άλλο. Και αυτό σιγά σιγά με ελευθέρωσε και μου έδωσε κάτι. Αυτό λοιπόν, και οπότε κατάλαβα την ειρήνη του Επισκόπου, δεν ήταν χοντρόπετσος και δεν έγινε από τα πολλά που είχε ακούσει, αλλά το είδε γιατί είναι και ο άσπρος, κατάλαβε πιο πολλά πράγματα. Ο Δημήτρης ψυχαναλύει πολλούς, εγώ πού να ψυχαναλύσω τον εαυτό μου, δεν ήξερα. Αλλά πήρα, με την εμπειρία μου κατάλαβα πού ειρηνεύει η καρδιά μου και πού δεν ειρηνεύει. Η καρδιά μου ειρηνεύει στο να είμαι ελεύθερος και να μην μοιάζει τι λέει ο άλλος. Και αυτό νομίζω είναι να θέλουμε να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Όχι να φοβώ να μην το χάσουμε, να προσέχουμε, να επιθυμούμε να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, αρκεί να σεβόμαστε την καρδιά μας. Που σέβομαι την καρδιά μου, δηλαδή της δίνω αυτή την προοπτική πώς να νικηθεί ο μεγάλος μεχθρός που είναι ο θάνατος. Η σχέση λοιπόν στην ουσία είναι απώλεια και ζωή. Αν δεν πεθάνουμε, δεν θα ζήσουμε. Η μεγαλύτερη μιζέρια είναι η γκρίνια και τα παράπονα έναντι του εαυτού μου, που σημαίνει ότι δεν δίνω χώρο στον Θεό ή έναντι τον άλλο, για το πόσο η έχθρα λοιπόν, τα παράπονα έναντι τον άλλο, για το πόσο μας αδίκησαν ή ότι μας περιφρονούν και δεν μας αγαπούν, που σημαίνει ότι δεν είμαι διατεθειμένος να χαρίσω τίποτα από τον χώρο και τα δικαιώματά μου στον άλλο. Αν είμαι έτοιμος να χάσω για τον άλλο, να χάσω για χάρη του τα δικαιώματα και τον έλεγχό μου, τότε πάβει το άγχος και ο φόβος. Αυτός είναι ο φόβος, μην χάσουμε, μην ο άλλος μας εκμεταλλευτεί. Μήπως, παιδάκι μου, δεν μου λέει αλήθεια άλλος. Λένε κάποιοι, αν ακούσετε κάποιες συνεντεύξεις του πολιτιστικού κόσμου, θα ρωτήσετε έναν καλλιτέχνη, τι μισείς πιο πολύ, θα σου πει το ψέμα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, γιατί φοβάμαστε το ψέμα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το ψέμα, γιατί ο άλλος μπορεί να με εκμεταλλευτεί ή να μην είναι ειλικρινής μαζί μου. Δεν είναι το πρόβλημα μας αυτό. Το πρόβλημα ότι φοβούμαι ο άλλος να μου λέει ψέματα. Και δεν φοβάμαι αν λέγω ψέματα στην καρδιά μου. Γιατί πολύ απλά μου είναι πιο σημαντικό να αγαπώ τον άλλο παρά να διαφυλάσω τον εαυτό μου, τα δικά μου χωρίς τον άλλο. Οι πατέρες μας λένε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι απελπισία, γιατί αμφισβητούμε το έλεος του Θεού και τη δύναμή του να μας βγάλει από τον προσωπικό μας άδει και την κόλαση. Ξέρετε, όταν ασχολούμαστε πολύ με τις αμαρτίες μας, εκείνη το πρόβλημα. Όχι γιατί δικαιολογούμε την αμαρτία, αλλά γιατί δεν πιστεύουμε ότι το έλεος του είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να αγγίξει εμάς. Στην απελπισία πέφτουμε γιατί πιστεύουμε στον εαυτό μας παρά στη χάρη του Θεού. Σε αυτό έχει ευθύνη και η πνευματική αγωγή που λάβαμε, που όπου πιστέψαμε πως αυτό που μας σώζει είναι η άσκησή μας, η αρετή μας και όχι ο Θεός. Η άσκησή μου είναι η προσπάθεια να αδειάσω από τον εαυτό μου και την ανάγκη μου να ελέγχω τη ζωή μου για να γεμίσω από την παρουσία Του. Αγάπη και εμπιστοσύνη σημαίνει να αφήσω τον Θεό να έχει τον έλεγχο της ζωής μου. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στις σχέσεις μου με τον Θεό είναι ο εαυτός μου, τον οποίο ειδωλοποιώ και στείνω απέναντί μου και προσκυνώ. Αυτό πολλές φορές γίνεται και στο όνομα της πνευματικότητας. Τότε αγωνιώ, μην αποτύχω, μην αμαρτήσω, μην πέσω, μην χάσω τον έλεγχό μου. Ό,τι στηρίζει τον εαυτό μας και τον κάνει τόσο ισχυρό για να υποκαταστήσει τον Θεό και τον αδελφό είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Μου έκανε εντύπωση όταν διάβαζα, νομίζω να έχει Χρυσόστομο, έλεγε, όταν ο Θεός θέλει, λέει, να κάνει κάποιον πνευματικό ή ηγέτη κάποιον, του δίνει μια δυναμία, μια αναπηρία, αν θέλετε μια πτώση, ούτως ώστε να συστέλλεται με τη μνήμη της αδυναμίας του και να είναι φιλάνθρωπος προς τους άλλους. Και από την άλλη να καταλάβει ότι ό,τι έχει δεν είναι κατόρθωμα της δικής του ικανότητας αλλά της χάριτος. Γι' αυτό λέει παίρνει αγραμμάτους και τους κάνει δασκάλους. Αν είχαν κάτι σπουδαίο θα λέγανε ναι εντάξει και εσύ έδωσες θέμα αλλά εγώ και κάτι σπουδαίο είχα. Βλέπουμε ότι η χάρη του τότε λειτουργεί όταν αδειάσουμε τελείως. Έχουμε όμως αυτή την αγωγή. Δεν την έχουμε, γι' αυτό πιεζόμαστε και λέμε είναι καταδυνάστευση η Εκκλησία. Είναι
ταλαιπωρία και τυραννία ο Θεός και εντολές του. Γιατί νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε τον παράδεισο και ότι δεν θα μας δοθεί δωρεάν. Και δίδεται δωρεάν σε κάθε άνθρωπο. Γιατί δεν το λαμβάνουμε όλοι? Γιατί έχουμε μια παγίδα, πιστεύουμε στη δύναμή μας και στον εαυτό μας. Όπως λοιπόν ο πολιτισμός έχει ως ιδανικό του να φτιάξει τον αυτάρκη και παντοδύναμο άνθρωπο, πολλές φορές και μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο υπάρχει ιδέα του αναμάρτητου και τέλειου ανθρώπου, χωρίς όμως Χριστό. Χωρίς ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αυτός ο χριστιανός ζει μέσα στο άγχος της αμαρτίας που προσπαθεί να εκτονώσει κατακρίνοντας και αφορίζοντας ανήθικους και αιρετικούς. Αν είδε κάποιον να λειτουργεί έτσι, εκείνο είναι το πρόβλημά του. Δεν είναι αναπαυμένος, δεν είναι χαρούμενος. Αν δείτε κάποιο, το πρόβλημα των φανατικών ανθρώπων είναι ότι δεν έχουν χαρά μέσα τους. Γιατί δεν έχουν τη χαρά της εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Αν εμείς βιώσουμε την αγάπη του Θεού, θα καταλάβουμε τι ελευθερία έχει ο Θεός, τι φως είναι, τι έκπληξη είναι, τι λεπτότητα είναι ο Θεός, ότι κανένα δεν κατακρίνει ο Θεός. Θέλει μόνο να αγκαλιάσει, μόνο να θεραπεύσει. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχουμε αυτή τη χαρά και πιεζόμαστε από τους ψυχαναγκασμούς, τους εκκλησιαστικούς και τους θρησκευτικούς, ότι πρέπει να κάνεις αυτό για να σε βάλει ο Θεός στον παράδεισο, και δεν καταλάβουμε ότι ο παράδεισος είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, τότε εξάπαντος θα έχουμε την ανάγκη να βρούμε έναν αντίπολο να κατηγορήσουμε. Και αν δεν υπάρχει, το φτιάξουμε, ρε παιδί μου. Και ευτυχώς που υπάρχουν αντίπαλοι σε αυτόν τον άνθρωπο, πώς εκτονώνονταν αυτός? Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Η αποδοχή της αμαρτωλότητάς μας και η ελπίδα μας στην αγάπη του Θεού είναι εμπειρία ελευθερίας. Δεν έχω τίποτα καλό να δείξω στον Θεό για να απαιτώ την επιβράβευσή του. Ούγαρ επίσα με τι αγαθών επί της γης. Το χαμένο εαυτό μου του παραδίδω, που έχασε τα μυαλά του και τον έλεγχό του, και ζητώ έλεος και όχι δικαίωση. Όταν χάσω κάθε έλεγχο του εαυτού μου, αλλά δεν χάσω τις ελπίδες μου, τότε αρχίζω να ζω, να εκπλήσωμαι και να μου αποκαλύπτει τη χαρά της ζωής. Η αιμονή μου να έχω τον έλεγχο της ζωής μου είναι μια μορφή άρνησης στις σχέσεις μου με τον Θεό και τους ανθρώπους. Είναι μια μορφή οχύρωσης και κλεισίματος. Το θέμα είναι να μην είμαστε καθώς πρέπει, να μην μας νοιάζει τίποτε. Να είμαστε χαζοί και όχι έξυπνοι, με λογισμούς και επιχειρήματα. Να έχουμε καρδιά και λεπτότητα, όπου ο Χριστός και ο άλλος είναι φίλοι και όχι αντίπαλοι, από τους οποίους πρέπει να προστατευτούμε. Αν γευτούμε αυτή την αγάπη, δεν έχουμε λόγο για φόβο και άγχος. Αλλά πώς βρίσκουμε αυτή την αγάπη όταν χάσουμε το έλεγχο του εαυτού μας? Και αντί να κλειστούμε με πείσμα στον εαυτό μας, να παραδοθούμε στα χέρια του. Στην πνευματική ζωή τα διέξοδα είναι κατά κανόνα διέξοδοι στην αληθινή ζωή και χαρά. Πίσω από κάθε φόβο και άγχος υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Και ο θάνατος ξεπερνιέται με την εμπειρία της αγάπης. Όταν όμως φοβάσαι να χάσεις τον εαυτό σου, εμποδίζεσαι από την αγάπη. Ο θάνατος με το θάνατο ξεπερνιέται. Να είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τον εαυτό μας και τον έλεγχό του. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Δεν τρομάζω όταν με αδικήσουν. Δεν κρινιάζω ούτε παραπονούμαι αν ο άλλος δεν ανταποκρίνει στις προσδοκίες μου. Δεν κατακρίνω τον άλλο σαν να είμαστε μέλη διαφορετικού σώματος. Δεν πνίγομαι αν τα πράγματα δεν έρχονται όπως πρέπει, ούτε αν δεν τα καταφέρω να αλλάξω και να είμαι σωστός. Είμαι ελεύθερος από κάθε λογισμό, υπολογισμό και παραλογισμό. Απομακρύνω από την καρδιά μου κάθε φόβο και αγωνία και την αφήνω να ανασάνει. Μόνο όταν η καρδιά μου αρχίζει να ανασάνει, και ξέρετε, ο καθένας ξέρει τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τότε τέτοια καρδιά θα την αγγίξει η αγάπη του Θεού και θα έχει προσδοκία αναστάσιμης εμπειρίας. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και είναι εκπληκτικό. Οι Άγιοι μας τα λέγαν γιατί είχαν προσωπική και ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δεν τα βγάζαν από το μυαλό τους, αλλά τα βιώναν. Λένε, αν υπάρχει άνθρωπος που χίλιες φορές την ημέρα αμαρτάνει, αλλά έχει το κουράγιο χίλιες φορές την ημέρα να σηκωθεί, ο Θεός αυτή την ψυχή θα την αγιάσει. Καταλάβατε τι ανατροπή είναι αυτό στο μέτρο της ηθικής του κόσμου ή της εκκλησίας, κάποιου μέρους εκκλησίας? Να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι δικό μας, τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε, όλα είναι της αγάπης του Θεού, και ευτυχώς που είναι έτσι, γιατί δεν θα έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε κανένα, αλλά ένα δικαίωμα έχουμε να αγκαλιάζουμε τον καθένα χάνοντας τον έλεγχο των δικαιωμάτων μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνη Αδαμάκη. Εφόλης της ύλης για όσα μας ενώνουν και όσα μας αφορούν με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μια εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους, διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Μικρασιατική αντίλαλη με τον Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Ελκυόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

7 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού, Πρεσβυτέρου, Κεσαρίου Διακόνου και το συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος, του Αγίου Λεοντίου του Υπατικού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν Κρήτη ασκησάντων, του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Νουρμά Ρωσίας, του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ανάμνηση της Ευρέσεως του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής Λεύκης Λίμνης Ρωσίας, του Οσίου Ιωνά Επισκόπου Μαντζουρίας.

Άγιος Πολυχρόνιος. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, με το έλεος του Θεού να προσφέρετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία, αγία και ευάρεστη στο Θεό». Έτσι θα φανεί ότι λογικά και αληθινά λατρεύετε τον Θεό. Πραγματικά, η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία είναι αυτή, το αίμα των μαρτύρων. Αυτό αποδεικνύει και ο ιερομάρτης Πολυχρόνιος, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και άνθρωπος πολύ ευσεβής, αφοσιωμένος στην ορθόδοξη πίστη. Σ' αυτήν χειραγώγησε και τον ιόν του και μάλιστα κατά την επιθυμία και προτροπή του πατέρα του, ο Πολυχρόνιος εκπαιδεύτηκε στα ιερά γράμματα. Οι καρποί γρήγορα φάνηκαν και ο νεαρός Πολυχρόνιος διακρίθηκε ανάμεσα στους συμμαθητές του για τον μεγάλο του ζήλο στην μελέτη των ιερών βιβλίων. Παράλληλα όμως με την μελέτη διακρίθηκε και για την ασκητική ζωή. Ζούσε με προσευχή, νηστεία και κυρίως με μεγάλη εγκράτεια. Ο Θεός που έβλεπε αυτήν την προσπάθεια και τους πνευματικούς αγώνες του Πολυχρονίου, τον αντάμυψε με θεία χαρίσματα. Έτσι κάποτε που είδε πόσο σοβαρό πρόβλημα ήταν για το χωριό του η έλλειψη νερού και όλοι αναγκάζονταν να φέρνουν νερό από πολύ μακριά, κάλεσε τους συμπατριώτες του, τους είπε να γονατίσουν, να προσευχηθούν και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Κύριο να τους δώσει νερό, έτσι όπως έδωσε στο Μωυσή από τη σκληρή εκείνη πέτρα της ερήμου. Μαζί τους προσευχήθηκε και ο Άγιος Πολυχρόνιος και ο Κύριος εισάκουσε την δέηση του δούλου του. Πράγματι, μπροστά τους ανέβλησε μία πηγή με δροσερό νερό. Όλοι με δάκρυα χαράς ευχαριστούσαν τον Άγιο Πολυχρόνιο. Εκείνος όμως από μεγάλη ταπείνωση τους είπε ότι η προσευχή όλων μαζί έδωσε το θαύμα και επομένως όπως όλοι μαζί προσευχήθηκαν και παρακαλούσαν, έτσι όλοι μαζί έπρεπε να ευχαριστήσουν το δωροδότη Κύριο. Όταν ο Άγιος Πολυχρόνιος ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συμπατριώτες του για να δουλέψει στους αμπελώνες της Κωνσταντινούπολης. Ενώ λοιπόν εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, έτρωγε μόνο μία φορά στις 2 ή 3 ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του τόσο θαύμασε τον εργάτη του Θεού και εμπράκτος έδειξε προς αυτόν τον σεβασμό για την μεγάλη του αρετή. Συγκεκριμένα του πρόσφερε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε στο χωριό του λέγοντας προς αυτόν: «Ήπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσευχή σου και για μένα». Με τα χρήματα αυτά ο Πολυχρόνιος έκτισε μία εκκλησία εκεί στο χωριό του για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να εκκλησιάζονται οι συγχωριανοί του. Ο επίσκοπος της περιοχής που έμαθε την ενάρετη πολιτεία του Πολυχρονίου τον κάλεσε, τον χειροτώνησε διάκονο και αμέσως τον ανάδειξε πρεσβύτερο. Έτσι από τότε ο θείος Πολυχρόνιος ακατάπαυστα λειτουργούσε στο ναό εκείνο και καλούσε τους συμπολίτες του να εκκλησιάζονται και να ζουν με ακρίβεια την ζωή της ορθόδοξης πίστης.
Με λόγια φλογερά τους καλούσε να αφήσουν τις δυσιδαιμονίες των ειδώλων και να βιώσουν με συνέπεια την πίστη του Χριστού. Η εποχή που ζούσε ο πρεσβύτερος Πολυχρόνιος ήταν πολύ δύσκολη. Τι κι αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε καταπαύσει τους διωγμούς. Τι κι αν οι χριστιανοί ήσαν πλέον ελεύθεροι να χτίζουν ναούς και να λατρεύουν το Θεό τους. Νέα θύελλα έχει ξεσπάσει που συγκλονίζει το σκάφος της Εκκλησίας. Η αίρεση του Αρίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος στη δίνη αυτή της Εκκλησίας καλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να αποφασίσουν οι Άγιοι Ιεράρχες να απορρίψουν τις κακοδοξίες του Αρίου και να διακηρύξουν την αλήθεια της ορθής πίστης. Ο πρεσβύτερος Άγιος Πολυχρόνιος είχε τόσο ζήλο και τόσο φλογερή πίστη που έσπευσε στη Νίκαια της Βυθινίας για να παρευρεθεί στη Σύνοδο και να υπερασπιστεί την Αγία Πίστη του Χριστού. Μετά την λήψη της Συνόδου επέστρεψε και πάλι στο χωριό του και αφιερώθηκε στα ιεράτικά του καθήκοντα. Ποτέ δεν έπαψε να νουθετεί και να καλεί τους αιρετικούς σε μετάνοια. Τα χρόνια περνούν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κοιμήθηκε. Αλλά οι αιρετικοί συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλο σάλο στην Εκκλησία. Με την συνεργασία του αιρετικού αυτοκράτορα διώκουν ιερείς και εξορίζουν ιεράρχες. Βλέποντας η κακόδοξη τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο να μένει σταθερός στην ορθή πίστη και να αγωνίζεται για αυτήν, έλειωναν από το φθόνο τους. Πήραν την απόφαση να τον φωνεύσουν. Κάποια μέρα που ο θείος Πολυχρόνιος λειτουργούσε στην εκκλησία του χωριού του και ορθώς στεκόταν μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, τούτη την ιερή ώρα οι αιρετικοί σβάλουν στον ναό και μεταξύ τους κατακρεούργησαν τον θαυμαστό ομολογητή της Ορθοδοξίας. Έτσι συνέμιξαν το μαρτυρικό του αίμα με το μυστικό και θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εκχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Δίχως να το θέλουν, οι φωνείς προσέφεραν τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο θυσία ευπρόσδεκτη στον Άγιο Θεό. Επισφράγισε ο πρεσβύτερος Πολυχρόνιος το ιερατικό του έργο με μια τελευταία λειτουργία, προσφέροντας θυσία αυτό το αίμα του.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γιανακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζω στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εφ' όλης της ύλης, λοιπόν, για όσα μας αφορούν και για όσα μας ενώνουν. Είμαι η Έλενα Γιαννακοπούλου και κάθε εβδομάδα, μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και διαδικτυακά, όπου και αν μας ακούτε, θα μοιραζόμαστε για κάποια λεπτά σκέψεις, ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από την Εκκλησία, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Θα μιλάμε για θεολογία και κανονικό δίκαιο, για βιοειθική και σύγχρονα ζητήματα, για κείμενα και ιδέες. Αλλά κυρίως για όλα εκείνα που αγγίζουν τη ζωή μας, γεννούν ερωτήματα και μας προσκαλούν να δούμε τα πράγματα ίσως από μια διαφορετική οπτική. Γιατί όσο διαφορετικά και αν είναι τα θέματα που μας απασχολούν, υπάρχουν πάντοτε πράγματα που μας αφορούν και ακόμη περισσότερα που μας ενώνουν.

Και για την πρώτη μας συνάντηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι τόσο κοντά μας, ώστε ίσως σπάνια στεκόμαστε πραγματικά να το σκεφτούμε. Από το ίδιο μας το σώμα.

Τι είναι λοιπόν το ανθρώπινο σώμα? Είναι απλώς η βιολογική μας υπόσταση? Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί, αρρωσταίνει, γερνά και κάποτε πάβει να λειτουργεί? Είναι κάτι που μας ανήκει και επομένως μπορούμε να το διαθέτουμε όπως επιθυμούμε? Ή μήπως το σώμα είναι κάτι πολύ περισσότερο? Μήπως είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε μέσα στον κόσμο? Ο τρόπος με τον οποίο συναντούμε τον άλλο? Ο τρόπος με τον οποίο αγαπούμε, πονάμε, αγκαλιάζουμε, φροντίζουμε, προσευχόμαστε? Και τελικά, τι σημαίνει για την Εκκλησία ότι ο άνθρωπος είναι ενσώματη ύπαρξη? Από αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Το σώμα δεν είναι απλώς ένα βιολογικό δεδομένο. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η επιστήμη και η τεχνολογία μας προσφέρουν δυνατότητες που πριν από λίγες δεκαετίες θα έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητες. Μπορούμε να παρέμβουμε στη γέννηση της ζωής, να υποστηρίξουμε λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, να μεταμοσχεύσουμε όργανα, να παρατείνουμε τη ζωή, να επέμβουμε στο γενετικό υλικό, να αντιμετωπίσουμε ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν ανίατες. Και αυτή η πρόοδος είναι αναμφίβολα πολύτιμη. Ταυτόχρονα όμως, κάθε καινούργια δυνατότητα γεννά και ένα καινούργιο ερώτημα. Γιατί το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν απαντά από μόνο του στο ερώτημα αν πρέπει να το κάνουμε. Και εδώ ακριβώς αρχίζει η βιοηθική. Όχι ως ένας κατάλογος απαγορεύσεων, ούτε ως ένας μηχανισμός που έρχεται να σταματήσει την επιστήμη, αλλά ως ένας χώρος στον οποίο η επιστημονική δυνατότητα συναντά το ερώτημα για τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος πάνω στον οποίο παρεμβαίνουμε? Τι σημαίνει αξιοπρέπεια? Τι σημαίνει ελευθερία? Πού βρίσκονται τα όρια της αυτοδιάθεσης? Και ποια θέση έχει μέσα σε όλα αυτά το ανθρώπινο σώμα? Οι απαντήσεις δεν είναι αυτονόητες, γιατί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον άνθρωπο. Και εδώ η Ορθόδοξη Θεολογία έχει μία πολύ συγκεκριμένη αφετηρία. Ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν είναι μία ψυχή που απλώς κατοικεί προσωρινά σε ένα σώμα. Ούτε από την άλλη πλευρά είναι μόνο ένα βιολογικό σώμα. Είναι ψυχοσωματική ενότητα. Το σώμα δεν είναι κάτι ξένο προς το πρόσωπο. Δεν είναι ένα εξωτερικό περίβλημα που μπορούμε να αφαιρέσουμε και να πούμε ότι ο άνθρωπος παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Το σώμα συμμετέχει στην προσωπική μας ταυτότητα. Συμμετέχει στη σχέση. Συμμετέχει στη ζωή. Και, για την Ορθόδοξη Θεολογία, συμμετέχει ακόμη και στην προοπτική της σωτηρίας. Η ιδιαίτερη αξία που αποδίδει η χριστιανική ανθρωπολογία στον ανθρώπινο σώμα στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις αλήθειες της πίστης μας. Στην ενανθρώπιση και στην Ανάσταση. Ο Χριστός προσλαμβάνει πραγματική ανθρώπινη φύση. Προσλαμβάνει σάρκα. Και αυτή η πρόσληψη της ανθρώπινης σωματικότητας έχει τεράστια θεολογική σημασία. Διότι η ύλη δεν απορρίπτεται. Το σώμα δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι κατώτερο ή ακάθαρτο, από το οποίο πρέπει κάποτε να απελευθερωθεί η ψυχή. Αντιθέτως, η ανθρώπινη φύση προσλαμβάνεται και αγιάζεται. Και υπάρχει ασφαλώς και το δεύτερο θεμέλιο, η Ανάσταση. Η χριστιανική πίστη δεν προσδοκά απλώς κάποια αόριστη επιβίωση της ψυχής. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Αυτό σημαίνει ότι το σώμα έχει προορισμό. Έχει εσχατολογική προοπτική. Δεν είναι ένα προσωρινό και αναλώσιμο αντικείμενο. Και εδώ βρίσκεται, νομίζω, ένα από τα κλειδιά για να κατανοήσουμε γιατί η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τόση προσοχή όσα συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Όχι επειδή φοβάται το σώμα, αλλά ακριβώς επειδή το τιμά.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε στην Κρήτη το 2016, επαναφέρει αυτήν ακριβώς την ανθρωπολογική βάση. Η αξία του ανθρώπου συνδέεται με τη δημιουργία κατ' εικόνα Θεού και με την κλίση του προς τη θέωση. Ο άνθρωπος δεν αποτιμάται επομένως με βάση τη χρησιμότητά του, ούτε με βάση την ηλικία του, ούτε με βάση την υγεία του, ούτε με βάση τη σωματική του αρτιότητα. Η αξιοπρέπειά του δεν αυξάνεται όταν είναι ισχυρός και δεν μειώνεται όταν γίνεται αδύναμος. Δεν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν είναι παραγωγικός και μικρότερη όταν χρειάζεται τους άλλους. Η αξία του προηγείται όλων αυτών. Και αυτή η σκέψη θα μας χρειαστεί πολύ στις επόμενες συναντήσεις μας, όταν θα μιλήσουμε για την αρχή της ζωής, για την ασθένεια, για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για τις μεταμοσχεύσεις, αλλά και για τις δύσκολες αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Γιατί πριν ρωτήσουμε τι επιτρέπεται, πρέπει ίσως να έχουμε απαντήσει σε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιον άνθρωπο θέλουμε να προστατεύσουμε? Και εδώ θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύουμε. Στο κανονικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πολλές φορές, όταν ακούμε τη λέξη «κανόνας», σκεφτόμαστε αμέσως μια απαγόρευση. Ένα πρέπει ή ένα δεν πρέπει. Ίσως ακόμη και μια ποινή. Αν όμως πλησιάσουμε τους ιερούς κανόνες μέσα στο ιστορικό και θεολογικό τους πλαίσιο, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το σώμα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Την νηστεία. Η νηστεία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης. Κι όμως, ήδη η αρχαία κανονική παράδοση γνωρίζει ότι η ακρίβεια της νηστείας δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της ανθρώπινης υγείας. Ο 69ος Αποστολικός Κανόνας, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της νηστείας, αναγνωρίζει την ασθένεια ως λόγο εξαιρέσεως και μη τηρήσεως της νηστείας. Γιατί? Επειδή η άσκηση δεν έχει σκοπό να καταστρέψει το σώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η χριστιανική άσκηση δεν είναι τιμωρία της σωματικότητας. Δεν είναι πόλεμος εναντίον του σώματος. Είναι παιδαγωγία ολόκληρου του ανθρώπου. Και όταν το σώμα είναι ασθενές, όταν ήδη δοκιμάζεται, η επιβολή μιας επιπλέον σωματικής δοκιμασίας μπορεί να χάσει τον πνευματικό της σκοπό. Αυτό φαίνεται ακόμη καθαρότερα σε κανονικές διατάξεις που αφορούν ανθρώπους σε κατάσταση σωματικής αδυναμίας. Όπως, για παράδειγμα, μια γυναίκα μετά τον τοκετό. Εκεί η φροντίδα της υγείας δεν παρουσιάζεται ως υποχώρηση της Εκκλησίας από τις αρχές της. Είναι η ίδια η εφαρμογή της εκκλησιαστικής διάκρισης. Η Εκκλησία δεν λέει «το σώμα δεν έχει σημασία αρκεί να εφαρμοστεί ο κανόνας».
λέει στην πραγματικότητα το αντίθετο. Ο κανόνας υπηρετεί τον άνθρωπο και δεν συντρίβει τον άνθρωπο. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο. Στην ιστορία της Εκκλησίας εμφανίστηκαν κατά καιρούς αντιλήψεις που θεωρούσαν ότι όσο περισσότερο κάποιος καταπονεί το σώμα, τόσο πνευματικότερος γίνεται. Ασφαλώς, η κανονική παράδοση δεν αποδέχεται αυτή την απλουστευτική λογική. Οι κανόνες της Συνόδου της Γάγκρας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί, καθώς καταδικάζουν μορφές ψευδοασκητισμού που οδηγούν σε επίδειξη, σε περιφρόνηση των άλλων, στην εγκατάλειψη οικογενειακών ευθυνών ή σε αδικαιολόγητη σωματική καταπώνηση. Η άσκηση δηλαδή δεν κρίνεται μόνο από το πόσο δύσκολη είναι. Κρίνεται και από τον σκοπό της. Από το αν οδηγεί τον άνθρωπο στη σχέση, στην αγάπη, στην ευθύνη, στην ταπείνωση. Ή αν, αντίθετα, τον οδηγεί στην υπερηφάνεια, στην απαξίωση του άλλου και τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Αυτός είναι ένας εντυπωσιακά σύγχρονος προβληματισμός, παρότι οι κανόνες για τους οποίους μιλούμε έχουν ηλικία πολλών αιώνων. Ας δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί να διαβαστεί η θέση του σώματος μέσα στο ορθόδοξο κανονικό δίκαιο. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι το σώμα ως μέσο αυτοέκφρασης του ανθρώπου. Όλοι γνωρίζουμε, ακόμη και από την καθημερινότητά μας, ότι το σώμα μιλά. Πριν ακόμη χρησιμοποιήσουμε λέξεις, ο τρόπος που στεκόμαστε, το βλέμμα, η κίνηση, η ενδυμασία, η στάση απέναντι στον άλλο, όλα μπορούν να εκφράσουν κάτι από τον εσωτερικό άνθρωπο. Η κανονική παράδοση το αντιλαμβάνεται αυτό με τον δικό της τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 45ος Ιερός Κανόνας της Β' Εντρούλο Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος αναφέρεται στην ενδυμασία των γυναικών που πρόκειται να εισέλθουν στη μοναξιά.

μέσα από τη σωματική του παρουσία. Και αντιστρόφως, οι σωματικές μας επιλογές μπορούν να επηρεάσουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Άρα το σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι και ένας τρόπος με τον οποίο φανερωνόμαστε. Η δεύτερη διάσταση είναι ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνίας με τον άλλο άνθρωπο. Και εδώ η κανονική παράδοση στρέφεται κατεξοχήν στη συζυγική σχέση. Υπάρχει μερικές φορές η εντύπωση ότι ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει με καχυποψία το ανθρώπινο σώμα και ιδιαίτερα τη σωματική διάσταση του γάμου. Η κανονική παράδοση όμως μας δίνει μια διαφορετική εικόνα. Η τοπική σύνοδος της Γάγκρας, ήδη από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, καταδικάζει ρητά την περιφρόνηση του γάμου και της συζυγικής συμβίωσης. Και αυτό βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την κοινοδιαθηκική φράση «Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος». Ας προσέξουμε εδώ κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Η σωματική σχέση μέσα στο γάμο δεν παρουσιάζεται ως ένα αναγκαίο κακό που απλώς ανέχεται η Εκκλησία. Το σώμα γίνεται τόπος σχέσης, τόπος αγάπης, τόπος κοινωνίας, τόπος αμοιβαίας δωρεάς. Και ίσως η λέξη δωρεά είναι εδώ η πιο ουσιαστική. Γιατί μετακινεί εντελώς το ερώτημα από το «Τι δικαιούμαι να κάνω με το σώμα μου» στο «Πώς υπάρχω με το σώμα μου απέναντι στον άλλο». Και αυτή η διαφορά είναι θεμελιώδης. Στη μία περίπτωση, το σώμα μπορεί να γίνει απλώς αντικείμενο ατομικής κατοχής. Στην άλλη, γίνεται δυνατότητα σχέσης. Δεν χάνει την ελευθερία του, αλλά η ελευθερία αποκτά έναν προσανατολισμό προς τον άλλο. Και αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η ορθόδοξη ανθρωπολογία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σώμα απομονωμένο από το πρόσωπο και το πρόσωπο απομονωμένο από τη σχέση. Είμαστε πρόσωπα επειδή μπορούμε να σχετιζόμαστε και σχετιζόμαστε ως ενσώματες υπάρξεις. Με το πρόσωπό μας, με τα χέρια μας, με την παρουσία μας, με την εγκύτητά μας. Ακόμη και η φροντίδα ενός ασθενούς είναι ενσώματη. Το να κρατήσεις ένα χέρι, το να σταθείς δίπλα σε κάποιον που πονά, το να μην φύγεις όταν ο άλλος γίνεται αδύναμος. Όλα αυτά δεν είναι απλώς συναισθήματα. Έχουν σώμα. Και γι' αυτό η ανθρώπινη σωματικότητα συνδέεται τόσο στενά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπάρχει όμως και μία τρίτη διάσταση. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας με τον Θεό. Και ίσως αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν σκεφτούμε τι κάνουμε όταν μπαίνουμε σε έναν ιερό ναό. Κάνουμε τον σταυρό μας, ανάβουμε ένα κερί, προσκυνούμε, στεκόμαστε όρθιοι, κάποτε γονατίζουμε. Δεν προσεύχεται μόνο ο νους, προσεύχεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Η γονικλησία, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μία σωματική κίνηση. Μπορεί να εκφράσει μετάνοια, ταπείνωση, δέηση. Η όρθια στάση στη λατρεία μπορεί να συνδεθεί με τη χαρά και την αναστάσιμη προσδοκία. Το σώμα λοιπόν συμμετέχει στη λατρευτική εμπειρία. Δεν στέκεται έξω από αυτήν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η γνωστή παύλια έκφραση «Το σώμα ως ναός του Αγίου Πνεύματος». Η κανονική παράδοση επαναλαμβάνει και αξιοποιεί αυτή την αντίληψη. Και αν το σώμα είναι ναός, τότε δεν είναι ούτε είδωλο, ούτε αντικείμενο.

Δεν το θεοποιούμε, αλλά ούτε το ευτελίζουμε. Το φροντίζουμε χωρίς να το πολιτοποιούμε. Το σεβόμαστε χωρίς να θεωρούμε ότι η βιολογική επιβίωση αποτελεί το μοναδικό και ύψιστο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η ισορροπία είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η χριστιανική θεώρηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία, στην απαξίωση του σώματος και από την άλλη, στην απολυτοποίησή του. Το σώμα έχει μεγάλη αξία, αλλά η αξία του δεν απομονώνεται από το πρόσωπο, τη σχέση, την ελευθερία, την ευθύνη και τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Και ίσως εδώ βρίσκεται το ουσιαστικότερο σημείο της σημερινής μας συζήτησης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μας καλεί ούτε να υποτιμήσουμε το σώμα, ούτε να το απολυτοποιήσουμε. Μας καλεί να το δούμε ως αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου προσώπου, ως φορέα σχέσης, ελευθερίας, ευθύνης και αξιοπρέπειας. Και αυτή η θεώρηση δεν αφορά μόνο τη θεολογική σκέψη, αφορά πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις της ζωής μας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο σώμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα μεγάλα βιοειθικά ερωτήματα της εποχής μας. Την αρχή της ζωής, την ασθένεια και τη θεραπεία, την ανθρώπινη αναπαραγωγή, τις μεταμοσχεύσεις και τελικά το ίδιο το τέλος της ζωής.

0: Σε αυτά τα ερωτήματα θα επιστρέψουμε στις επόμενες συναντήσεις μας. Για σήμερα όμως, θα ήθελα να κρατήσουμε μία μόνο σκέψη. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι μέρος αυτού που είμαστε. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μας συνάντηση στο Εφόλης της Ύλης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Με λόγο αγαπητικό, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.
1: Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γεννακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως του αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει, είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το «μην αποκάμνετε», το «κρατάτε την πίστη». Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο συρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί. Και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή, του λουμπαδιάρια η Δημήτρη, στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες, μνήμες.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττιο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στον οχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από Σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό, τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεχτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή Παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της,
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο Αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξύφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρισαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού.
Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την εικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να αναπολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του Παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν.
Ο πόνος των δυο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της, θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη, η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μίδης ανασχετής κατά της δούλης σου, για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δυο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και του ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής: να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχθηκε με χαρά την πρόταση της συζύγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο
και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότερη η χωρή των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη, αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασες τους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο, ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους. Ο
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

Παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο Μορφές από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές καταλάβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ως που αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργων επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτά αδελφοί, Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολλή ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενοί, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκο ο ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγια.

μας απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε, σαν ο ιερός κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού, και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς. Να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μην μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ιερουσαλημικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και ξαφνικά βλέπω ένα εντελώς διαφορετικό σου βήμα. Έρχεσαι λίγο πιο κοντά στο παραδοσιακό. Και φαντάζομαι ότι... Τι είναι, Γιώργος?
1: Σίγουρα έχει συμβάλει. Είναι καθοριστική η συμβολή τους αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα άγγιζα αυτό το κομμάτι, γράφοντας κομμάτια τα οποία είναι παραδοσιακό τρόπο, αλλά σίγουρα δεν ήμουν τόσο κοντά. Δεν είχα ηχογραφήσει, ας πούμε.
2: Βρισκόμαστε εδώ, στην Κρήτη, πιο κοντά στη φύση, σε σχέση
1: με την ιστορία δικιά
2: μου, αλλά κυρίως της Μαρίας που ήταν στην Αθήνα. Είμαστε πιο κοντά στη φύση, στις παραδοσιακές παρέες, στους ανθρώπους και τις καταστάσεις που ονομάζουμε σε εισαγωγικά παραδοσιακές. Οπότε μυρίζει αυτό το πράγμα, μας έλκει. Ωστόσο έχουμε και σχέση και με άλλες μουσικές. Απλά αυτό, όπως και να το κάνεις, πέρα από την αναζήτηση που έχουμε μέσα μας και το περιβάλλον μας, σε ένα μεγάλο βαθμό μας ορίζει.
0: Και νομίζω και εμένα και τη Μαρία. Ανακαλύπτεις περισσότερο μεγαλώνοντας. Έχεις την ανάγκη να επιστρέψεις.
2: Νομίζω η παρέα κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στον περισσότερο κόσμο που έχει ενασχόληση με αυτά τα τοπικά ιδιώματα. Βέβαια τα γλέντια, η γάμη, όλα αυτά, αλλά η παρέα, αυτό το πολύ ιδιαίτερο και ζεστό και οικείο πράγμα, είναι πολύ καθοριστικό στην εξέλιξη κάποιου να παίξει ένα όργανο, να τραγουδήσει, να χορέψει, να συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί σε αυτό το πράγμα.
1: Επειδή ταξιδεύουμε βέβαια πάρα πολύ, καταφέραμε να αποτυπώσουμε σε ένα δίσκο κάποιες στιγμές από τραγούδια που μας αρέσουν.

0: άλλα σημεία της Ελλάδας που, όπως η Μαρία, Μικρασία, Θράκη, νησιά,
1: Μακεδονία,
0: τεράστιος σταυρός η δημοτική μουσική της Ελλάδας, οπότε δύσκολο να την βάλεις σε ένα CD, αλλά κάναμε κάποιες επιλογές.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό θέλει και μεγαλύτερη προετοιμασία. Δηλαδή δεν είναι εύκολη υπόθεση να βγάλεις ένα CD το οποίο σμίγει τόσες μουσικές καταβολές.
2: Ναι.
0: Η ιδιαιτερότητα του δίσκου είναι ότι είναι δομημένο πάνω στη φωνή της Μαρίας. Μια γυναικεία φωνή που είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια, τελευταία ακούμε αρκετές γυναικείες φωνές. Αρκετές και πάλι λίγες είναι. Αλλά νομίζω είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Και θα ήθελα να μου πείτε από τα ταξίδια που κάνετε ένα παραδοσιακό θησαυρό μουσικό που ανακαλύψατε και σας πέδευε πολύ καιρό.
2: Νομίζω είναι πάρα πολλά τα
1: τραγούδια. Θέλω να διαλέξω.
2: Πολλά. Καταρχάς, είναι τόσο δύσκολες οι μουσικές αυτές, γιατί έχουν από πίσω ιστορίες τεράστιες. Μελετάμε, ας πούμε, τα μακεδονίτικα, τα κλέφτικα, τα υπηρώτικα, όλα αυτά τα τραγούδια. Έχουν βιώματα, έχουν ιστορίες. Κάποια έχουν και πολύ τραγικές ιστορίες. Ή πανέμορφα τραγούδια, ας πούμε, Σκοπή του γάμου, Δετός Χίου, που είναι πανέμορφο τραγούδι από το νησί μας. Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
1: Με προκαλείτε τώρα να σας πω, να σας ρωτήσω για μια τραγική ιστορία που συνδέεται με ένα τραγούδι και σας μπλόκαρε ψυχολογικά.
2: Αυτό που γράψαμε από τη Μακεδονία, το αφήνω για. Ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Για μια κοπελιά, η οποία αφήνει γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια και παρακαλεί στους γείτονες να πούνε στη μάνα της να φροντίσει.

0: Γιώργο.
1: Εγώ είχα κάνει κάποιο καιρό στα Δωδεκάνησα, στη Γκο συγκεκριμένα, και είχα γυρίσει και με φίλους και με παρέες σε γύρω νησιά. Η μουσική της Δωδεκανήσου με έχει συγκλονίσει και ενώ έχω ασχοληθεί και παίζω αρκετά πράγματα από τα Δωδεκάνησα, συνεχώς ψάχνω να βρω και το ιδίωμα, το ηχόχρωμα, τον τρόπο που παίζουν και πιο συγκεκριμένα στη Ρόδο αλλά και στην Κάρπαθο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μένα και είμαι συνεχώς στην αναζήτηση. Και στο δίσκο έχουμε νομίζω ένα ή δύο κομμάτια, το Βοσκαρού είναι.

0: Έχετε συναντήσει τα τραγούδια από Θράκη, Μακεδονία, Μικρά Ασία, μηνά χαρακτηριστικά. Η μουσική ενώνεται.
1: Πάρα πολύ. Εγώ θα πω μόνο ότι ως τραγουδίστρια το πιο εύκολο, ας πούμε, που έχω συναντήσει είναι κοινή στίχη, κοινές μελωδίες.

0: παραδείγματα. Μάλιστα, με αφορμή αυτό που είπες, με ένα φίλο μουσικό έχουμε πει και κάποια στιγμή θα το κάνουμε, ο οποίος είναι από την Go και ασχολείται και αυτός με το ρεπερτόριο του Δεκανήσου, ότι έχουμε εντοπίσει αρκετά κομμάτια που είναι παραλλαγές ή σχεδόν ίδια με την Κρήτη, δηλαδή η Δωδεκάνησα Κρήτη, και κάποια στιγμή θα κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση.
1: Θα
0: παρουσιάσουμε αυτό το πράγμα, ή δηλαδή το έχουμε μελετήσει. Πραγματικά ο κοινός τόπος είναι πολλής, ωστόσο η μαγεία που υπάρχει μέσα σε αυτό είναι ότι ενώ είναι τα κοινά σημεία πολλά, βλέπεις από τόπο σε τόπο, από χωριό σε χωριό, ιδιαιτερότητες, ηχοχρώματα, ιδιαίτερο ύφος, ιδιώματα, και κάνει αυτό το πολύχρωμο πράγμα τον πίνακα της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Είναι τεράστιος ο πλούτος. Σίγουρα αυτό που ανέφερε η Μαρία, η μετακίνηση των πληθυσμών και ιδιαίτερα με την μικρασιατική καταστροφή, έχουμε πολλά τραγούδια που κυκλοφορήσανε, αλλά και όχι μόνο τότε στην μικρασιατική καταστροφή, αλλά και σε άλλες χρονικές στιγμές. Κυκλοφορήσανε πολύ. Τα μικρασιάτικα ήρθαν στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολύ το ηχόχρωμα αυτό και κυρίως στις πόλεις τις μεγάλες. Έχουμε τα αστικά κριτικά τραγούδια που κάποια είναι μεν πιο παλιά από τη μικρατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά άλλα επηρεάστηκαν, άλλα ήρθανε και ριζώσανε στην Κρήτη και γίνανε κριτικά. Και τα λέμε πλέον κριτικά. Μπορεί να έρθανε από τη Μικρά Ασία. Τέτοια πράγματα έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Παρόλο που οι κοινωνίες ήταν μικρές, κλειστές, το πράγμα νομίζω κυκλοφορούσε πάρα πολύ. Σε όποιο νησί πάω, ειδικά στα νησιά, βρίσκω σκοπούς, είτε αυτούσιους είτε παραλλαγμένους, και πραγματικά κλείσεσαι με το κοινό σημείο που υπάρχει.

Τ' αγάπησα. Τ' αγάπησα τόσο να πολύ, δηλαδή που λέω να ξανάνιωνα να ξανακάψω.

λίγο ή πολύ προσπαθούμε να βρούμε, να βρούμε την ταυτότητά μας. Είτε την προσωπική ταυτότητα, είτε την ταυτότητα που μας συνδέει με κάποιο τόπο.

Τα χρόνια πέρασαν και ο ράφτης ξεχάστηκε. Λίγοι γνωρίζουν αυτόν τον οικισμό που στέκει νοτιοανατολικά της Γέργερης και ελάχιστη την ιστορία του. Ο Νίκος Κουτεντάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον ράφτη. Οι στιγμές που έζησε σε αυτόν τον οικισμό είναι σαν ένα ενεργό ηφαίστειο στη μνήμη του, γι' αυτό και συχνά επισκέπτεται τον τόπο των παιδικών του χρόνων.

0: Κύριε Νίκο, τι σας συνδέει με αυτόν τον τόπο?
1: Πολλές αναμνήσεις.
0: Εδώ μεγαλώσαμε.
1: Εδώ μεγαλώσαμε. Από 2 χρονών ήρθαμε, γιατί προέκυψε η γερμανική κατοχή. Και είμαστε εδώ πέρα όλα τα χρόνια της κατοχής. Όλη η οικογένεια. 4 αδέρφια είμαστε. Οι γονείς. Είχαμε βέβαια και κάποιες ατυχίες κατά την κατοχή, γιατί ήρθαν τα συμμαχικά αεροπλάνα από το Κάιρο και μας υπολιβολήσανε και σκοτώσανε 2-3 άτομα. Σκοτώθηκε ένας αδερφός μου και άλλο ένα κοριτσάκι που στέκαμε μαζί στο σημείο που μας επολιβολίζαμε. Το κορτσάκι έμεινε, ο αδερφός μου με πολλαπλά τραύματα και κατέληξε στο Πανάνιο νοσοκομείο μετά από 2-3 μέρες.
0: Πόσους κατοίκους είχε τότε εδώ ο Ράφτης?
1: Ο Ράφτης καθότανε 30 οικογένειες μόνιμες. Την κατοχή τουλάχιστον. Γιατί στο χωριό, στη Γέργερ, είχαμε πολλούς Γερμανούς, είχαμε λόχο. Και το βρήκαν εδώ πιο ασφαλές σημείο. Δηλαδή θυμούμε 2-3 φορές να περάσουν περιπολίες Γερμανοί. Μόνο που μια φορά ήρθανε και έκαναν έρευνα, σπάσαν όλα τα σπίτια. Τα κλειστά, τα ανοιχτά, τα ερευνήσανε όλα. Γιατί τα χαλέητος είχαν βγάλει ένα λάστιχο από... είχε μείνει ένα αυτοκίνητος στο Βουργουλίτη εδώ πιο κάτω. Και πήγανε, λέει, και βγάλανε ένα λάστιχο. Τότε τα χρησιμοποιούσαν στα υποδήματα τα χρόνια και να οι άνθρωποι. Αλλά δεν ήταν το λάστιχο. Το λάστιχο ήταν αφορμή. Εδώ είχαμε, δηλαδή, όλη τη γερμανική κατοχή. Το σπίτι μας και το μετόχι γενικά ήταν ανοιχτό για τις αναρχικές οργανώσεις. Είχαμε Εγγλέζους που περνούσαν, ας πούμε, ξέραν ότι θα πάμε στο Ράφτη, θα πάμε στο τάδε σπίτι, θα φάμε και θα φύγουμε, θα μας επούμε και πού θα πάμε και από πού θα περάσουμε. Αυτά τα μάθανε οι Γερμανοί και ήταν αφορμή το λάστιχο, αλλά ήρθαν για να βρούνε
0: τους αντάρτες.
1: Και ήρθε να έχουμε και 2 Άγγλους αεροπόρους στο σπίτι. Ευτυχώς που δεν τις βρήκανε, αλλιώς θα μας σκοτώσουν όλους.
0: Πού τους είχαν κρύψει?
1: Το σπίτι ήταν μεγάλο απέναντι. Και ήταν 2 όροφο. Από κάτω είχε στάβλους, ας πούμε, είχε χώρους που βάναμε 4. Και είχαν μπει στον Ασιερζιώνα. Εκεί που βάναμε 4 είχαν κρυφτεί οι Εγγλέζοι. Τα συμμαχικά αεροπλάνα επολιβολήσανε το 43 της 23 του Ιούλη και ο Τσεσταμπίτης, αυτός ήταν ο Μαγιάσης, αν τον έχετε ακούσει, από τον σφάξανε μέσα στα δικαστήρια στο Ηράκλειο, αυτός ήφερε, ήταν ο Τσεσταμπίτης, ήταν από την Καβάλα αυτός, Έλληνας. Αυτός εκτέλεσε και τις 24 στη Γέργερη.
0: για να καταλάβω, οι κάτοικοι του ράφτη ήταν Γεριανοί?
1: Ναι, όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι ήταν Γεριανοί.
0: Και την περίοδο της κατοχής ερήμωσε το χωριό?
1: Όχι.
0: Πότε ερήμωσε?
1: Μέχρι το 60 φύγανε τελευταίοι.
0: Και για ποιο λόγο φύγανε μετά το 60?
1: Ένας-ένας ήθελε επόμεναν ελί, ήταν μια οικογένεια, ας πούμε, που ήταν όλα τα αδέρφια πάει μόνιμη. Και αυτοί αναγκαστήκανε και φύγανε, τους πήραν τα παιδιά τους στη γέρια και αυτό. Για να μην τους βγει κανένα κακό, ας πούμε, όπως ήταν ηλικιωμένοι να μην... Αν και τότε σας δεν είναι πολύ παθαίναν οι άνθρωποι. Εδώ τα παθαίνουμε.
0: Τι φταίει άραγε?
1: Δεν ξέρω. Κατσί διατροφή, το άγχος, το... πολλά είναι.
0: Εσείς γιατί εξακολουθείτε να μένετε και να έρχεστε σε αυτό το χώρο, στο χωριό?
1: Τα αγάπησα. Τα αγάπησα τόσο να πολύ, δηλαδή, που λέω να ξανάνιωνα να ξανακάτσω.

0: Έχουμε και περιουσίες εδώ και ερχόμαστε.
1: Κύριε Νίκο, είμαστε ακριβώς δίπλα από μία ενετική κρίνη. Έχετε ψάξει τις ρίζες αυτού του χωριού?
0: Αυτό από ό,τι δείχνουν κάποια μνημεία, ας πούμε, όπως είναι η Βρύση και το άλλο, ήταν και αυτό δεξαμενή νερού. Υπάρχουν και άλλες δεξαμενές που τη μια την έχουμε κρύψει εκεί και υπάρχουν και πιο μέσα και άλλες δεξαμενές που από εκεί έρχεται, από την πρώτη δεξαμενή που είναι μέσα, έρχεται το νερό σε αυτή. Αυτά είναι βυζαντινά. Δηλαδή τα μνημεία αυτά, όπως είναι η εκκλησία μας, εδώ είναι δύο εκκλησίες και εδώ ήταν, λέγανε, η Αγία Παρασκευή, αλλά οι Τούρκοι το είχαν κάνει τζαμί. Εδώ ήταν το τζαμί τους. Αλλά το πιθανότερο είναι, γιατί εγώ δεν το φτάξα. Από το 10, ας πούμε, που φύγανε τελευταίοι μέχρι το 37 που γεννήθηκα εγώ, αυτό το χώρο το ρυθμούμε έτσι. Το τζαμί πιθανότατα το χαλάσανε οι δικοί μας. Το γκρεμίσανε δηλαδή, για να μην φαίνεται. Μιναρέ δεν είχε.
1: Και ποιοι έρχονταν τότε στο τζαμί?
0: Εδώ, οι Τούρκοι που καθόταν.
1: Μένανε
0: εδώ,
1: μέσα στο χωριό?
0: Εδώ μένανε. 180 οικογένειες, από ό,τι είχα ακούσει δηλαδή σε επίσημες απογραφές, 180 οικογένειες, Τούρκοι.
1: Αυτό το διάστημα, να φανταστώ ότι οι χριστιανοί δεν θα μπορούσαν να πηγαίνουν και να εκκλησιάζονται και να υπάρχει...
0: Εδώ δεν πήρανε. Χριστιανοί δεν υπήρχε κανείς, ήτανε αμυγές τουρκικό χωριό. Δεν υπήρχαν εδώ. Και μάλιστα είχαμε και, κατά καιρούς είχαμε και επεισόδια. Σκοτώσανε ένα δικό μας κάτω, στη Ρεμαθιά. Κατεβαίνανε από εδώ και την κάνανε. Ύστερα είχε, από ό,τι έχω ακούσει, είχε συμβεί κι άλλο. Είχανε κλέψει μια κοπέλα από την Αγία Βαρβάρα. Και ήρθε ένας αδερφός του που ήξερε ποιος την είχε παρμένη και πήγε, λέει, από το Ριζάκι, από εδώ από κάτω, εκεί πέρα που είναι η καμινάδα δίπλα, ήταν ντουτσάνι, το λέγανε καφενείο, και μπήκε μέσα στο καφενείο και κάθονταν ο Τούρκος και βγάζει ένα πιστόλι, τον σκοτώνει. Οπότε δηλαδή από αυτά τα επεισόδια ήταν δύσκολο να φανεί χριστιανός σε αυτά τα μέρη.
1: Ονειρεύεστε κάπως διαφορετικά το χωριό σας?
0: Το ονειρεύομαι, το βλέπω στη φαντασία μου όπως το ζήσα από μικρός. Όπως ήταν δηλαδή, με τα σπίτια, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους του, με τα αλόνια, με τα... Το θέρος, έκαναμε πανηγύρι, τα Ιγιορζού, τα Αγίου Κωνσταντίνου ήταν το πιο μεγάλο πανηγύρι. Έκαναν γλέντια, δύο-τρία γλέντια, με λύρα.
1: Η μουσική που ήταν στα πανηγύρια εδώ ήταν μουσική της περιοχής?
0: Ναι, χωριανή ήταν. Είχαμε τον Περιστέρη, τον Αντώνη, τον Μακαρίτη. Είχαμε... Κακουλάκηδες,

Εγώ βρίσκω ότι είναι ουσιαστικό αυτό, με την έννοια ότι όλοι μας, λίγο ή πολύ, προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητά μας. Είτε την προσωπική ταυτότητα, είτε την ταυτότητα που μας συνδέει με κάποιο τόπο, είτε νησί είναι αυτό, είτε ένα χωριό, είτε μια χώρα. Έχουμε την ανάγκη να βρούμε μια άγκυρα, να στηριχτούμε, να πατήσουμε γερά στη γη. Το σημαντικό για μένα, το ουσιαστικό, είναι να έχουμε την επαφή αυτή με όποιο τρόπο. Να ψάχνουμε πράγματα, να γνωρίζουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, το θησαυρούς που έχουν χαθεί. Πάρα πολλά πράγματα έχουν χαθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμού μας χάνεται, και ειδικά του τοπικού πολιτισμού. Οπότε, με όποιο τρόπο και αν το κάνει ο καθένας, για μένα είναι σεβαστός.

πρώτο πολύ μεγάλο άγχος ήταν αμέσως μετά από αυτή τη μεγάλη παραγωγή που βρέθηκα σε μια συναυλία στην Πετρούπολη με το Σοκράτη το Μάλαμα με 7.000 κόσμο από κάτω. Εγώ ήμουν 20 χρονών, πολύ μικρή, απλά μου ήρθε σαν ένα τεράστιο κύμα.

0: Χαίρομαι γιατί έχω κοντά μου δύο ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και την έχουν μελετήσει. Οπότε να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στο πώς καλλιεργηθήκατε μουσικά. Γνωρίζω ότι η αφετηρία σας ήταν το πιάνο και στους δύο.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έμεινα στο πιάνο, ο Γιώργος συνέχισε σε άλλα 15 όργανα.
2: Πιο μετά.
1: Εγώ τελείωσα το πιάνο και τις θεωρητικές μου σπουδές στο Εθνικό Οδείο εδώ πέρα. Συνέχισα στην Αθήνα τραγούδι πάνω στο Εθνικό. Έκανα και με την κυρία Λίνα Τέτζερη, με την οποία αγαπώ πάρα πολύ λυρικό τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως μουσικά με κέρδισε η χοροδία, το τραγούδι και αυτού του τύπου για έκφραση. Το όργανο, το κρουστό, καταπιάστηκα πολύ αργότερα, κυρίως με τη σύνθεση. Έγραφα στο πιάνο, χρειαζόμουν ένα ρυθμό, άρχισα να το εξερευνώ, έκανα λίγο κιθάρα και έτσι πιο εμπεριστατωμένα άρχισα να παίζω πιο μετά. Γνώρισα τον Γιώργο, ο οποίος με έφερε σε επαφή με όλα αυτά τα υπέροχα όργανα, τα παραδοσιακά.
2: Παρόλο που έκανα κάποιες σπουδές, αισθάνομαι ότι ακόμα σπουδάζω, παρόλο που έχω μεγαλώσει και έχω βγάλει άσπρες τείχες. Έκανα σπουδές κλασικής μουσικής, κλασικό πιάνο και κλασικό φλάουτο στο Ηράκλειο που γεννήθηκα, μετά στην Αθήνα και στο εξωτερικό συνέχισα πάλι κλασικές σπουδές, σε κλασική ευρωπαϊκή μουσική. Αλλά στη συνέχεια αυτά τα βιώματα που είχα και αυτά τα ακούσματα από μικρός παίξανε σημαντικό ρόλο, οπότε ασχολήθηκα με πάλι πίσω τις ρίζες με την κριτική μουσική αλλά και με τις άλλες μουσικές της Ελλάδας. Και η σπουδή αυτή, όπως λέω, συνεχίζει.
0: Ήταν λίγοι στην Κρήτη που έπαιζαν πνευστά. Εσύ επηρεάστηκες και το μουσικό βίωμα και θέλεις να το δουλέψεις ακόμα παραπάνω. Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να βγεις στο εξωτερικό και να θέλεις να το δουλέψεις παραπάνω?
2: Ήμουνα ήδη στο εξωτερικό και έκανα σπουδές κλασικής μουσικής και κάποια στιγμή όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Ωραία, κάναμε κάποια απορία με την κλασική μουσική. Τι γίνεται? Μήπως και εγώ μέσα σε αυτή την αναζήτηση την εσωτερική έπρεπε να βρω πράγματα για μένα, για τον τόπο μου, τα οποία τα ένιωθα πιο κοντά μου, πιο οικία από ότι την ευρωπαϊκή μουσική, και μήπως έπρεπε να τα αναζητήσω, να τα ανακαλύψω. Και όσο έμπαινα και έψαχνα, τόσο πιο μεγάλο, όσο μπαίνεις, τόσο πιο τεράστιο ανοίγει.
1: Έχει κάνει και ένα πολύ ιδιαίτερο διδακτορικό ο Γιώργος. Έχει κάνει τη σύνθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των παραδοσιακών πνευστών. Δηλαδή είναι πολύ.
2: Από το φλάουτο το κλασικό και αυτή η σπουδή που βέβαια ο τρόπος παίξηματος του φλάουτου ήταν πολύ καθοριστικό στο να παίξω τα παραδοσιακά πνευστά. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μέρος όσον αφορά την τεχνοτροπία και την αντίληψη περί των πνευστών και ήταν μια μεγάλη βοήθεια και, για να πιάσω τα παραδοσιακά πνευστά, γιατί δυστυχώς αρκετά χρόνια πριν που τα έπιασα είχαν σχεδόν εξαλειφθεί. Mm. Δηλαδή όταν πριν 10-15 χρόνια πολύ δύσκολο να άβησες κάποιον να παίξει και ειδικά πιο ηλικιωμένο παλαιότερο. Οπότε έπρεπε να το μάθεις μόνο στο όργανο. Η ευχέρεια που είχα αυτή από το φλάουτο και από την εμπειρία μου με τις κλασικές σπουδές με βοήθησε να έχω κάποια εξοικείωση πιο γρήγορη. Αλλά έπρεπε να μπω πιο μέσα στο πράγμα που έχει να κάνει με το ύφος, το ύφος των πνευστών που είναι ιδιαίτερο, κάπως ξεχωριστό από τα έγχορδα, δηλαδή τη λύρα και το λαούτο. Παρόλο που υπάρχει κοινός τόπος, το πνευστό έχει και αυτό το δικό του τρόπο.

0: τεχνοτροπία, ηχοχρώματα, τρόπους παίξηματος. Οπότε αυτά έπρεπε να τα ανακαλύψω τα περισσότερο μέρος μόνος μου. Και έτσι έγινε. Και σε ένα βαθμό έγινε και στο εξωτερικό αυτό. Από ηχογραφήσεις, από πράγματα που είχα βρει. Λίγο πολύ αυτή ήταν η πορεία.
1: Έρχεται η στιγμή να κάνετε την πρώτη σας δημόσια εμφάνιση και αναρωτιέμαι πού ήταν και ποιος ήταν δίπλα σας και σας έκανε έτσι να καρδιοχτυπάτε. Πού ήταν το άγχος συσσωρευμένο?
2: Εγώ είχα την τύχη, θα πω, να δουλεύω από πολύ πολύ μικρή όσον αφορά τη μουσική επαγγελματικά. Δηλαδή ξεκίνησα αμέσως μετά το σχολείο, όταν πήγα στην Αθήνα, και έπαιζα λαϊκές μουσικές, ρεμπέτικα, αλλά 2 χρόνια μετά είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Διονύση τον Σαββόπουλο. Κατευθείαν λοιπόν κάνουμε μια βαλκανική περιοδία και με τον Νίκο τον Παπάζογλου. Μιλάμε για ένα τεράστιο κοινό, μια τεράστια παραγωγή. Βέβαια τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ πόσο μεγάλο ήταν αυτό το πράγμα. Μου φαίνονταν σαν ένα τεράστιο παιχνίδι. Το πρώτο πολύ μεγάλο άγχος ήταν αμέσως μετά από αυτή τη μεγάλη παραγωγή.

0: από τα παίξηματα.
1: Το άγχος είναι, ναι, σταθερό. Δεν σταματάω να αγχώνομαι. Είναι, νομίζω, γνωστό ότι είναι δημιουργικό το άγχος. Όταν είναι δημιουργικό, είναι και λειτουργικό.

0: Αλέχος Καραβέτης, ένας δημιουργός που δεν λείπει ποτέ από τη μουσική σας ατζέντα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε μια... έχουμε μια αγάπη. Στον Καραβέτη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πολύ ακουσμένος. Τα τελευταία χρόνια νομίζω αρχίζει και επανέρχεται. Μόνο προς τα μέρη του εκεί, προς το Ρέθινο, στα Ακτούντα, όλα αυτά τα μέρη, Αγίος Βασίλειος, τον έχουν και τον ετοιμούν. Και δεν τραγουδιέται συχνά και από γυναίκες, νομίζω. Εγώ τον αγαπώ, προσπάθησα να αποδώσω και στο δίσκο ένα κομμάτι του όσο πιο σεβάσμια μπορούσα. Με μίλησε ο Γιώργος στον κόσμο του Καραβίτη, αγαπώ και τις σούστες του.
2: Και έχουν και πολύ ιδιαίτερο τρόπο οι ηχογραφίσεις που έχει με τις κόρες του. Έχει 2-3 ηχογραφίες, νομίζω ο Καραβίτης βάλει τις κόρες του να τραγουδήσουν, είναι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω αυτό ήταν και για σένα, όπως και για άλλες ηχογραφίσεις, όπως και άλλες ηχογραφίσεις της Λαβενδίας. Αυτό

το ρεπετόριο που είναι κυρίως Ρέθυμνο, Άι Βασίλης, αυτό το παλαιινό, το πρωτομαστόρικο που λέμε. Αλλά βέβαια εντάξει, έχουμε, μας αρέσει και ασχολούμαστε με, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή.

0: Και τώρα θα έρθει και σε ένα μεγάλο Έλληνα συμφέτη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί εσύ, Νίκος Μαμαγκάκης.
1: Α, ο κύριος Νίκος, καλή του ώρα και που είναι. Είχατε πολύ μεγάλη χαρά να ηχογραφήσω με τον κύριο Νίκο λίγο πριν φύγει. Κάναμε σε επανεκτέλεση δύο δίσκους, το Κέντρο Διερχομένου και το Στεναγμό Ανατολίτη. Ήταν σπουδαίος δάσκαλος, σημαντικός άνθρωπος, πολύ ταπεινός. Ίσως να μην είχε την αναγνώριση που το έπρεπε, γιατί ακριβώς ήταν πιο ήρεμος, πιο low profile. Τον αγαπώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Και θεωρώ ότι έχει αφήσει μεγάλο έργο.
2: Παρόλο που έκανε πράγματα πολύ σύγχρονα και ενδιαφέροντα, είχε πάντα στο μυαλό του τη παραδοσιακή μουσική και τέτοια ηχοχρώματα. Και εκεί που ακούς πράγματα σύγχρονα, με την έννοια του avant-garde σύγχρονα, κάποια στιγμή βλέπεις σημεία παραδοσιακά,
1: χρώματα.
2: Τα οποία... εμένα δεν με ξενίζουν, κάποιον ενδεχομένως να το ξενίζουν. Τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Πώς μπορεί μέσα σε αυτό το εντελώς διαφορετικό ήχο και τρόπο σύνθεσης να βάλει αυτά τα πράγματα
1: τα ενώνει.
2: Τα παραδοσιακά.
0: Η σύνθεση και η στιχουργία πότε ήρθε?
1: Πολύ νωρίς. Νομίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου γράφω στιχάκια. Μουσική λίγο αργότερα. Δεν σταμάτησα ποτέ, απλά τώρα έχω κάνει μία ανάπαυλα για να μάθω μέσα από την παράδοση και να μπορέσω να δημιουργήσω ξανά. Αλλά δεν σταματάει αυτό το παιχνίδι.

0: Παιδιά, μην μ' αρέσει.
1: Και κάπως έτσι συνδέουμε την παράδοση με τα δικά μου τραγούδια. Και σε κέρδους οι θέσεις. Αυτό ήταν η αυλή. Είναι στο δίσκο 10 στιγμές και έχω κάνει εγώ τους στίχους και τη μουσική.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Οι τρεις χριστιανοί. Τα χρόνια που ήσαν αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Πρόμπος και ο Φλωριανός ταξίδευαν για την Κωνσταντινούπολη με πλοίο 500 ειδωλολάτρες. Μαζί τους πήρανε και τρεις ξένους ανθρώπους, οι μοναδικοί χριστιανοί πάνω στο πλοίο. Η μυσαλλοδοξία των ειδωλολατρών τους οδήγησε σε φόνο, τους έριξαν στη θάλασσα για να πνιγούν. Οι τρεις χριστιανοί που γνώριζαν την αγάπη και το ενδιαφέρον του Αγίου Νικολάου προς τους ναυτικούς και τους κινδυνεύοντες στη θάλασσα, επικαλέστηκαν τον Αγιοθαλασσίτη Νικόλαο, ο οποίος αμέσως έτρεξε σε βοήθειά τους. Οι δύο από αυτούς κατέληξαν πάνω σε ένα σκόπελο, ο οποίος εμφανίστηκε εκεί από το πουθενά, μέσα στο καθαρό πέλαγος, ενώ ο άλλος κατέληξε στην Άβυσσο, στον κρύο βυθό της θάλασσας, και τον καταβρόχθησε ένα θεόρατο κήτος. Στα σπλάχνα του κήτους υπήρχε ολόκληρο πλοίο και πολλοί νεκροί. Μπόρεσε ωστόσο με τη συνδρομή του Αγίου Νικολάου να ξεφύγει από τα σπλάχνα του κήτους και να φτάσει τους άλλους δύο χριστιανούς φίλους του. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο σκόπελος σκόπιμα ανέμενε την άφιξη του τρίτου χριστιανού, διότι μόλις ανέβηκε επάνω του άρχισε να μετακινείται από μία αόρατη και μυστηριώδη δύναμη. Είχε ζωντανέψει και είχε αποκτήσει λογική. Ο σκόπελος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν και ο προορισμός των χριστιανών και των ειδωλολατρών. Εκεί παρουσιάστηκαν στον τοπάρχη Βαταπών, στον οποίο αφηγήθηκαν την περιπέτειά τους και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους. Όταν κατέφτασαν αργότερα και οι ειδωλολάτρες, ο Βαταπών τους προσκάλεσε σε γεύμα για να διαπιστώσει κατά πόσο έλεγαν αλήθεια οι χριστιανοί. Ενώ τρώγανε, εμφανίστηκαν μέσα στην αίθουσα οι χριστιανοί. Τόσο φοβήθηκαν οι ειδωλολάτρες, ώστε ο Βαταπών κατάλαβε πως όσα του διηγήθηκαν οι χριστιανοί ήταν αληθινά. Τότε διέταξε τους στρατιώτες και τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν σε πλοίο και τους έριξαν στο πέλαγος. Νικόλαος ο Υποτακτικός. Ένας μοναχός, ο οποίος ονομαζόταν Σιμεών και όλοι τον προσφωνούσαν Άγιο, λάτρευε το Θεό με πολύ ευλάβεια και μεγάλη σωματική άσκηση. Για αυτά τα πνευματικά του χαρίσματα είχε λάβει από το Θεό το δόρημα της θαυματουργίας. Επειδή καταγόταν από τη Δεκάπολη, τον προσαγόρευαν Δεκαπολίτη. Αυτός ο ευλογημένος είχε έναν υποτακτικό, ο οποίος ονομαζόταν Νικόλαος και έτυχε να τον στείλει σε κάποιο διακόνημα στα μέρη του Καταβόλου. Η θάλασσα ήταν γαλήνια και άσπρη από την ηρεμία. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι ήταν δυνατόν να επέλθει κάποια ταραχή. Γι' αυτό έπλεαν κανονικά και ταξίδευαν με ούριο άνεμο, με χαρά και ψυχική εφορία, ώστε οι ταξιδιώτες άρχισαν να χαριεντίζονται και να πειράζουν ο ένας τον άλλο. Όταν όμως άρχισαν να πλησιάζουν τον Τρίτονα, ξαφνικά, όπως έλεγε ο υποτακτικός, πέφτει πάνω τους δυνατή βροχή, με αέρα και αστραπές. Τους βρήκε μια μεγάλη θαλασσοταραχή, μια απρόσμενη θύελα, ένα γενικό σκοτάδι που έμοιαζε με ασέλινη νύχτα και μια οχλοβοή που δεν άκουγε ο ένας τον άλλο σε απόσταση μισού μέτρου. Είχε κανείς την εντύπωση ότι γινόταν η Δευτέρα Παρουσία και ότι η κόλαση ξερνούσε όλο το μίσος της επάνω στη θάλασσα για να καταβροχθήσει όλους τους θαλατευομένους. Ο κλονισμός από τη θαλασσοταραχή και η αναστάτωση από το βίαιο νότιο άνεμο μαζί με την τόσο μεγάλη και ραγδαία βροχή που κατέβαινε από τον ουρανό ανάγκασε τους ναύτες να εγκαταλείψουν όλα τα πανιά. Όλοι έχασαν κάθε ελπίδα και για αυτήν ακόμα τη ζωή τους. Τότε όλοι έπεσαν πρινείς, μπρούμητα, ζητούντες τη χάρη και την προστασία του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν μόνο ζητούσαν τη θερμότατη βοήθειά του, την οποία επικαλούνταν με όλη τη δύναμη της φωνής τους. Και αληθινά, ό του θαύματος, έτυχαν της βοήθειας του Αγίου και καθόλου δεν διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους. Αυτός ο μοναχός κάποια στιγμή βλέπει τον Άγιο Νικόλαο, τον μεγάλο θαυματουργό, να περπατά επάνω στη θάλασσα σαν να ήταν ξηρά, σαν ένας μαθητής του Χριστού και σαν σύντροφος αχώριστος του κορυφαίου Πέτρου. Τον είδε με τα μάτια του τα ίδια και του είπε αυτά τα λόγια με την εντολή να τα μεταφέρει και στον κυβερνήτη του πλοίου. «Σήκω επάνω αδελφέ και μην είσαι άκεφος και κάθεσαι ανακούρκουδα στα γόνατα και με το κεφάλι κάτω. Έχε θάρρος και θα πραγματοποιήσεις την υπηρεσία της αποστολής σου. Είμαι μαζί σας, εγώ, ο Νικόλαος, ο οποίος κατοικεί στα μοίρα και τον επικαλεστήκατε από το βάθος της καρδιάς σας».
και μόλις είπε αυτά χάθηκε από τα μάτια μου. Αμέσως δε έγινε μεγάλη γαλήνη και σταμάτησαν οι βίαιοι άνεμοι και η θάλασσα που μούγκριζε και ήταν εξαγριωμένη. Την ίδια στιγμή ηρέμησε και έγινε άλλου είδους θηρίο. Αυτοί δε που κλονίζονταν και θρηνούσαν και έμεναν ως νεκροί, χωρίς να τολμούν έστω και μία λέξη να πούν, αμέσως έγιναν περιχαρείς και εδόξαζαν τον Θεό για τη μεγάλη και χαροποιώ παρουσία του Αγίου σε αυτούς, που άλλοτε ανέβαιναν έως των ουρανών και άλλοτε κατέβαιναν ως την Άβυσσο από τα κύματα, τους οποίους παράλαβε και έσωσε. Και έλεγαν «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού».

Δημήτριος ο προσκυνητής. Εκείνον τον καιρό, αφηγείται ο ψευδομεθόδιος, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα στη συνοικία του Ελευθερίου κάποιος που ονομαζόταν Δημήτριος. Η συνοικία Ελευθερίου βρισκόταν στα νοτιοανατολικά της βασιλεύουσας των πόλεων, όπου και ο μεγαλύτερος ομώνυμος τεχνικός λιμένας της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα ονομάζεται Βλάγκα, ο χειρωμένος άβλακας των Βαράγκων, και εκεί κοντά βρισκόταν η Μονή του Μυρελαίου. Το λιμάνι Ελευθερίου πρόωρα γέμισε με τις προσχώσεις του ο ποταμός Λύκος. Αυτός ο χριστιανός είχε πολύ πίστη και μεγάλη ευλάβεια στον Ιεράρχη του Χριστού και Αρχιεπίσκοπο των Μύρων Νικόλαο. Κάθε χρόνο ταξίδευε από το σπίτι του να πάει προσκυνητής στα Άθυρα, όπου υπήρχε ναός του Αγίου Νικολάου. Εκεί τελούσε την πανήγυρη του Αγίου. Η πόλη του Αθήρα βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της Ανατολικής Θράκης και ανατολικά της Καλλικράτειας, Γυτνίαζαν. Εκεί υπήρχαν τα ιχθυοτροφεία του μεγάλου Τσεκμετζέ, που ήσαν κτήματα σουλτανικά. Συγκοινωνούσαν με την Προποντίδα με ένα μοναδικό ρίακα, στην εκβολή του οποίου ήταν τοποθετημένοι οι Τσεκμετζέδες, συρτάρια ξυλόπλεκτα, κυκλειδωτά, από τα οποία περνούσαν ανενόχλητοι οι περίφημοι κέφαλοι, όταν το ψάρι κοπαδιαστό την άνοιξη ανηφόριζε τον Μαρμαρά για να γεννήσει στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Αθήρας παλιά ήταν χώρα πλούσια και πολλοί άνθρωποι. Σήμερα είναι ένα παρικμασμένο χωριό που λέγεται Πογιούκ Τσεκμετζέ. Κάποιο χρόνο ξεκίνησε πάλι για την ετήσια μνήμη και σεβάσμια εορτή του Αγίου, αφού προμηθεύτηκε κεριά, λάδι και μερικά άλλα πράγματα απαραίτητα για την εορτή. Απέπλευσε από την πανευδαίμονα Κωνσταντινούπολη για το κάστρο που επωνομαζόταν του Αθήρου. Βιαζόταν να αποπλέψει όσο γινόταν πιο γρήγορα, διότι ο καιρός ήταν κατάλληλος. Κατά τα μεσάνυχτα και ενώ το πλοιάριο βρισκόταν μεσοπέλαγα, σηκώθηκε ξαφνικά τυφώνας με ορμητική καταιγίδα. Η θάλασσα φρενιασμένη αναπηδούσε, σαν να ήθελε να αποσπαστεί από το βυθό της. Η βροχή με δύναμη έπεφτε πάνω στο πλοιάριο, σαν να το τιμωρούσε με ουράνιες μαστιγώσεις. Οι αστραπές γέσχιζαν τον ουρανό προς όλες τις κατευθύνσεις και τον κομμάτιαζαν. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, ο αέρας που φυσομανούσε συμπλήρωνε το σκηνικό με μία ανατριχιαστική μουσική που ερχόταν από την καρδιά της καταιγίδας. Ο δυνατός αέρας έσκησε τα ιστεία της πλώρης και έσπασε τα ξάρτια. Ο Δημήτριος για να σωθεί άρπαξε ένα πανί, αλλά δεν μπορούσε να στηριχθεί σε αυτό, γιατί τον έσπρωχνε αντίθετα ο άνεμος. Κάποια στιγμή, όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος, τον άρπαξε ο δυνατός άνεμος μαζί με το κομματιασμένο σχοινί και τον πέταξε μέσα στη μανιασμένη θάλασσα. Και ο ίδιος δεν κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα. Όταν ο Δημήτριος βρέθηκε μέσα στα παγωμένα νερά και αισθάνθηκε ότι βουλιάζει, το μόνο που πρόφθασε να πει ήταν «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Αυτή την παράκληση την έλεγε συνέχεια. Και ο ταχύς σε βοήθεια και προστάτης των κινδυνευόντων έτρεξε να βοηθήσει τον πανηγυριστή και φίλο του Δημήτριο. Και ο του θαύματος, «Μου καταπλήττει τη διάνοια αυτό που πρόκειται να σας διηγηθώ». Τότε τον άρπαξε ένα χέρι και τον σήκωσε ψηλά στον αέρα και τον μετέφερε στο σπίτι του μέσα, των θυρών και κλεισμένων. Εκείνος δεν το αντελήφθηκε, γι' αυτό συνέχισε να φωνάζει «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Οι γείτονες που άκουσαν τη φωνή του βγήκαν έξω από τα σπίτια τους και έλεγαν μεταξύ τους «Αυτός δεν είναι ο Δημήτριος που έφυγε χθες για την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου στην Άθυρο? Τι έγινε? Τη μία μέρα έφυγε και την άλλη ήρθε? Ας πάμε να δούμε τι του συμβαίνει». Άνοιξαν τις πόρτες του σπιτιού του αφού παραβίασαν τις κλειδαριές, γιατί νόμιζαν ότι κάποιος κακοποιός τον χτυπά. Όταν τον είδαν, τον βορβάρδισαν με ερωτήσεις. Αυτό, σαν κάποιος να του είχε πάρει το νου και να βρισκόταν έξω κόσμου, τους κοίταξε παράξενα, σαν να του ήσαν άγνωστοι, και τους έβλεπε για πρώτη φορά. Κάποια στιγμή τους ρώτησε «Εσείς ποιοι είσαστε? Πού με ερωτάτε? Πού βρίσκομαι?» Έκπληκτοι οι γείτονες του είπαν «Τι έπαθες, αδερφέ? Στο σπίτι σου βρίσκεσαι. Δεν το γνωρίζεις?» Όταν συνήλθε ο Δημήτριος από τη ζάλη του ναυαγίου, τους είπε
Γνωρίζω ότι από το πλοιάριο ρίχθηκα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα από τον τυφώνα. Όμως δεν γνωρίζω πότε μπήκα στο σπίτι μου και με ποιο τρόπο. Οι γειτονές του, βλέποντας τα ρούχα του βρεγμένα και να στάζουν θαλασσινό νερό, κατάλαβαν το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί. Όλους τους κατέλαβε ο θαυμασμός. Πολλοί κάτοικοι των γύρω περιοχών έτρεξαν να ειδούν αυτόν που έσωσε ο Άγιος Νικόλαος και να ακούσουν τη διήγηση της σωτηρίας του από τον ίδιο. Όλοι δόξαζαν τον Κύριο και τον πιστό του δούλο Άγιο Νικόλαο. Αυτό το θαύμα συγκίνησε ολόκληρο το ναό της Κωνσταντινούπολης και αποτέλεσε θέμα συζήτησης του Πατριάρχη Επιφανίου και της Συνόδου. Ο δε αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανήγειρε περί το 530 ωραιότατο ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο στο προάστιο των Βλαχερνών. Το θαύμα αυτό με τον Δημήτριο συνετέλεσε στη μεγάλη αναγνώριση του Ιεράρχη ως Αγίου και αίτησε ολόκληρη την Ανατολή εορταζόταν μεγαλόπρεπα και πανηγυρικά η μνήμη του στις 6 Δεκεμβρίου.

Σωτηρία Πατριάρχη από το θαλάσσιο βυθό. Στα χρόνια που αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Λεόντιος, 695-698, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ένας φτωχός αγιογράφος, ο Θεοφάνης, ο οποίος γνώριζε να καταφεύγει στον Κύριο και τη Θεοτόκο και να του ζητά τους εκτιρμούς και την ευσπλαχνία τους. Με τέτοιες και παραπλήσιες ηκεσίες και με θερμά δάκρυα, αισθανόταν να αναβλύζει από μέσα του κάποια χαρμονή και ένα αστειότερος φωτισμός. Με τέτοιου είδους προσευχές δυνάμωνε την καρδιά του και αντιμετώπιζε την κάθε είδους δυσκολία στη ζωή του. Η ψυχή του ουδέποτε αποχωρίστηκε από εκείνον και από τη μητέρα του, διότι ήταν πολύ πληγωμένη από θείο έρωτα. Στο θείο έρωτά του περιελάμβανε και τον φίλο των φτωχών, Άγιο Νικόλαο, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη. Γι' αυτό και αξιώθηκε στη ζωή του να βλέπει θαυμαστά έργα του Θεού και οράματα. Μία νύχτα είδε σε όραμα τον Μεγάλο, μεταξύ των Αρχιερέων και Αγίων, Επίσκοπο Μοιραίων, να του λέγει. Αγιογράφησε τρεις εικόνες, μία του Κυρίου, μία της Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και μία του Αγίου Νικολάου. Μόλις τις τελειώσεις να φωνάξει τον Πατριάρχη να τις δει. Αυτά είπε ο απεσταλμένος του Θεού και αναχώρησε για να μεταφέρει στο Θεό το μήνυμα ότι εξετελέστηκε η Θεία Εντολή. Υπακούοντας το θείο κέλευσμα, ο Θεοφάνης έπραξε ό,τι τον πρόσταξε ο εκλεκτός του Θεού και διαβόητος μεταξύ των Αγίων σε έργα τεράστια Άγιος Νικόλαος. Όταν με θείο πόθο και ενισχυμένος από τον Θεό, αγιογράφησε τις 7 εικόνες, κάλεσε στο φτωχικό του τον Πατριάρχη, ο οποίος τότε ήταν ο Κάλιστος ο Πρώτος, 694-706, για να δει τις εικόνες του και να του εκφράσει τις εντυπώσεις του για την εργασία του. Ο Πατριάρχης, παρακινούμενος από μία αόρατη δύναμη, θα έλεγε κάποιος, έφτασε στο φτωχόσπιτο του ευσεβεστάτου Θεοφάνη. Μπαίνοντας στο δωμάτιο όπου ήσαν εναποθημένες οι εικόνες της θεϊκής παραγγελίας, ο Πατριάρχης, έκπληκτος από το κάλος αλλά και από τη θεία χάρη των ιερών εικόνων, αναφώνησε. «Δόξα σοι, Κύριε, που μας έστειλες τον Σωτήρα για να μας προστατεύει». Μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και της Παναγίας ο Πατριάρχης μιλούσε με θαυμασμό και αγάπη για τα δύο αυτά ιερά πρόσωπα και παρασυρμένος από το θεϊκό κάλος τους και την ουράνια δόξα που τα περιέβαλε, δεν έβρισκε εκείνη τη δύναμη του λόγου που θα ήταν δυνατή να εκφράσει τα συναισθήματά του και τις ψυχικές του δονήσεις. Όταν έστριψε το κεφάλι του ο Πατριάρχης και είδε την εικόνα του Αγίου Νικολάου, άλλαξαν οι ψυχικές του διαθέσεις και αυτή η ρητορεύουσα γλώσσα του. Επιτιμώντας με θυμό τον έκπληκτο και απορριμμένο αγαθό και απλό Θεοφάνη, του είπε: «Τι δουλειά έχει αυτή η αγιογραφία του επισκόπου από τα μοίρα της Λυκίας να βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα μεγάλα ιερά πρόσωπα? Τέτοια θέση δεν του αξίζει. Πάρτε τον επίσκοπο από εδώ και βάλτε τον σε ένα άλλο δωμάτιο». Ο Θεοφάνης καταλυπημένος έκανε υπακοή στην προσταγή του Πατριάρχη και μετέφερε την εικόνα του Αγίου Νικολάου σε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο. Ο απλός Θεοφάνης προσέφερε το απέριτο γεύμα του στον Πατριάρχη και την ακολουθία του με λίγο κρασάκι από τα υπάρχοντά του, σαν άλλος Αβραάμ, για να μην ξεχνά τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Μόλις τελείωσε το λίγο κρασάκι που είχε, βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία μπροστά στους υψηλούς επισκέπτες του. Ο νους του σταμάτησε, κρύος υδρότας τον περιέλουσε και τον κυρίεψε μία νευρικότητα απελπισίας. Έβλεπε πως με αυτήν την ψυχική του κατάσταση το κρασί δεν παρουσιαζόταν, όπως έγινε κάποτε στην Κανά όταν υστέρησαν ίνου. Τότε θυμήθηκε το φίλο των πτωχών και δικό του αγαπημένο φίλο, τον Άγιο Νικόλαο. Κατευθύνθηκε αμέσως στο δωμάτιο όπου είχε τοποθετήσει την εικόνα του Αγίου και προσέπεσε στον Άγιο. Η προσευχή του ήταν θερμή. Παρακαλούσε τον Άγιο για λίγο κρασάκι, για να μην λυπήσει τους φιλοξενούμενούς του. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο, όπου έτρωγε η ιερή συντροφιά του Πατριάρχη, ξαφνικά βλέπει όλες τις κανάτες του σπιτιού του γεμάτες κόκκινο, αρωματικό κρασί. Όταν ο Πατριάρχης δοκίμασε το νέο και θαυμαστό κρασί, το βρήκε πολύ νόστιμο και το εγκομίασε με κατάλληλα λόγια. Κανένας δεν είχε λόγο να παραπονεθεί. Ο Θεοφάνης ήξερε. Ο αγαπημένος του φίλος Άγιος Νικόλαος τον είχε επισκεφθεί. Την άλλη μέρα, ο Πατριάρχης ήταν προσκεκλημένος στο σπίτι μιας άρρωστης κοπέλας για να προσευχηθεί για αυτή και να την εξομολογήσει. Το νεαρό κορίτσι έμενε στο νησάκι Γερδαλή, απέναντι από την πόλη.
Επιστρέφοντας από την ιερή αποστολή του με την ακολουθία του, ένα ξαφνικό μπουρίν τον βρήκε κατά μεσής του θαλάσσιου ταξιδιού του. Ένα κύμα μεγάλο πέρασε από πάνω από το καράβι και άρπαξε τον Πατριάρχη, τον οποίο πήρε μαζί του στο βυθό. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε τον Άγιο Νικόλα, τον προστάτη αυτών που κινδυνεύουν στη θάλασσα, τον Άγιο Θαλασσίτη. Θυμήθηκε και την αμαρτία του και φώναξε: «Άγιε Νικόλαε, έκανα μεγάλη αμαρτία, συγχώρεσέ με, σώσε με από τον άδικο θάνατο». Εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος μπροστά στον Πατριάρχη και του είπε: «Εμένα παρακαλάς, που δεν έχω θέση δίπλα στο Χριστό και την Παναγία? Αμάρτησα, Άγιε Νικόλαε, συγχώρεσέ με και εγώ θα διακηρύξω παντού ότι εσύ είσαι ο σωτήρας και προστάτης των ταξιδευόντων». Τότε ο Άγιος Νικόλαος έπιασε από το χέρι τον Πατριάρχη και τον ανέβασε και πάλι στη θέση εκείνη από την οποία τον είχε αρπάξει το κύμα, λέγοντάς του: «Μη φοβάσαι, αδελφέ μου. Τώρα που θα γυρίσεις στην κατοικία σου, να φυλάγεις καλά το κοπάδι σου, να μην αφήσεις κανένα να το αγγίξει». Ξαφνικά, επάνω στο καράβι και εμπρός στα μάτια όλων, παρουσιάστηκε ο Πατριάρχης, ο οποίος είχε έλθει από το άγνωστο και με ξένο τρόπο. Κάθισε στη θέση του και αναθυμόταν όλα όσα του συνέβησαν και τι μεγάλη αγάπη του είχε δείξει ο Άγιος Νικόλαος. Άρχισε τότε να διηγείται στους συνταξιδιώτες χριστιανούς τι του είχε συμβεί. Μόλις έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης, γοργό το ποδί, έφτασε ταπεινό στο ταπεινό φτωχόσπιτο του Θεοφάνη. Ζήτησε την ιερή εικόνα του Αγίου Νικολάου και αφού την πήρε στα τρεμάμενα χέρια του από τη συγκίνηση, την ασπάστηκε πολλές φορές, τερμά και απαθώς. Με τους πολλούς ασπασμούς του φανέρωνε τα νέα του αισθήματα στον Άγιο Νικόλαο, που για τον Πατριάρχη ήταν πρωτόγνωρα. Ύστερα, με παρακλητικό τόνο στη φωνή, ζήτησε από το Θεοφάνη να του την χαρίσει. Εκείνος πρόσφερε με μεγάλη χαρά την ουρανότευτη εικόνα του Αγίου Νικολάου στον Πατριάρχη, ο οποίος με τη σειρά του την τοποθέτησε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Αργότερα ο Πατριάρχης έκτισε ναό στο όνομα του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια έκτισε και τη μονή του Αγίου Νικολάου. Εκεί μεταφέρανε και την πολυθαύμαστη εικόνα του Αγίου από το ναό της Αγίας Σοφίας. Κάθε εικόνα είναι ένα έργο τέχνης και όχι πράξη δημιουργική. Δημιουργώ σημαίνει παράγω κάτι εκ του μηδενός. Φέρνω στην ύπαρξη ένα αντικείμενο από την ανυπαρξία. Αυτό που δεν υπάρχει το φέρνω στην παρουσία και την ύπαρξη. Ο Θεός είναι δημιουργός και όχι τεχνίτης. Ο άνθρωπος είναι τεχνίτης και όχι δημιουργός. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: «Το εκ του μη όντως ιστο είναι παραγαγήν τα κτίσματα ου τέχνης έργων εστίν, αλλά δυνάμεως δημιουργικής. Τέχνη μεν γάρ τα όντα προσέτερον τι μετασκευάζει, δημιουργική δε δύναμη τα μη όντα προς το είναι καλή». Το να παραγάγει κάποιος όσα υπάρχουν στον κόσμο, τα κτίσματα από το μηδέν, από μη υπάρχουσα ύλη, δεν είναι έργο τέχνης, αλλά αποτέλεσμα δημιουργικής δύναμης, παντοδυναμίας. Διότι τέχνη είναι τα υπάρχοντα και χρήσιμα πράγματα, δημιουργήματα, να τα μεταποιήσουμε σε κάτι άλλο, ενώ δημιουργική δύναμη είναι η ικανότητα να παρουσιάζουμε αυτά που δεν υπάρχουν, να τα φέρουμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαι η Εύα Δανδάλη και σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει τα πανιά της για ένα μεγάλο ραδιοφωνικό ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία, μα πάνω απ' όλα στη ζωντανή μνήμη.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Είμαι η Χριστίνα Χατζιαδάμ. Υπάρχουν τόποι που δεν σβήνουν ποτέ από το χάρτη της καρδιάς, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν από αυτούς.
0: Ένας τέτοιος ευλογημένος τόπος, γεμάτος φως, ιστορία και αξεπέραστη μικρασιάτικη αρχοντιά είναι τα Λάτσατα. Σήμερα θα σας πάρουμε από το χέρι για να περπατήσουμε μαζί στα λιθόστρωτα σοκάκια τους.
1: Θα νιώσουμε τον παλμό μιας καθημερινότητας που χάθηκε αλλά δεν ξεχάστηκε και θα μοιραστούμε μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία επιστροφής στις ρίζες. Συντονιστείτε μαζί μας, ξεκινάμε!

0: Σήμερα η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη που κάναμε αυτό το αφιέρωμα. Ταξιδεύουμε νοερά στα Λάτσατα της Μικράς Ασίας, ένα τόπο που για πολλούς από εμάς δεν είναι απλά ένα κεφάλαιο στα βιβλία της ιστορίας, αλλά το ίδιο μας το αίμα.
1: Το νιώθω και το καταλαβαίνω απόλυτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το οδηπορικό από τη γεωγραφία αυτού του ευλογημένου μέρους. Τα Λάτσατα βρίσκονταν στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη και ακριβώς απέναντι από τη Χίο.
0: Γεωγραφικά η θέση τους ήταν στρατηγική. Ήταν ένα πραγματικό πέρασμα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πόλη εξελίχθηκε τόσο γρήγορα σε ένα σπουδαίο αγροτικό αλλά και εμπορικό κέντρο. Όπου κι αν κοιτούσες, η γη ήταν γεμάτη με απέραντους ελαιώνες και πλούσια αμπέλια.
1: Ξέρεις τι βρίσκω μαγικό με τη γεωγραφία εκείνης της περιοχής? Το πως η ίδια η θέση της πόλης γέννησε μερικά από τα πιο όμορφα ποιητικά παρατσούκλια ανάμεσα στους γείτονες. Οι ντόπιοι είχαν ένα μοναδικό τρόπο να παίζουν με τα σημεία του ορίζοντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καθώς τα Λάτσατα βρίσκονταν νοτιοανατολικά του Τσεσμέ, οι Τσεσμελίδες δεν τους έλεγαν απλά γείτονες. Αποκαλούσαν τους Αλατσατιανούς ηλιόβγαρμα. Τι πανέμορφη λέξη. Σήμαινε βέβαια τους Ανατολίτες, αυτούς που έβλεπαν τον ήλιο να ανατέλει.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι συνέβαινε και το ακριβώς αντίθετο με τους άλλους γείτονες, τους Βουρλιώτες. Επειδή τα Λάτσατα βρίσκονταν δυτικά των Βουρλών, εκείνοι επέλεξαν μια άλλη λέξη. Τους αποκαλούσαν ηλιοβασίλεμα, δηλαδή δυτικούς.
0: Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς. Για άλλους ήταν η Ανατολή, για άλλους η Δύση. Ένας τόπος λουσμένος στο φως του ήλιου από την Αυγή μέχρι το Σούρουπο. Όμως πίσω από αυτή τη γεωγραφία κρύβεται μια βαθιά ιστορία ελληνισμού, η οποία ξεκινά ουσιαστικά να γράφεται με έντονα γράμματα τον 18ο αιώνα.
1: Ναι, τότε είναι που έφτασαν εκεί χιλιάδες εργάτες από τα νησιά μας, κυρίως από τη Χίο και τις Κυκλάδες, για να καλλιεργήσουν αυτή την έφορη γη. Ας κάνουμε όμως εδώ μια μικρή μουσική παύση. Ας αφήσουμε τη μελωδία να μας μεταφέρει σε εκείνα τα μικρασιατικά παράλια πριν περάσουμε στα μεγάλα ιστορικά στοιχεία της πόλης.

0: Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα μετά από αυτό τον υπέροχο μικρασιάτικο σκοπό. Πριν από το τραγούδι μιλούσαμε για τους εργάτες που έφτασαν στα Αλάτσατα. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες κατάφεραν κάτι θαυμαστό. Έχτισαν μια ολοζώντανη, αμυγός ελληνική πόλη. Τα αρχοντικά τους, φτιαγμένα από τη χαρακτηριστική ντόπια πέτρα, στέκονται ακόμα εκεί ως μάρτυρες.
1: Ήταν ένας τόπος με συντριπτική συμπαγή ελληνική πλειοψηφία. Και αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση. Στο σπουδαίο βιβλίο του Μιχάλη Νοταρά, ο οποίος υπηρέτησε ως υπάλληλος της ΥΠΑ της Αρμοστίας Σμύρνης, διασώζονται συγκλονιστικά και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την περίοδο 1921 με 1922.
0: Τα στοιχεία αυτά προκαλούν δέος. Ο Νοταράς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκείνη την περίοδο τα Αλάτσατα είχαν πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Και ξέρεις πόσοι από αυτούς ήταν Τούρκοι? Μόλις 50 άνθρωποι.
1: 50 άνθρωποι σε μια πόλη 10.000 κατοίκων. Αυτό δείχνει πόσο απόλυτα ελληνική ήταν η κοινότητα. Αυτός ο συμπαγής πληθυσμός ζούσε σε μια καθαρά αγροτική περιφέρεια και η εργατικότητα των Αλατσατιανών είχε γίνει παροιμιώδης σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.
0: Ο ιστορικός του τόπου Φάνης Κλεάνθης σημειώνει μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική και αυθεντική λεπτομέρεια. Στους ίδιους τους Αλατσατιανούς άρεσε πειραχτικά να αυτοποκαλούνται «μαμούνια της γης». Ήταν ο δικός τους τρόπος με αυτή την ντόπια έκφραση να δείξουν ότι δούλευαν στο χώμα ασταμάτητα, σαν τα εργατικά μυρμήγκια, χωρίς να ξεκουράζονται ποτέ.
1: Και αυτή η απίστευτη εργατικότητα συμβάδιζε απόλυτα με μια βαθιά εσωτερική πνευματικότητα. Το θρησκευτικό αίσθημα στα Αλάτσατα ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Η εκκλησία και οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές δεν ήταν απλώς τυπικά καθήκοντα, αλλά το ίδιο το επίκεντρο της κοινωνικής του ζωής.
0: Πράγματι.

0: ιερείς μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της μαύρης καταστροφής του 1922.
1: Αυτή η βαθιά πίστη ήταν που τους κράτησε όρθιους όταν οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μόνο αναμνήσεις και πίστη. Σκορπίστηκαν στην Ελλάδα, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει.

0: Το 1922 η Μικρασιατική καταστροφή ξερίζωσε αυτούς τους εργατικούς ανθρώπους από τα σπίτια τους. Οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μαζί τους μόνο τις αναμνήσεις, την πίστη τους και τα κλειδιά των σπιτιών τους που δεν άνοιξαν ποτέ ξανά.
1: Σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει. Μετέφεραν την εργατικότητά τους, τον πολιτισμό τους, την αγάπη τους για την πίστη στις νέες περιοχές που ρίζωσαν.
0: Μια μεγάλη ομάδα προσφύγων, στην πλειοψηφία τους Αλατσατιανοί, έφτασε στην Κρήτη και εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Εκεί δημιούργησαν τη δική τους συνοικία, την Αγία Τριάδα. Σε εκείνο το μέρος είχε ήδη αποφασιστεί να αναγερθεί ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας και μάλιστα στη θέση που παλαιότερα βρισκόταν ένα μουσουλμανικό τέμενος.
1: Είναι συγκλονιστικό το πώς η ιστορία κάνει κύκλους και πώς η πίστη μεταμορφώνει τους χώρους. Οι πρόσφυγες

0: αγκάλιασαν αμέσως το ναό. Πρόσφεραν προσωπική εργασία και οικονομικό υστέρημα με αποτέλεσμα να καταφέρουν να τον αποπερατώσουν και να τον εγκαινιάσουν το 1930.
1: Εδώ στο κρητικό χώμα οι αλεσσαθιανοί πρόσφυγες έχτισαν ξανά τις ζωές τους από το μηδέν, κρατώντας όμως τους δεσμούς με την παλιά πατρίδα ζωντανούς.
0: Και αυτοί οι δεσμοί φτάνουν ολοζώντανοι μέχρι τις μέρες μας, μέσα από τις επόμενες γενιές, μέσα από προσωπικές ιστορίες. Αλήθεια, πώς ξεκίνησε αυτή η δική σου προσωπική αναζήτηση για το πατρικό σπίτι της οικογένειάς σου στα Αλάτσατα?
1: Ξέρεις, Χριστίνα, για μένα όλη αυτή η ιστορία δεν είναι απλά μια αφήγηση. Είναι η ίδια μου η ζωή, ο πατέρας μου, οι ρίζες μου. Ήταν Μάρτιος του 2005. Θυμάμαι ότι οργανώνονταν τότε μια κρουαζιέρα από το Ηράκλειο με προορισμό τη Σμύρνη και τα Αλάτσατα. Όταν πήγα και είπα στον πατέρα μου ότι αποφάσισα να πάω, τον είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουρκώνει. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε μόνο λίγες κουβέντες. Ψάξε να βρεις το σπίτι μας. Έχει απ' έξω ένα πηγάδι και ένα μεγάλο ξύλινο δοκάρι στο ισόγειο. Αυτά ήταν τα μόνα του σημάδια.
0: Μόνο ένα πηγάδι και ένα δοκάρι. Σε μια πόλη που άλλαξε χέρια, που πέρασαν τόσες δεκαετίες. Φαντάζομαι το δέος αλλά και την αγωνία σου σε εκείνο το πρώτο ταξίδι.
1: Ήταν αδύνατο. Με μόνο αυτά τα στοιχεία, όσο και αν έψαξα τότε, δεν μπόρεσα να το βρω. Ένιωσα μία απογοήτευση, όμως έβγαλα αμέτρητες φωτογραφίες από τα σοκάκια και τα σπίτια των Αλατσάτων και το πιο σημαντικό, μάζεψα και έφερα μαζί μου πίσω στην Κρήτη λίγο χώμα από τη γη τους. Μόλις ένα μήνα μετά από εκείνο το ταξίδι, ο πατέρας μου έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Όμως νιώθω μια βαθιά παρηγοριά, γιατί μπόρεσα και το έβαλα εκείνο το χώμα από τον αγαπημένο γενέθλιο τόπο του στον τάφο του.
0: Του επέστρεψε στην πατρίδα του. Του την έφερε πίσω την τελευταία στιγμή.
1: Έτσι ένιωσα. Και μετά που έφυγε ο πατέρας μου, αυτή η απώλεια έγινε μέσα μου μια τεράστια ανάγκη. Ένιωσα το χρέος να πλησιάσω το Σύλλογο Αλατσατιανών και σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι όλο και πιο ενεργά. Εκεί βρήκα μια δεύτερη οικογένεια. Οι άνθρωποι του Συλλόγου με αγκάλιασαν, με καθοδήγησαν, έψαξαν μαζί μου και τελικά με βοήθησαν να βρω το πατρικό μου σπίτι στα Αλάτσατα.
0: Και τα σημάδια του πατέρα σου υπήρχαν ακόμα εκεί?
1: Ήταν όλα εκεί, ανέπαφα από το χρόνο. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι βρισκόταν το πηγάδι της Αϊσέ και στο ισόγειο στέκει ακόμα εκείνο το μεγάλο βαρύ ξύλινο δοκάρι. Όταν το αντίκρισα, ένιωσα τον πατέρα μου δίπλα μου. Σε αυτό το ταξίδι της επιστροφής με καθοδήγησαν πολύτιμα η γλυκιά μου η Σοφία η Καρδαμάκη, η γειτόνισσα όπως μου έλεγε πάντα, μιας και τα πατρικά μας σπίτια εκεί ήταν πολύ κοντά, αλλά και ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Καλυβάς. Επίσης πολλά και σημαντικά στοιχεία μου έδωσε η Μαριάννα Μαστροσταμάτη από το Σύλλογο Αλατσατιανών τα εισόδια της Θεοτόκου στην Αθήνα.
0: Πόσες φορές έχεις επισκεφθεί από τότε τα Αλατσατά μας?
1: Έχω πάει τρεις φορές μέχρι σήμερα και θέλω να σου πω ότι το συνέστημα είναι πάντα το ίδιο έντονο, σαν την πρώτη φορά. Γιατί κάθε φορά που βλέπω εκείνο το ξύλινο δοκάρι, ξέρω ότι κρατώ ζωντανή την υπόσχεση που έδωσα στον πατέρα μου, ότι η ιστορία μας δεν σβήνει.

0: Αυτή η συγκλονιστική σου εξομολόγηση μας θυμίζει ότι οι πατρίδες δεν είναι χαμένες όσο υπάρχουν άνθρωποι που τις κουβαλούν μέσα τους, όσο υπάρχουν παιδιά που αναζητούν τις ρίζες των προγόνων τους.
1: Τα λάτσα τα ζουν μέσα από τις μνήμες, μέσα από τους συλλόγους μας, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το διπουρικό ταξίδι τιμής και μνήμης.
0: Οι μνήμες των αλατσάτων παραμένουν ζωντανές όσο τις διηγούμαστε και τις τιμούμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο σταθμό μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και καλή συνέχεια.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της Καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν, οι γεύσεις μοσχοβολούν και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλή.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνια Δαμάκη. Εφόλης της ύλης για όσα μας ενώνουν και όσα μας αφορούν με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μια εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους, διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Μικρασιατική αντίλαλη με τον Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ψυχολογία των εννέα οδών. Οδή τρίτη. Άγιος η Κύριε και σε υμνή το πνεύμα μου. Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω. Υψώθη κέρας μου εν Θεόν μου. Επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στέωμα μου. Εφράνθη εν σωτηρίος σου. Ότι ουκέστην Άγιος ως ο Κύριος, και ουκέστην δίκαιος ως ο Θεός ημών, και ουκέστην Άγιος πλην σου. Μη καυχάστε και μη λαλείτε υψηλά εις υπεροχήν, μη δε εξελθέτω μεγαλωριμοσύνη εκ του στόματος ημών. Ότι Θεός γνώσεων Κύριος και Θεός ετοιμάζουν επί τη δεύματα αυτού. Τόξον δυνατόν ισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι. Πλήρης άρτων ηλατώθησαν και οι πεινώντες παρήκαν γην, ότι στήρα έτεκεν επτά και η πολλή εν τέκνης ισθένησε. Κύριος θανατή και ζωογονή, κατάγει εισάδου και ανάγει. Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινή και ανυψή. Ανιστά από γης πένιτα και από κοπρίας εγύρι πτωχών, του καθίσε αυτόν μεταδυναστών λαού και θρόνου δόξης κατακληρονομών αυτής. Διδούς ευχήν το ευχομένο και ευλόγησεν έτη δικαίου. Ότι ούκ εν ισχύει δυνατός ανήρ, Κύριος ασθενή ποιήσει των αντίδικων αυτού Κύριος Άγιος. Μη καυχάστο ο σοφός εν τη σοφία αυτού, και μη καυχάστο ο δυνατός εν τη δυνάμει αυτού, και μη καυχάστο ο πλούσιος εν το πλούτο αυτού. Αλεντούτο καυχάστο ο καυχόμενος, εν το συνειήν και γινώσκην των Κύριων, και ποιήν κρίμα και δικαιοσύνη εν μέσω της γης. Κύριος ανέβη εις ουρανούς και ευρόντισεν, αυτός κρινεί άκρα γης δίκαιονον. Και δώσει ισχύν της βασιλεύσιμον, και υψώσει κέρας Χριστόν αυτού.

Οδή Τετάρτη. Δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Κύριε εις ακήκουα την ακοή σου και εφοβήθην. Κύριε κατενόησα τα έργα σου και εξέστην. Εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει, εν το εγγίζειν τα έτη επιγνωστήσει. Εν το παρήνε των καιρών αναδειχθήσει, εν το ταραχθήνε την ψυχή μου εν οργή ελέους μνηστήσει. Ο Θεός από θεμά ανοίξει και ο Άγιος εξ όρους καταστήου δασέους. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού και της ενέσεως αυτού πλήρης η γη. Και φέγγος αυτού ως φως έστε, κέρατα εν χερσίν αυτού, και έθετο αγάπη συγκρατεάν ισχύος αυτού. Προπροσώπου αυτού πορεύσετε λόγος και εξελεύσετε εις παιδείαν κατά πόδας αυτού. Έστι και εσαλεύθη η γη, επέβλεψε και τάκη η έθνη. Διευρύθη τα όρη βία, ετάκησαν βουνοί αιώνιοι, πορείας αιωνίους αυτού αντικόπων είδουν. Σκηνώματα αιθιώπων πτωηθήσονται και σκηνέ γης μαδιάμ. Μην ποταμείς οργίστης, Κύριε, μην ποταμείς ο θυμός σου ή ενθαλάσσει το όρμημά μου, ότι επιβύσει επί τους ύπους σου και η πασία σου σωτηρία. Εντείνον εντενείς τον δόξο σου επισκύπτρα, λέγει Κύριος, ποταμόν ραγίσετε γη. Όψον δέσι και οδυνήσους οι λαοί, σκορπίζον ύδατα πορείας, έδωκεν η άβυσσος φωνήν αυτής, ύψος φαντασίας αυτής. Επήρθη ο ήλιος και η σελήνη έστι εν τη τάξη αυτής, εις φως βολίδες σου πορεύσονται, εις φέγγος αστραπής όπλων σου, εν απειλή ολιγώσεις γην και εν θυμό πατάξεις έθνη. Εξήλθες η σωτηρίαν λαό σου, του σώσε τον Χριστό σου ελίληθας, έβαλες εις κεφαλάς ανώμων θάνατον, εξήγυρας δεσμούς ως τραχύλου εις τέλους. Διέκοψας εν εκστάσει κεφαλάς δυναστών, συστήσονται εν αυτής, διανοίξους οι χαλινούς αυτών και ο εστίον πτωχός λάθρα. Και επεβίβασας στη θάλασσαν του ύπου σου, ταράσσοντας ύδατα πολλά. Εφυλαξάμην και επτοήθη η καρδία μου από φωνής προσευχής χιλέων μου και εισήλθε τρόμος εις τα οστά μου και ενεμίε ταράχθη η σκής μου. Αναπαύσομαι εν ημέρα θλίψεώς μου, του αναβίνεμαι εις λαών παρικίας μου. Διότι σηκή ου καρποφορήσει και ου κέστε γεννήματα εν δεσαμπέλης. Ψεύσετε έργον ελέας και τα παιδεία ου ποιήσει βρόσιν. Εξέλιπον από βρόσιος πρόβατα και ουχ υπάρξουσι βόες επιφάτνες. Εγώ δε εν το Κυρίο αγαλιάσομαι, χαρίσομαι επί το Θεό το σωτήρι μου. Κύριος ο Θεός μου, δύναμής μου και τάξη τους πόδας μου εισυντέλειαν. Και επί τα υψηλά επιβιβάμαι, του νικήσε με εν διωδή αυτού.

Οδη πέμπτη. Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνη δώσ' ημίν. Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φάσω τα προστάγματά σου επί της γης. Δικαιοσύνην μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Πέπαυτε γάρο ασεβείς, πας όσου μη μάθει δικαιοσύνη επί της γης. Αλήθειαν ου μη ποιήσει, αρθεί το ο ασεβής, ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Κύριε υψηλός ο αβραχίων και ουκίδησαν, γνώντες δε εσκυνθήτωσαν. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνη δώσ' ημίν. Πάντα γάρα πέδωκας ημίν. Κύριε ο Θεός ημών, κτίσε ημάς. Κύριε, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Ιδέ νεκρή ζωήν ου μη είδωσιν, ουδέ ιατρή ου μη αναστήσουσιν. Δια τούτο επίγαγες και απόλυσας και ήρας παν άρσεν αυτούν. Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτή κακά της ενδόξης της γης. Κύριε, ενθλίψη εμνίστη μέν σου, ενθλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν. Και όσοι οδύνουσα εγγίζειν του τεκίν, και επί την οδύνη αυτής εκέκραξεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου. Δια το φόβο σου, Κύριε, εγκαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και τέκομεν, πνεύμα σωτηρίας ο επιείσαμεν επί της γης. Ου πεσούμεθα, αλλά πεσούνται πάντες οι ενικούντες επί της γης. Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς και εφρανθίσονται οι εν τη γη. Η γαρ δρόσος η παρασού η αμά αυτής εστίν, η δε γείτονα σεβών πεσείτε. Βάδιζε λαός μου, εισέλθε εις το ταμείο σου, απόκλεισον τη θύρα σου, αποκρύβηθη μικρών όσων όσων, έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου.

Οδη έκτη, ως τον προφήτην Ιωνάν σώσον ημάς, Κύριε. Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου, και ουσίκουσέ μου, εκ κοιλίας άδου κραυγής μου, ήκουσας φωνής μου. Απέρριψάς με εις βάθη καρδίας θαλάσσης και ποταμοί εκύκλωσάν με. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου υπέ με δήλθον. Καγώ ύπον, απώς με εξ οφθαλμών σου, άρα προστήσω του επιβλέψε με προς ναών των Άγιών σου. Περιοχήθη μη είδωρ ως ψυχής μου, άβυσος εκύκλωσέ με εσχάτη, έδι η κεφαλή μου εις χυσμάς ωραίων, κατέβην εις γην, εις η μοχλή αυτής κάτοχη αιώνη. Και αναβήτω εκ φθοράς η ζωή μου προς ε Κύριο Θεός μου. Εν το εκλείπειν εξ εμού την ψυχή μου του Κυρίου εμνίστην, και έλθει προς ε η προσευχή μου προς ναών των Άγιών σου. Φυλασσόμενη μάταια και ψευδή, έλεον αυτής εγκατέλειπον. Εγώ δε μεταφωνείς εν αίσεως και εξομολογήστε ως στήσωση, όσα υφξάμην αποδώσωση η σωτηρία μου το Κυρίο.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκουμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Πρωτοκτίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αργότερα πέρασε αρκετές φορές στην κυριαρχία των βαρβάρων κατακτητών. Το 614 μετά Χριστόν την κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τον 11ο αιώνα, την εποχή των Σταυροφόρων, ξαναχτίστηκε από τον Ήβυρα βασιλιά της Γεωργίας Μπαγράτ και πήρε την ονομασία Μονή των Ιβύρων. Πουλήθηκε στους Έλληνες το 1685. Μέχρι σήμερα, στην πύλη του ναού, φαίνονται οι κοιλίδες αίματος των πατέρων που σφαγιάστηκαν από τους Άραβες. Το 1550 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τζαμί, αλλά σύντομα την επέστρεψαν στους Γεωργιανούς. Από το 1885 μέχρι το 1909, στη μονή αυτή λειτουργήσε η περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, από όπου απεφύτησαν μεγάλες μορφές όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, το 1918 διαδέχτηκε τον Θεόκλητο τον Πρώτον στη Μητρόπολη Αθηνών, το 1921 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά με την επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ παρετήθηκε και το 1923 εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και ο Βενέδικτος Παπαδόπουλος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1957 έως και το 1980. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται βυζαντινά μοσαϊκά και ωραίες τοιχογραφίες με δίγλωσσες ελληνικές γεωργιανές επιγραφές. Στο βορειοανατολικό μέρος του ναού υπάρχει παρεκκλήση. Κάτω από την Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου βρίσκεται ο τόπος όπου ο Λότ φύτευσε το τρισύνθετο ξύλο, κέδρος, κυπαρίσι και πεύκο, από το οποίο κατασκευάστηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και στους τρεις τείχους, ανατολικό, νότιο και δυτικό, ιστορούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία του Τιμίου Σταυρού. Πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον Άρτικα στον Κυρίως Ναό υπάρχει επίσης μια μεγάλη εικόνα που ιστορεί όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, πάνω από την πύλη του Καθολικού της Μονής, καθώς μπαίνουμε από την αυλή της Μονής στον Άρθικα του Ναού, υπάρχει εικόνα που απεικονίζει τον Λότ να ποτίζει το δέντρο του Σταυρού. Στον ίδιο χώρο υπάρχει Μουσείο Ιερών Σκευών και Αμφίων Εξαιρετικής Τέχνης. Σήμερα, όπως είπαμε, η Μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Κοντά στη Μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκονται το κτίριο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει μία συναγωγή για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της Βουλής, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ, όπου σε ειδική αίθουσα μπορεί κανείς να δει ορισμένα από τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Κύριο Κύριο Αρίσταρχο, Γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά μπήκε στον κόπο για εμάς και έχει το λόγο.

Πατέρ, Πατέρ Ιωάννη. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Η Μονή αυτή είναι μία από τις αρχαίες και τις πολύ ιστορικές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βρίσκεται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ, και πολύ κοντά στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές της ιστορίας της ανάγονται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, στην εποχή δηλαδή της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία πιστεύει ότι εκεί φυτεύθηκε από το Λότ το ξύλο από το οποίο αργότερα κατασκευάστηκε ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός του Κυρίου. Η παράδοση, η σχετική παράδοση λέγει ότι ο Λότ κατ' εντολή του Πατριάρχου Αβραάμ φύτεψε εκεί το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε κατά θεία οικονομία ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, και έφερε το νερό και το και πότισε το δέντρο αυτό. Όπως όμως και στο μοναστήρι η αγιογραφία δείχνει, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί κάθε καλό έργο, έπινε από το νερό και το μόλυνε, και εμπόρεσε ο Λότ μία φορά να φέρει και να ποτίσει από το νερό του Ιορδάνου ποταμού το τίμιο, το ξύλο αυτό, και ευλάστησε και είχε τρεις κλάδους, πεύκο, κυπάρισο και κέδρο. Αργότερα, όταν κατασκευαζόταν ο ναός του Σολομώντος, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση αυτή, έκοψαν το ξύλο αυτό και το χρησιμοποίησαν ως ξυλία για το ναό του Σολομώντος. Και από εκεί, όταν αργότερα πάλι ο Θεός ευδόκησε να σταυρωθεί ο Υιός του για τη σωτηρία μας, επήραν από το ξύλο αυτό και κατασκεύασαν το Σταυρό του Κυρίου. Λόγω της σημασίας της παραδόσεως αυτής, του φυτεύματος του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου, η Μονή αυτή είχε μεγάλη σπουδαιότητα ανέκαθεν στην ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο ναός είναι βυζαντινός, φαίνεται από τις στιχογραφίες τις οποίες έχει και από τα ψηφιδωτά τα οποία έχει στο δάπεδο. Στο εσωτερικό υπάρχει παρεκκλήσιο, στο οποίο φαίνεται ο τόπος στον οποίο φυτεύτηκε το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Υπήρχε εποχή κατά την οποία είχαν μεγάλη παρουσία στην Μονή οι Γεωργιανοί, δηλαδή οι μοναχοί της Γεωργιανής Εκκλησίας, και αυτό φαίνεται και από τις στιχογραφίες, οι επιγραφές των οποίων είναι στην ελληνική και στη γεωργιανή γλώσσα. Υπήρξε όμως περίοδος κατά την οποία οι Γεωργιανοί αυτοί μοναχοί ήρθαν σε δυσκολίες και σε παρακμή και εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν, και οι δανειστές τους ήρθαν και κατέλαβαν το μοναστήρι, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος επλήρωσε στους δανειστές τα χρέη των Γεωργιανών μοναχών και αγόρασε το μοναστήρι αυτό, και από τότε είναι στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα, είναι σαν φρούριο, είναι σαν κάστρο, φιλοξενήθηκε η ανώτερη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γνωστή σε εμάς ως θεολογική σχολή του Σταυρού. Από το 1845 μέχρι το 1909 η σχολή αυτή λειτουργήσε με ορισμένες διακοπές σε ορισμένες χρονικές περιόδους του Πατριαρχείου, περιόδους δυσκολιών. Παρά τα αυτά όμως λειτουργήσε και ανέδειξε πολλούς επιστήμονες, λαϊκούς και κληρικούς, θεολόγους και συγγραφείς. Έκλεισε και το Πατριαρχείο καταβάλει προσπάθειες να την επαναλειτουργήσει, δεν μπόρεσε όμως μέχρι σήμερα, έκλεισε το 1909. Από τους πολλούς αποφύτους της σχολής έρχεται στη μνήμη μου το όνομα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος ήταν αγιοταφίτης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο συγγραφέας της ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων και άλλων σπουδαίων συγγραμμάτων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν και αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου. Βλέπουμε την φωτογραφία του εδώ ανάμεσα στους διατελέσσαντας αρχιγραμματείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ήταν ο Κάλιστος Μιλεράς, συγγραφεύς των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στα Πανάγια Προσκυνήματα, και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς και επιστήμονες. Η Εκκλησία έχει μέσα
παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο οποίο εκκλησιάζονταν οι οικότροφοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή, γιατί ήταν οικότροφοι φοιτητές, και φυσικά έχει πολλούς κτηριακούς χώρους που ήταν τα δωμάτια διαμονής των καθηγητών και των φοιτητών. Η Μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Επειδή έχουμε την γιορτή του Σταυρού στον Πανάγιο Τάφο, την προσεχή Κυριακή γιορτάζεται εκεί το γεγονός, και την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, μετά την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά πολύ γενικά νομίζω όσον αφορά το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης.

Η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Το βράδυ οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια, η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στο θείο του Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ τον άκουσε προσεκτικά. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Οι άγγελοι συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, η Αγία Τριάδα απεικονίζεται με τη μορφή τριών αγγέλων, γνωστή με το όνομα «Η Φιλοξενία του Αβραάμ». Και είπε λοιπόν στον Λότ να τα φυτέψει. Του εξήγησε πως όταν ανθίσουν, τότε θα συγχωρεθεί από το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα φέρνει από τον Ιορδάνη ποταμό. Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και με την προϋπόθεση, αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να επιστρέψει να πάρει άλλο. Ο Λότ φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπό μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο τρεις φορές. Τα τρία ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με τρία διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έκτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο τρισύθετο δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στη στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήρθε η ώρα να σταυρώσουν το Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου μας. Η ιστορία του Σταυρού απεικονίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στις αγιογραφίες του παρεκκλησίου του ναού.

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ. Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού».

Εδώ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος από την ξαδέλφη της την Ελισάβετ για 3 μήνες και σήμερα οι προσκυνητές μπορούν να δουν και την ονομαστή πηγή στην οποία ερχόταν η Θεοτόκος και έπαιρνε νερό όσο καιρό φιλοξενήθηκε στην Ορεινή. Η πηγή αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στο κέντρο του χωριού, σε μικρή απόσταση από την Ορθόδοξη Μονή. Η Ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ονομάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν αυτή ασπάστηκε την Παναγία, κηρύττοντας ακόμη και από έμβριο την παρουσία του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία, ο οποίος ήταν αρχιερέας και απόγονος του Ααρών και της στήρας Ελισάβετ, που και αυτή ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ζούσαν σύμφωνα με τις θείες εντολές και ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους για τεκνογονία είχε περάσει. Την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας μπήκε μόνος ως εφημερεύων αρχιερέας στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εξαστράπτοντας από θείο φως, και του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γερατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένο». Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ήταν υπέργυρος, όπως και η γυναίκα του, αμφέβαλε για όσα άκουσε και έτσι έχασε τη λαλιά του. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας ζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε δια στόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ, παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, του δούνε γνώσιν σωτηρία στο λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους Θεοημών, ενείς επεσκέψα το ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, κήρυτε με παρησία ότι η Μαριάμ όντως γέννησε το Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου στέκονταν οι παρθένες, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Όταν έγινε η βρεφοκτονία του Ηρώδη, ο Ζαχαρίας φυγάδευσε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών. Τότε αναφέρει η παράδοση ότι σκίστηκε το βουνό και έκλεισε μέσα την Ελισάβετ με τον ήπιο. Το γεγονός ιστορείται σε αγιογραφία που υπάρχει στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και εδώ στην Ορεινή. Οι Εβραίοι τότε τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον φώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, τον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου, μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μιεφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς ενεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στο ναό των Ιεροσολύμων

έγιναν σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς δεν έβλεπαν πλέον οπτασίες αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το άδυτο του ναού, δαφύρ, ούτε να ρωτήσουν στο άμφιο του Ααρών, εφούδ, και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής. Σήμερα στο χωριό υπάρχει το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Υπάρχει επίσης Ρωσικό Ορθόδοξο Γυναικείο Μοναστήρι και δύο εκκλησίες των Λατίνων, η μία του Τιμίου Προδρόμου και η δεύτερη του Ασπασμού ή της Επισκέψεως, στο οποίο τα λόγια της Παναγίας μας «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων» είναι γραμμένα σε 50 περίπου γλώσσες, δυτικά της Ορεινής, και σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βρίσκεται το σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που είναι γνωστό επίσης και ως η καταφυγή της Αγίας Ελισάβετ. Εκεί σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια παλιού Βυζαντινού ναού με ψηφιδωτά λατινικό μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει η σχισμή στο βράχο όπου κρύφτηκε η Ελισάβετ με τον πικρό πρόδρομο όταν έγινε η σφαγή των Ιππίων. Υπάρχει επίσης εκεί και αγίασμα, όπως και ο τάφος της Αγίας Ελισάβετ. Προς τα νότια της Ορεινής υπάρχει κοιλάδα που πηγάζει νερό. Στην πηγή αυτή, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, βάπτισε ο Απόστολος Φίλιππος τον Αιθίωπα Ακανδάκη. Επίσης, στο χωριό Αϊνκάρεμ βρίσκεται το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στην ημιυπόγειο συναγωγή υπάρχουν 12 βιτρό που απεικονίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ υπό τας ευλογίας του Πατριάρχου Ιακώβ. Η έμπνευση για την τοποθεσία της συναγωγής ήταν ο 13ος ψαλμός εκ Βαθέων.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος της ιστορίας μας, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Για να συνδέσουμε λίγο με τα προηγούμενα, πρόκειται για ένα ζευγάρι όπου ο σύζυγος υπηρετεί σαν δάσκαλος σε ένα χωριό της Βορείου Ηπείρου με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής. Μια μέρα όπου το ζευγάρι έκανε μια βόλτα στο βουνό, ανακαλύπτουν την τραγωδία μιας οικογένειας από την προσευχή που έκανε ένα παιδί της πέμπτης δημοτικού για να γίνει καλά η άρρωστη μητέρα του. Άνθρωποι καλοσύνης και προσφοράς και πρωτίστως η έγκυος σύζυγος του δασκάλου θέλουν να βοηθήσουν την άρρωστη μητέρα του Τάσου. Η έγκυος αποφασίζει να γεννήσει σε νοσοκομείο δημόσιο, ώστε τα χρήματα που θα διέθετε σε μια ιδιωτική κλινική να τα διαθέσει στο νοσοκομείο που θα αναλάμβανε τη θεραπεία της άρρωστης μητέρας. Τα πράγματα, παρόλες τις δυσκολίες και τα ποικίλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τόσο με τη θεραπεία της κυρίας Μαρίας, όσο και με τη γέννα της δασκάλισσας, με τη δύναμη του Θεού, όλα πήγαν καλά. Βλέπετε, φίλοι μου, τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Ο δε μαθητής Τάσος, ο προσευχόμενος κάποτε στο εκκλησάκι στο βουνό για να γίνει καλά η μητέρα του, με τη βοήθεια του δασκάλου του και της δασκάλισσας, η οποία πραγματικά έπαιξε το ρόλο της δεύτερης μητέρας του, έφτασε πολύ ψηλά στην επιστημονική του κατάρτιση, αφού τέλειωσε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και μάλιστα με υποτροφία. Ο Τάσος ποτέ δεν ξέχασε την καταγωγή του, όπως δεν ξέχασε και τους ανθρώπους που τον βοήθησαν. Ήταν πάντα ευγνώμων, ταπεινός, πράος, ειρηνικός, και ο πόνος του κάθε συνανθρώπου του ήταν και δικός του πόνος. Κάποια στιγμή όμως ζαλίστηκε από το ύψος που βρέθηκε της επιτυχίας. Και συνεχίζομαι, φίλοι μου, με το κεφάλαιο «Η λάμψη της δόξας και ο μαγνήτης του πλούτου».

Ο Τάσος, ο μεγαλογιατρός, το πολύεδρο του το διαμάντι που ακτινοβολούσε από όλες τις μεριές, σοφία, αρετή, ηρωισμό. Η όμορφη και δυνατή αυτή ψυχή που ήξερε να γιατρεύει το σώμα, να παρηγορεί, να δίνει κουράγιο και ελπίδα, να απαλύνει τον πόνο και να στεγνώνει τα δάκρυα, που ήξερε πόσο αξίζει να ζει και να πεθαίνει κανείς για τους άλλους, δεν ξέφυγε από τον αιώνιο νόμο που με στεντόρια φωνή διαλαλεί ότι όλοι είμεθα γεννημένοι από την ίδια αδύνατη σάρκα. Όλοι ανεξαιρέτως, δυνατοί και μεγάλοι, μέτριοι και μικροί, σοφοί και αγράμματοι, και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μείνει εκεί που είναι ο καθένας. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνει ή προς τα κάτω. Ή θα ανεβαίνει πνευματικά ή θα κατρακυλάει προς την απώλεια. Έτσι και ο ανιδιοτελής και αξιοπρεπέστατος καθηγητής Τάσος Λασκαρίδης δεν διέφυγε τον αιώνιο νόμο. Ήρθαν στιγμές που το αγκάθι του πλούτου τρύπησε την καρδιά του. Το κεντρί της φιλοδοξίας δηλητηρίασε το μυαλό του. Το θολό ποτάμι της ειδονής να αμβλύνει το αισθητήριο της αγνότητας. Οι αιώνιες και αναλύωτες αξίες που βίωνε άρχισαν να κλονίζονται, να μαραίνονται, να διαβάλλονται, να ξεθοριάζουν. Άρχισε μέσα του ένας αόρατος πόλεμος. Στο πεδίο της ψυχής του να δίνονται κρίσιμες, λεπτές πνευματικές μάχες. Μάχονται δύο δυνατοί αντίπαλοι. Μάχονται δύο καλά οπλισμένα στρατεύματα. Μάχονται ο ορθολογισμός, άρτια οπλισμένος, με το καρκίνωμα του κοσμικού φρονήματος από τη μια μεριά και από την άλλη ο εσταυρωμένος με τη χάρη και τη δύναμη που εκπέμπει. Ο ορθολογισμός με τη φιδίσια φωνή να τον ξεσηκώνει και να του φωνάζει: «Είσαι μια μεγαλοφυΐα, διαπρέπεις ως διάσημος επιστήμον. Η φήμη σου ξεπερνά τα όρια του ελλαδικού χώρου. Κοπίασες, ξενύχτησες, κουράστηκες, αγωνίστηκες, φτάνει πια. Καιρός να ξυπνήσεις, να χαρείς τους σκόπους σου. Έζησες ζωή αγνή και καθαρή. Τι κέρδισες, τι κατάλαβες, τι απόλαυσες. Όλα για τους άλλους και τίποτα για εσένα. Γιατί να μην έχεις δική σου βίλα, ακριβό αυτοκίνητο, φανταχτερό κότερο, καταθέσεις σε τράπεζες, προσκλήσεις σε δεξιώσεις από πλούσιες οικογένειες. Γιατί να μην χαρείς τη ζωή σου σε κέντρα διασκεδάσεως με χαλαρά ήθη. Γιατί να είσαι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους της δικής σου τάξεως. Και η φιδίσια φωνή να εξακολουθεί να εμφυσά σκέψεις ποτισμένες με το ηλιστικό και κοσμικό πνεύμα. Έχεις στα χέρια σου εξουσία και δόξα, πηγές πλούτου και γλυκιά ζωής. Φτάνει να τις εκμεταλλευτείς. Στο νοσοκομείο καθημερινά αντικρίζεις ακροτηριασμένους, παράλυτους, ανάπηρους, βαριά ασθενείς. Λαμπρά ευκαιρία για απόκτηση πλούτου.
αλλά και απλές αρρώστιες μπορείς να παρουσιάζεις δύσκολες και μόνο πλούσιες οικογένειες να αναλαμβάνεις για θεραπεία. Οι οικογένειες των ασθενών και οι ίδιοι οι πάσχοντες βλέπουν το γιατρό τους ως Θεό και χρήματα δεν λογαριάζουν. Αξίζει να απορρίψεις την τωρινή συμπεριφορά σου, τις πολλές δυσκοληψίες για αγάπη και προσφορά, τα αναχρονιστικά αισθήματα καθήκοντος που σε κρατούν φυλακισμένο στο νοσοκομείο και στο πανεπιστήμιο, κλεισμένο στο γραφείο σου και σκυμμένο διαρκώς στα βιβλία σου. Πέταξέ τα όλα. Αρνήσου τη συμπόνια και τη φτώχεια. Μην επιτέλους ψυχρός και αδιάφορος στον πόνο και την ανέχεια. Αγνόησε παντελώς τον μπαμπάλαιο και ανόητο όρκο του Ιπποκράτη. Εκμεταλλεύσου τα πλούσια προσόντα σου. Γίνε επιτέλους σκληρός και ρεαλιστής. Σταμάτα να βλέπεις τον ασθενή ως πρόσωπο. Άλλαξε στόχο. Βλέπε τον ως νούμερο. Την ιατρική που μέχρι τώρα εξασκείς ως λειτουργήμα, μετάτρεψε την σε προσοδοφόρο επάγγελμα. Σπάσε την αρμονική συνεργασία με τους υφισταμένους σου και ας τη θεωρήσουν παράλογη και ανερμήνευτη. Μεγάλο θα είναι το κέρδος. Η φιδίσια αυτή φωνή, πιστική, ελκυστική, παραπλανητική, τον αναστάτωσε, τον λάβωσε, τον ζάλισε, τον μέθησε. Το μυαλό του θόλωσε. Ο εγωισμός του γιγαντώθηκε, η φιλοδοξία του φούντωσε. Άρχισε άθελά του να αισθάνεται μέσα του μια γοητευτική έλξη για δόξα, για γήινες τιμές, μια επιθυμία για γήινες απολαύσεις και τέρψεις, μια ακόρεστη επιθυμία για πλούτο, μια δίψα για χρήμα, μια γλύκα για εξουσία. Ένα μικρό βήμα και το στράτευμα του ορθολογισμού θα τον είχε φέρει στο χείλος της αβύσου. Η φιδίσια φωνή θα θριάμβευε. Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχει άνθρωπος, όσο και να είναι θωρακισμένος με πίστη, όσο και αν είναι οπλισμένος με απεριόριστη αγάπη, όσο και αν θυσιάζεται για τον πλησίον, όσο και αν είναι άδολος, άψογος και ανιδιοτελής, έρχονται στιγμές που κάμπτεται, λυγίζει, αμφιβάλλει και διερωτάται. Έρχονται στιγμές που τον μαγεύει η πολυθρόνα του εγωισμού, που τον προσελκύει ο βούρκος των παθών. Έρχονται στιγμές που τον τυφλώνει η λάμψη της δόξας, τον μαγεύει η γλυκύτητα της εξουσίας, τον δελεάζει ο μαγνήτης του πλούτου. Παράδειγμα, ο καθηγητής Τάσος Λασκαρίδης. Ο Θεός όμως μυστικά και αθόρυβα βρίσκει τρόπο και συγκρατεί, προστατεύει και σώζει τα πλάσματά του. Και στην περίπτωση του Τάσου Λασκαρίδη, απέναντι στη φιδίσια φωνή, απέναντι στον ηλιστικό τρόπο σκέψης, αντιπαραθέτει κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο τον εσταυρωμένο που φορούσε, τον αιματοβαμμένο σταυρό, το δώρο του δασκάλου.
Ο γιατρός έκπληκτος αντικρίζει το σταυρό που φορούσε πεσμένο στο πάτωμα. Ξαφνιάζεται. Σαστίζει. Μια τυραννική αγωνία τον καταλαμβάνει. Κρύος υδρότας γεμίζει το πρόσωπό του. Δεν πιστεύει τα μάτια του. Είναι η πρώτη φορά που ο σταυρός, κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο, τον έχει εγκαταλείψει. Ψάχνει με τρεμουλιαστά χέρια το στήθος του. Η καδένα στη θέση της. Εωρούμενη χωρίς σταυρό. Ο Τάσος, σαστισμένος και κλονισμένος από τη σκληρή επίθεση του ορθολογισμού, τον κοίταζε και πάλι τον ξανακοίταζε και του φάνηκε ότι ο σταυρός ήταν έτοιμος να φύγει μακριά, σαν να ένιωσε μια αποστροφή και φανέρωσε μια οργή. Με τη φωνή της συνείδησης, σαν να του έλεγε «Γιατί με διώχνεις, τι δηλητηριασμένες σκέψεις αφήνεις και σε τριγυρίζουν». Σταυρώθηκα στο Γολγοθά για να δείξω το δρόμο της αρετής και του καθήκοντος. Σταυρώθηκα για να δείξω πόσο μεγάλο αξίωμα είναι το να γίνεις διάκονος πάντων και εσύ αναζητάς την καταξίωση της προσωπικής και κοινωνικής σου ζωής με αθέμητα μέσα. Τολμάς να καταδικάζεις τον εαυτό σου στην ματαιότητα και θέλεις να τον γκρεμίσεις στο κενό και στο χάος. Μήπως σε ζάλισε η φιδίσια φωνή, όπως και την Εύα στον Παράδεισο? Ανέβηκες με την αξία σου σε υψηλά αξιώματα και οι θέσεις που κατέχεις είναι πραγματικά μεγάλες, όχι επειδή μπορούν να δίνουν μεγάλες απολαβές, αλλά γιατί έχουν καθήκοντα μεγάλα και ιερότητα πολύ. Η πανεπιστημιακή έδρα που με την αξία σου κατέλαβες είναι για να σκορπάς φως και επιστημονική αλήθεια και όχι για να τροφοδοτείς τον οσυρό σου εγωισμό και να αφήνεις να περνούν από το μυαλό σου αρρωστημένες σκέψεις. Η διεύθυνση του νοσοκομείου σου δόθηκε για να βυθίζεσαι στον ωκεανό του πανανθρώπινου πόνου και να γίνεσαι γιατρός και παρηγορητής και όχι απάνθρωπος εκμεταλλευτής. Το κάθε σου αξίωμα πρέπει να το φωτίζει από ψηλά το φως της πίστης, της αγάπης και της προσφοράς. Κοίτα γύρω σου πόσοι και πόσοι νωρίτερα από σένα είχαν αυτήν την θέση. Είχαν την ίδια πανεπιστημιακή έδρα που έχεις εσύ σήμερα. Είχαν την ίδια λάμψη των αξιωμάτων που εσύ απολαμβάνεις τώρα. Είχαν τον ίδιο εγωισμό που σε σφιχταγκαλιάζει. Και όμως όλοι μπήκαν στο περιθώριο. Ξεχασμένοι, άγνωστοι, με σβησμένη τη λάμψη της δόξας. Είναι τόσο συνηθισμένο να βρεθεί ο άνθρωπος από τα ύψη στα βάθη. Όπως κινδυνεύουν να πέσουν και όσοι ανεβαίνουν σε σάπια σκάλα, έτσι κινδυνεύουν όσοι απερίσκεπτα και ανάξια επιδιώκουν να απολαμβάνουν κοσμικές δόξες, τιμές και εξουσίες. Η δόξα που δίνουν οι άνθρωποι είναι τόσο ασταθής, τόσο φευγαλαία,
τόσο χωρίς να το καταλαβαίνεις, γλιστράει μέσα από τα χέρια σου και χάνεται. Πόσες λάμψεις έσβησαν τραγικά, πόσοι θρόνοι γκρεμίστηκαν, πόσες δάφνες δοξασμένων αθλητών μαράθηκαν άδοξα, πόσες επεφημίες σταμάτησαν απότομα, πόσοι βρέθηκαν ξαφνικά από το ύψος του μεγαλείου τους στο χάος της κατάπτωσης και του ολέθρου. Όποιος κυνηγά τη δόξα του κόσμου είναι σαν να κυνηγά τη σκιά του. Η δόξα του κόσμου μεταβάλλεται, μαραίνεται, περνά, σβήνει και όχι σπάνια, συντρίβει και καταστρέφει. Πάσα δόξα ανθρώπου, ο σάνθος χόρθ του εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Συνέχισε το δύσκολο δρόμο της αγάπης και της ταπείνωσης και θα δεις τη γνήσια, την αληθινή δόξα του Κυρίου μέσα σου. Η δόξα κατακτάται με την αρετή, την αγιότητα, την εκπλήρωση του καθήκοντος. Διατηρείται με την ορθόδοξη πίστη και ολοκληρώνεται με την αγάπη. Η δόξα που δίνει ο Χριστός είναι αμάραντη, αμετάβλητη, αιώνια. Η ψυχή μας είναι πλασμένη για την ουράνια αυτή δόξα και μακαριότητα. Αυτή ζητά, αυτή ποθεί, αυτή νοσταλγεί, αυτήν επιδιώκει. Και η θεϊκή φωνή που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής του συνέχισε. Εσύ που άγγιζες τις πληγές των ασθενών σου με τα ευγενικά και τρυφερά σου χέρια και μοιραζόσουν μαζί τους τον κάθε οδυνηρό πόνο. Εσύ που στεκόσουν δίπλα σε δύσκολες στιγμές απελπισίας και σύγχυσης τόσων και τόσων απογοητευμένων και απελπισμένων αρρώστων. Εσύ που στεκόσουν δίπλα σε ώρες θλίψης και απώλειες, σε ανθρώπους που ήταν ανίσχυροι και ανίκανοι να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Εσύ που πλούσια παραχωρούσες το παραμελημένο γιατρικό που λέγεται προσευχή, ελπίδα, αγάπη και άκουγες με υπομονή το βουβό παράπονο και το πνιχτό κλάμα και ανακούφιζες τη φτώχεια και γιάτρευες τη συμφορά. Έρχεσαι τώρα να τα αρνηθείς όλα και να ακολουθήσεις τη φιδίσια διαβολική φωνή. Ο Σταυρός με τη φωνή της συνειδήσεως συνεχίζει να λέει σε τόνο τώρα πιο ήρεμο αλλά και επιβλητικό. Να η άλλη φωνή της πίστης, της αγάπης, της ελπίδας. Η φωνή του Σταυρού γνήσια, αληθινή, πέρα ως πέρα. Ονειρεύεσαι πλούτη, το άψυχο χρήμα δελεάζει και εξαπατά. Η αγάπη του πλούτου είναι δόλωμα που έχει τη δύναμη και γυμνώνει την ψυχή από την αρετή. Την ποτίζει πίκρα, λύπη και απομακρύνει από την αληθινή χαρά
και την πραγματική γαλήνη. Με το χρήμα μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις, εκτός από την ευτυχία. Να πας όπου θέλεις, εκτός από τον παράδεισο. Ένας σύγχρονος Κρίσος ομολόγησε με πικρό παράπονο: «Το χρήμα τρέχει μπροστά μου σαν ποτάμι, αλλά η ευτυχία ούτε δράμι. Η απάτη του πλούτου οδηγεί στη ματαιότητα του σημερινού κόσμου και στις σωματικές απολαύσεις, ούτε δίνει ευκαιρία, ούτε αφήνει τον άνθρωπο να πιστέψει το Χριστό και επιπλέον του κλείνει την πύλη του ουρανού. Ο πλούτος είναι ρευστός και φευγαλαίος, ασταθής και αβέβαιος, είναι γέρος και άσχημος. Βέβαια ο πλούτος δεν είναι καταδικαστέος όταν χρησιμοποιείται ως μέσο και όχι ως σκοπός. Είναι απαραίτητος για τις πολύπλευρες ανάγκες της ζωής. Είναι χρήσιμος για την καλλιέργεια των γραμμάτων και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Είναι ωφέλιμος όταν ο κάτοχός του συνειδητοποιήσει ότι είναι διαχειριστής και οικονόμος. Ο πλούτος μπορεί να γίνει πύλη της Βασιλείας του Θεού, αλλά μπορεί να γίνει και δόλωμα της αμαρτίας. Είναι παράξενο θηρίο. Όταν τον δεσμεύεις, φεύγει. Όταν τον διασκορπίζεις, μένει. Γι' αυτό ο Κύριος καλούσε τους ανθρώπους να ελευθερωθούν από τη δύναμη και τη σκλαβιά του, να τον αρνηθούν, να τον αφήσουν, να τον σκορπίσουν στους φτωχούς και δυστυχισμένους και να εξαγοράσουν με αυτόν την αιωνιότητα. Έτσι φαινόταν να βγαίνουν από μέσα του δύο διαφορετικές ισχυρές φωνές και να φέρνουν συγκρούσεις στα αισθήματα και τις σκέψεις του, να δημιουργούν θύελλα στον ψυχικό του κόσμο, να αναστατώνουν το είναι του. Πάλευαν στήθος με στήθος η ανθρώπινη θέληση και η χάρη του Θεού. Συγκρούστηκαν δηλαδή δύο μεγάλες δυνάμεις: η θέληση του παλαιού ανθρώπου με τη χάρη του Θεού, η φωνή του ορθολογισμού και η φωνή της πίστης, της αγάπης και του καθήκοντος. Θεέ μου, δεν μας εγκαταλείπεις στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το χέρι σου μυστικά και αθόρυβα σώζει, προστατεύει και οδηγεί στην αλήθεια και το φως. Η χάρη του Θεού είναι δυνατότερη. Η φωνή του Σταυρού επισκίασε τη φιδίσια φωνή και ο γιατρός συνήλθε από το εφιαλτικό όραμα. Αγκάλιασε το Σταυρό, το στήριγμα των πιστών, και όποιος αγκαλιάζει το Σταυρό αγκαλιάζει την αλήθεια, αγκαλιάζει το φως, αγκαλιάζει την ελπίδα, αγκαλιάζει τη ζωή και τη χαρά. Αντλεί δύναμη και θάρρος, αισθάνεται εσωτερική γαλήνη και απέραντη ηρεμία. Ένας βαθύς στεναγμός βγήκε από τα βάθη της καρδιάς του. Ένας κρύος υδρότας έλουσε το πρόσωπό του. Τα μάτια του έτρεξαν καυτά δάκρυα και έσβησαν το ελκυστικό και απατηλό όνειρο. Η παραγκονισμένη ταπεινοφροσύνη ξεπίδησε αυθόρμητα, θαραλέα και επίμονα, και σκέπασε τη λάμψη της δόξας. Ήρθε η αγάπη που τον έθρεψε και τον γιγάντωσε
και έθαψε το μαγνήτη του πλούτου. Φύσηξε ο καθαρός λογισμός και έδιωξε τις κάθε είδους δηλητηριασμένες σκέψεις για εξουσία και γλυκιά ζωή. Ο μεγάλος αγώνας που διαδραματίζονταν στο αόρατο πεδίο της ψυχής του έληξε νικηφόρα. Η χάρη του Θεού νίκησε τη θέληση του ανθρώπου. Η αλήθεια το λάθος, η πίστη τον ορθολογισμό, ο αγώνας έληξε, η αρετή και το καλό νίκησαν. Η φωτισμένη σκέψη, η πλούσια καρδιά, το εξαϊλωμένο πνεύμα, η εσωτερική γαλήνη επανήλθαν και κυριάρχησαν για πάντα στη ζωή του ιατρού Τάσου Λασκαρίδη.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μια σειρά εκπομπών που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους δέκτες σας θέματα που συγκρίνουν το πιστεύω της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα πιστεύω άλλων ομάδων. Ομάδων που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές ή και όχι. Το παρόν εγχείρημα προέρχεται από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σε θεολογικά θέματα που άπτονται της Ορθόδοξης πίστης. Συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δέχονται καλοπροαίρετες και μη προκλήσεις από ανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις. Γύρω από το πρόσωπο του Θεού, γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γύρω από δυσνόητα ή δυσερμήνευτα χωρία της Αγίας Γραφής. Και συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία για το τι ακριβώς πιστεύουν σχετικά με τα θέματα αυτά και να θεολογήσουν γι' αυτά. Στο μικρόφωνο ακούτε την Ελένη Μαζονάκη και για την υπόλοιπη μισή ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για τη νέα αυτή σειρά εκπομπών?
1: Βεβαίως, χαίρετε και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Το βασικό θέμα της νέας αυτής σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια από τις πάμπολες θεολογικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν από ποικίλους χώρους συμβαδίζουν με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ποιες δεν συμβαδίζουν με αυτήν ή και αντιτάσσονται με αυτήν? Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ερώτημα της τρέχουσας εκπομπής: το τι είναι θεολογικά ορθόδοξο και τι δεν είναι εξ επόψεως πάντα Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αυτό το ερώτημα απασχόλησε και βασάνισε όλους όσους πίστεψαν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε όλο το διάβα της ιστορίας, από τους πρώτους μαθητές του έως και σήμερα. Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στην καρδιά μεγάλων τρικυμιών που κλειδώνησαν την Εκκλησία μας. Εκτός από τους σκληρότατους διωγμούς, τις εξορίες, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν να αντιμετωπίσουν και εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες γύρω από τα θέματα της πίστης τους. Τη στιγμή που τους καταδίωκαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδωλολάτρες, άρχοντες, σκληρόκαρδοι Εβραίοι, άθεοι Έλληνες, βάρβαροι Πέρσες, εχθροί και συντοπίτες τους, την ίδια στιγμή που ήταν περικυκλωμένοι από παντού και δεν ήξεραν ποιον να εμπιστευτούν και ποιον όχι, που δεν ήξεραν από ποιον κινδύνευαν και με ποιον ήταν ασφαλείς οι ίδιοι και η οικογένειά τους, την ίδια στιγμή βρίσκονταν αντιμέτωποι και με την εσωτερική απειλή των αιρέσεων. Οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό έρχονταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν συναντούσαν άλλους ανθρώπους που, ενώ ισχυρίζονταν ότι και εκείνοι ήταν χριστιανοί, εντούτοις πίστευαν διαφορετικά πράγματα από εκείνους και ζούσαν με διαφορετικές αντιλήψεις από εκείνους. Όταν συναντούσαν χριστιανούς που ασπάζονταν την διδασκαλία του Σαβέλιου, του Αρίου, του Σίμωνα του Μάγου, του Νεστορίου, των μονοφυσιτών, των οικονομάχων και άλλων. Φανταστείτε σε πόσο δυσάρεστη θέση έμπαιναν οι χριστιανοί εκείνοι όταν έπρεπε να αποφασίσουν εάν με τους άλλους εκείνους ανθρώπους είχαν περισσότερα κοινά ή περισσότερες διαφορές. Αν πίστευαν τελικώς τα ίδια ή διαφορετικά. Εάν οι τελευταίοι ήταν για αυτούς ομόδοξοι ή αιρετικοί.
0: Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές διδασκαλίες, ποια ήταν τελικά η σωστή? Και ανάμεσα σε πολλούς που έλεγαν διάφορα, ποιος είχε τελικά δίκιο? Και ποιο να εμπιστευτείς ότι έχει δίκιο και ότι λέγει το σωστό? Τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τη μεγάλη του μόρφωση και την πανίσχυρη θέση του. Μα ο αυτοκράτορας κάποιες φορές είχε δίκιο και άλλοτε όχι. Υπήρχαν αυτοκράτορες που πρέσβευαν τη μία θέση και στη συνέχεια οι διάδοχοι τους υποστήριζαν την εντελώς αντίθετη. Τον πατριάρχη της μεγαλύτερης πόλεως, της αυτοκρατορίας της ένδοξης Κωνσταντινούπολεως, μα υπήρξαν πατριάρχες που αγίασαν και υπήρξαν πατριάρχες που εν τέλει καταδικάστηκαν ως αιρετικοί. Τους οικείους τους επισκόπους, τους κοντινούς τους ιερείς, τους μοναχούς. Αρκετοί αιρεσιάρχες ήταν επίσκοποι, ιερείς ή μοναχοί. Τον απλό λαό, μα κι αυτός δεν είχε πάντα δίκιο. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι περισσότερες ενορίες, σχεδόν όλες οι ενορίες, βρίσκονταν στα χέρια των αιρετικών. Άρα η πλειοψηφία του λαού ήταν αιρετική. Τις εκκλησιαστικές συνόδους, μα βεβαίως υπήρξαν οι Άγιες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά υπήρξαν και σύνοδοι που ακυρώθηκαν από άλλες συνόδους ως άκυρες. Τα πράγματα λοιπόν γύρω από το μεγάλο ερώτημα «Τι έστεινε αλήθεια» δεν υπήρξαν ποτέ απλά και ούτε εύκολα. Ο δρόμος δύσκολος και τραχής για την αναζήτηση της χριστιανικής αλήθειας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι θεολογικές διαμάχες αφορούσαν θέματα και ζητήματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν είχαν διασαφινιστεί επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Το πρόβλημα των αιρέσεων στη ζωή της Εκκλησίας, πότε μπορούμε να το δούμε να πρώτο εμφανίζεται?
1: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες μέρες ζωής της Εκκλησίας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, θέλοντας να προστατεύσει τους χριστιανούς από τις αιρετικές διδασκαλίες, τους δίνει τις παρακάτω οδηγίες, οδηγίες οι οποίες κατ' επέκταση είναι χρήσιμες και σε εμάς, τους σημερινούς αναγνώστες των επιστολών αυτών. Πρώτον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην διαβάζουν και να μην ακούνε αιρετικά πράγματα. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Δεύτερον, τους παρακινεί να απομακρύνονται από ανθρώπους αιρετικούς. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Και τρίτον, να είναι καχύποπτοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική διδασκαλία συναντούν, όσο εντυπωσιακός ή ενάρετος και αν φαίνεται αυτός που την διδάσκει. Χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν ένας άγγελος εξ ουρανού ή εγώ ο ίδιος σας διδάξω διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό που σας δίδαξα, μην το δεχτείτε. Αλλά και εάν εμείς, η άγγελος εξ ουρανού, ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος ασχολείται με αντιαιρετικά θέματα, κάποιος κίνδυνος ή κάποιο δύσκολο σημείο?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλά δύσκολα σημεία. Τους κινδύνους αυτούς και τις παγίδες τις περιγράφει πολύ συνοπτικά ο Άγιος Σιμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Κατά Θεών και άλλων εθνών», σε ένα κείμενο που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω στα βασικά του σημεία. «Αδελφέ», λέει ο Άγιος, «και η ομολογία της ευσεβίας μας είναι αναγκαία περισσότερον παντός άλλου και χρέος έχομεν άφευκτον να ομολογόμεν αυτήν ενώπιον πάντων. Χρέος είναι προς τούτης να στηρίζομεν και των πλησίων μας καθόσον δυνάμεθα, όμως δεν είναι ανάγκη να πείσομεν έκαστον άνθρωπον. Επειδή μήτε είναι δυνατόν να πείσομεν όλους, πλην αν έχεις καμίαν δύναμην λόγου, πρέπει να υπείς τα καταδύναμην, αν ίσως ο λόγος αποβλέπει προς οικοδομήν, ήγουν στήριξην της ευσεβίας. Είμεν οικοδομήσεις, πολύ όφελος θέλει προξενηθεί και είσαι και εις των ωφελημένων. ιδεμή, δεν χρεωστείς τίποτε όσον κατά τούτο εις τον Θεό, επειδή και έκαμες το χρέος σου. Ωστόσο, λέει, πρέπει να προσέχεις πάλιν και τούτο, να μη λέγεις δηλαδή περισσότερον αφότι δύνασαι. Μήπως επιχειρών να σηκώσεις τον πεπτοκότα, τύχει και μαζί με αυτόν πέσεις κι εσύ. Διότι το μυστήριον της ευσεβίας ομολογουμένος είναι μέγα, ως λέγει ο Θεότατος Παύλος. Όθεν πρέπει ο διαλεγόμενος να ομιλεί περί αυτής με ευλάβιαν και με γίστην προσοχήν και να είναι δοκιμασμένος και πλουτισμένος από χάρισμα διδασκαλικών, μήπως φιλονικών διός αγνοεί, τύχει και περιπέσει εις τα δίχτυα της βλασφημίας ή εις την παγίδα της διχονίας ή τέλος πάντων καταντήσει από τους λόγους της ασεβίας εις τα δόγματα της δισεβίας. Διότι ξεύρωμεν πολλούς από τους αστηρίχτους ότι ευλάφθησαν από τούτο.
0: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υποδείξεις του Αγίου Σημεώνος προς εμάς που ασχολούμαστε με αντιαιρετικά θέματα. Αφενός λέει ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως φάλουμε εμείς οι ίδιοι και προβάλλουμε για το Θεό λάθος και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Και αφετέρου να προσέχουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θέλετε να αναλύσετε λίγο τι σημαίνει η παγίδα της διχόνοιας?
1: Βεβαίως. Ένα βασικό μέλημα των χριστιανών είναι να συμπορεύονται ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους και όχι με διχόνοια. Δυστυχώς όμως πολλές φορές στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για τα πιστεύω μας, είναι δυνατόν να πέφτουμε στην παγίδα αυτή της διχόνοιας. Ο εμπαθής εγωισμός, ο δικός μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν να υψώσει ένα τείχος ψυχρότητας ανάμεσά μας κατά τις θεολογικές μας συζητήσεις. Είτε εμείς να ψυχρανθούμε με τον συνάνθρωπό μας που δεν δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, είτε εκείνοι να ψυχρανθούν μαζί μας που δεν δεχόμαστε τα δικά τους. Είτε και τα δύο. Ή ακόμη χειρότερο, είναι δυνατόν να προκύψει ακόμη έντονος καυγάς ή μεγάλη διαμάχη ή ακόμη και φωνική έχθρα, μη γέννητο. Ας θυμηθούμε από την ευρωπαϊκή ιστορία τον 30ετή πόλεμο, έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους που έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη από το 1618 έως το 1648 και υπολογίζεται ότι στήχησε τη ζωή σε 4,5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πόλεμος αυτός τροφοδοτήθηκε από τη θρησκευτική ιδεολογική σύγκρουση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς μετά τη μεταρρύθμιση. Ο φανατισμός λοιπόν και η μυσαλλοδοξία είναι αντίθετες έννοιες με τη χριστιανική αγάπη ή όπως χαρακτηριστικά γράφει αλλού ο Άγιος Σημεών, το να φιλονικεί κάποιος και το να προκαλεί διαμάχες είναι ξένων και αλότριων της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός αποφεύγει τις θεολογικές συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική του. Σημαίνει ότι προτιμά να συζητά θεολογικά όταν ο συνομιλητής του είναι καλοπροαίρετος και ψάχνει την αλήθεια και όχι βεβαίως όταν ο συνομιλητής του έχει μοναδικό σκοπό το να υπερισχύσει στη συζήτηση, το να πουλήσει πνεύμα, το να κάνει τον έξυπνο ή ακόμη χειρότερα να κάνει προσελητισμό. Σημαίνει ότι

0: Αντετικός. Ο ομιλών με τη φράση αυτή εννοεί ότι ο τάδε φιλόσοφος παρεκκλίνει από το κεντρικό ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης και αναπτύσσει ένα δικό του παρακλάδι, το οποίο μπορεί να απέχει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο από το κεντρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο, ο όρος χρησιμοποιείται και για ιδεολογίες. Μπορεί να έχουμε ακούσει τη φράση «ορθόδοξος μαρξιστής» ή τη φράση «ο τάδε είναι αιρετικός μαρξιστής». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, αίρεση ονομάζουμε οποιαδήποτε απόκληση από την κεντρική θεολογική διδασκαλία. Και κατ' επέκταση αίρεση ονομάζουμε και οποιαδήποτε ομάδα ατόμων ασπάζονται την απόκληση αυτή και γι' αυτό αποκόπτονται, αποσχίζονται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν μια δική τους ομάδα. Αιρετικός επομένως δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί άθελά του να εξέφρασε ή να ασπάστηκε κάποια λάθος θεολογική πεποίθηση απλώς και μόνο επειδή την εξέφρασε ή την ασπάστηκε. Αιρετικός γίνεται κάποιος όταν εξαιτίας αυτής της λάθος θεολογικής πεποίθησης απομακρύνεται από τους υπόλοιπους πιστούς που ασπάζονται την ορθή θεολογική θέση. Αιρετικός είναι κάποιος όταν παρά τις προσπάθειες των υπολείπων να του υποδείξουν το λάθος του, εκείνος επιμένει σε αυτό και αποκόπτεται εν τέλει από τους υπολείπους, είτε μόνος του, είτε παίρνοντας κάποια ομάδα ατόμων μαζί του. Για το λόγο αυτό είναι κάπως υπερβολικό όταν σε συζητήσεις που εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταξύ μας γύρω από θεολογικά θέματα, υπάρχουν άτομα που σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να χαρακτηρίσουν μια θεολογική τοποθέτηση κάποιου τρίτου ως αιρετική. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως λάθος στις συζητήσεις αυτές, γιατί ο χαρακτηρισμός αιρετικός έχει μέσα του, εκτός από την έννοια του σφάλματος και του λάθους, και την έννοια της συνειδητής αποκοπής του σχίσματος από το σώμα της Εκκλησίας. Την αλήθεια αυτή μπορούμε να τη δούμε και σε ένα περιστατικό από το γεροντικό. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων, διαβάζουμε στο γεροντικό, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του Αββά Αγάθωνος και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαρείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε τον Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο.
1: Αναφέρατε τη λέξη σχίσμα. Ποια είναι η σχέση αίρεσης και σχίσματος? Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά?
0: Μια πολύ γνωστή διάκριση ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα είναι αυτή που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας σε μία επιστολή του: «Οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις μεν τους παντελώς αποσπασμένους και κατά την ίδια την πίστην αποξενωμένους. Σχίσματα δε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν για κάποιες εκκλησιαστικές αιτίες και μεταξύ τους ζητήματα θεραπεύσιμα». Σύμφωνα λοιπόν με τον Μεγάλο Βασίλειο, Η αίρεση και το σχίσμα διαφέρουν.

0: και ενδιαφέρουν ως εξής. Οι μεν αιρετικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία επειδή αποξενώνονται από το πιστεύω της Εκκλησίας. Οι δε σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία όχι επειδή έχουν διαφορετικό πιστεύω από αυτήν όπως οι πρώτοι, αλλά εξαιτίας διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό και το σχίσμα είναι μια κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπευθεί ευκολότερα από ό,τι αίρεση. Ως ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι είναι σχίσμα, μπορούμε να εκλάβουμε την περίπτωση του σχίσματος του 867 ανάμεσα στα χριστιανικά πατριαρχία της Ανατολής και στο χριστιανικό πατριαρχείο της Δύσης. Το σχίσμα του 867, το οποίο λέγεται αλλιώς και το μικρό σχίσμα ή και φώτιο σχίσμα, δεν προκλήθηκε από θεολογικές διαφορές, όπως αργότερα το μεγάλο σχίσμα του 1054, αλλά προκλήθηκε κυρίως από διοικητικές διαφορές. Ποιες ήταν αυτές οι διοικητικές διαφορές? Το Πατριαρχείο της Ρώμης προέβαλε την απέτηση του Πρωτίου και παράλληλα αμφισβήτησε την εκλογή του Μέγα Φώτιου ως Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Και όλα αυτά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Πάπας της Ρώμης είχε στέψει στη Δύση τον Καρλομάγνο ως βασιλέα των Ρωμαίων. Ως τότε όμως, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούνταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται και ονομαζόταν Νέα Ρώμη. Οπότε η στέψη αυτή θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς ως μέγα σκάνδαλο και ως σφετερισμός των νόμιμων και αποκλειστικών δικαιωμάτων που οι Βυζαντινοί είχαν στη ρωμαϊκή κληρονομιά, στους ρωμαϊκούς τίτλους και κυρίως στο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο «βασιλεύς των Ρωμαίων». Οι διαμάχες και οι διαφορές που οδήγησαν στο σχίσμα ήταν διοικητικές και όχι διαφορές σε θέματα πίστης. Τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα την έκανε ο Μέγας Βασίλειος στηριζόμενος στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το βάπτισμα των αιρετικών εθεωρείτο παντελώς άκυρο, των δε σχισματικών εθεωρείτο ενίοτε δεκτό. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος έχει υπόψη του και αναφέρει και κάποιους άλλους προγενέστερους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια πιο αυστηρή γραμμή και θεώρησαν ακόμη και των σχισματικών τα μυστήρια παντάπαση άκυρα και ούτε αναγνώριζαν το βάπτισμά τους.
1: Επομένως τα μυστήρια των αιρετικών θεωρούνται άκυρα για εμάς.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Σε αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα και πολλοί άλλοι Άγιοι και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα μυστήρια που τελούνται από αιρετικούς είναι άκυρα και χωρίς τη Θεία Χάρη.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αιρετικός επιστρέψει στην Εκκλησία, ξαναβαπτίζεται?
0: Ναι, συνήθως ξαναβαπτίζεται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία κάνει κατ' οικονομίαν δεκτό το βάπτισμα κάποιου, πάντοτε με την προϋπόθεση, την αυστηρή προϋπόθεση ότι η βάπτισή του έχει γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείται η βάπτιση και σε εμάς. Επειδή το θέμα αυτό είναι κάπως σύνθετο, επιτρέψτε μου να διαβάσω την τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος στη μελέτη του «Ομολογώ εν βάπτισμα» ότι βάσει των ιερών κανόνων, παραδείγματος χάρη του 7ου της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης, πάντοτε η Εκκλησία θεωρούσε ως καθεαυτά άκυρα τα βαπτίσματα των αιρετικών κοινοτήτων, ασχέτως αν για πολλούς λόγους γίνονταν ενίοτε κατ' οικονομίαν δεκτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι αιρετικοί θα επέστρεφαν στην Εκκλησία. Δηλαδή αν δεν επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια των αιρετικών λαμβάνονται ως παντελώς άκυρα καθεαυτά. Επίσης η ίδια μελέτη αποδεικνύει ότι προϋπόθεση για την κατ' οικονομίαν και όχι κατ' ακρίβεια αποδοχή του βαπτίσματος ενός αιρετικού αποτελεί το να είναι ο τρόπος του βαπτίσματος της εν λόγω αιρέσεως να είναι ταυτόσιμος με τον Ορθόδοξο, δηλαδή τριπλή κατάδυση στο νερό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του ραδιοφωνικού χρόνου μας, επιστρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις αιρέσεις σε κάποιες ευδιάκριτες ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους?
0: Βεβαίως, σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για αιρέσεις, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τις χριστιανικές αιρέσεις, τις παραχριστιανικές ομάδες και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των χριστιανικών αιρέσεων, έχουμε τις αιρέσεις εκείνες που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχονται την Αγία Γραφή, έστω και αν την ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, και ακόμη μπορεί να έχουν κάποιες τελετές μυστήρια. Στη δεύτερη ομάδα, στην κατηγορία των παραχριστιανικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που, παρότι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, παρότι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, εν τούτης απορρίπτουν βασικά χριστιανικά δόγματα, όπως την πίστη στην Αγία Τριάδα και στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, χιλιαστές, οι μορμόνοι, οι αντβεντιστές και άλλοι. Στην τρίτη ομάδα, στην κατηγορία των παραθρησκευτικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει δημιουργός Θεός. Εδώ εντάσσονται οι ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής. Οι ομάδες αυτές έχουν αντιχριστιανικές διδασκαλίες, όπως το ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι Θεός, ότι ο άνθρωπος φτάνει μόνος του στην τελείωση και τη θέωση και άλλα. Με τις κατηγορίες αυτές θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα βεβαίως στις επόμενες εκπομπές μας.
1: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην πρόληψη». Χαιρόμαστε πολύ που ξεκινάμε αυτή τη νέα διαδρομή στον αέρα του ραδιοφώνου της Αρχιεπισκοπής. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Νικάκη, για την πρόσκληση και την εγκάρδια υποδοχή, όπως και τον Υποδιευθυντή Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου και τον Ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη. Δεχτήκαμε λοιπόν με μεγάλη χαρά αυτή την πρόσκληση, γιατί η Εκκλησία αποτελεί το συνδετικό κρίκο των μελών της κοινότητας. Συγκεντρώνει πολίτες όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων και ουσιαστικά είναι από τα βασικότερα πλαίσια στα οποία συναντιούνται μαζί όλοι οι άνθρωποι της κοινότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς σήμερα στην απρόσωπη πόλη χάνεται η επαφή με τον άλλο. Να σας συστηθούμε κι εμείς λοιπόν. Είμαστε η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ και μέσα από αυτή την εβδομαδιαία εκπομπή θέλουμε να συζητήσουμε για τη σημασία της πρόληψης. Στο ΚΕΣΑΝ συνεργαζόμαστε η ομιλούσα κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Στέφου, η ψυχολόγος Μαρία Δαδούτη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Η κοινωνιολόγος Στέλλα Δασκαλάκη.
2: Γεια σας και από μένα.
0: Η επιστημονικά υπεύθυνη του ΚΕΣΑΝ Ειρήνη Στρατάκη, με 35 χρόνια παρουσίας και προσφορά στο χώρο, και η Αθηνά Θανασάκη, κοινωνική λειτουργός στη διοικητική οργάνωση του κέντρου. Μαρία, θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για το ΚΕΣΑΝ?
1: Βεβαίως. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου έχει μια διαδρομή στην πόλη μας από το 1991 και λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Με τη στήριξη τοπικών φορέων, όπως μεταξύ άλλων ο Δήμος Ηρακλείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τα πανεπιστήμια μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Επιστροφή από το Αλκοόλ και άλλους. Συχνά μας ρωτούν τι ακριβώς κάνετε σε καθημερινή βάση. Η απάντηση είναι ότι απευθυνόμαστε σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Για παράδειγμα, δουλεύουμε πολύ με τους γονείς. Διοργανώνουμε ομάδες γονέων και σχολές γονέων, όπου δεν δίνουμε έτοιμες συνταγές, αλλά συζητάμε για την επικοινωνία στην οικογένεια, τα όρια και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν. Παράλληλα, είμαστε πολύ κοντά και στους εκπαιδευτικούς, κάνουμε βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια, ώστε να τους ενδυναμώσουμε στον παιδαγωγικό τους ρόλο και να τους βοηθήσουμε να διαχειρίζονται τις δυναμικές και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν μέσα στη σχολική τάξη. Και φυσικά, στην καρδιά της πρόληψης βρίσκονται οι ίδιοι νέοι, τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και οι έφηβοι. Στα σχολεία ή σε ομάδες νέων, δουλεύουμε θέματα όπως η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η διαχείριση του άγχους, ειδικά την περίοδο των εξετάσεων, η αντίσταση στην πίεση των συνομιλίκων και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Και μην ξεχνάμε και την ίδια την κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και γειτονιές, γιατί η πρόληψη και η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας, όχι μόνο του καθενός μεμονωμένα. Βέβαια, να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι όλες οι δράσεις του ΚΕΣΑΝ παρέχονται εντελώς δωρεάν για όλους.
0: Στέλλα, θα ήθελες να μας πεις για τη συνεργασία που έχουμε με το δίκτυο της Φορτέτσας, μια και μιλήσαμε για την κοινότητα?
2: Βεβαίως. Το ΚΕΣΑΝ συμμετέχει από το 2023 στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στη Φορτέτσα, που ονομάζεται Συνδεόμαστε και Δρούμε. Το δίκτυο αποτελείται από τοπικούς φορείς, το ΚΕΚΙΦΑΠΗ Φορτέτσας, τα σχολεία της περιοχής και το Συλλόγους Γονέων, την Ενορία, το Γραφείο Πρόληψης του ΕΟΠΑΕ και φυσικά το ΚΕΣΑΝ. Στόχος είναι η σύνδεση, η συνεργασία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής ζωής μέσα από τη συμμετοχική δράση. Σκοπός μας είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων στην κοινότητα. Κάθε χρόνο οι δράσεις του δικτύου είναι αφιερωμένες σε μία θεματική. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές επιτυχημένες δράσεις αυτά τα 3 χρόνια που αφορούσαν την ιστορική μνήμη, την οδική ασφάλεια και τη βία. Φέτος αναμένεται τι θα ετοιμάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ανυπομονούμε για τη φετινή διοργάνωση. Ωραία. Εμείς ως εκπομπή γιατί θέλουμε να δώσουμε μικρόφωνο στην πρόληψη? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται συνήθως ο κόσμος όταν ακούει τη φράση πρόληψη των εξαρτήσεων, Μαρία?
1: Οι περισσότεροι σκέφτονται αμέσως ή τις ουσίες ή την ίδια τη συμπεριφορά της εξάρτησης. Όμως σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει. Το επίκεντρο της πρόληψης έχει μετατοπιστεί. Δηλαδή, δεν εστιάζουμε απλά στο τι πρέπει να αποφύγουμε, αλλά στρεφόμαστε δυναμικά προς την ενίσχυση του ίδιου του ατόμου και της οικογένειας. Όταν δυναμώνουμε τον άνθρωπο και του δίνουμε δεξιότητες ζωής, θωρακίζεται απέναντι σε κάθε μορφή εξάρτησης.
0: Και στην πράξη πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητά μας?
1: Δουλεύουμε με όλη την κοινότητα. Με ομάδες γονέων, με εκπαιδευτικούς στα σχολεία, αλλά και με τους ίδιους τους νέους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία και τη συναισθηματική τους ανθεκτικότητα. Πρόληψη των εξαρτήσεων δεν σημαίνει απλώς λέω όχι ή φοβερίζω το άτομο. Δεν εστιάζουμε στο τι απαγορεύεται ή είναι επικίνδυνο να κάνεις, αλλά στο πώς εσύ μπορείς να γίνεις πιο δυνατός και πιο αυτόνομος και στο πώς θα χτίσουμε ένα γερό ασφαλές περιβάλλον γύρω σου που θα σε προστατεύει και θα σου επιτρέπει να εξελίσσεσαι καθημερινά.
0: Όλα αυτά ακούγονται πολύ ελπιδοφόρα, Μαρία. Όμως συχνά όταν ακούμε τη λέξη πρόληψη, στο μυαλό μας φέρνουμε μεγάλες καμπάνιες σε ειδικούς ή σε οργανωμένα προγράμματα. Αναρωτιέται κανείς πώς μπορώ εγώ ως μονάδα, ως ένας απλός άνθρωπος στην καθημερινότητά μου, είτε είμαι γονιός, είτε είμαι φίλος, είτε είμαι συνάδελφος, να γίνω εγώ ο ίδιος ένας κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης. Ωραία όλα αυτά τα θεωρητικά, αλλά στην πράξη πώς μεταφράζεται η πρόληψη των εξαρτήσεων μέσα στην ίδια μας τη ζωή?
1: Στην πράξη, η πρόληψη είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να κάνεις πρόληψη. Πρόληψη στην καθημερινότητα σημαίνει να ακούς ουσιαστικά, να δίνεις δηλαδή χώρο στον άλλον να εκφράσει αυτό που νιώθει χωρίς να βιαστείς να τον κρίνεις ή να του δώσεις έτοιμες συμβουλές. Να φροντίζεις τα δικά σου όρια, να μάθεις να λες όχι όταν πιέζεσαι και να αναγνωρίζεις πότε χρειάζεσαι ξεκούραση ή βοήθεια. Να δημιουργείς ασφαλείς σχέσεις, να είσαι για τους ανθρώπους σου το πρόσωπο στο οποίο μπορεί να καταφύγουν στα δύσκολα χωρίς το φόβο της απόρριψης. Να προσφέρεις επιλογές, να ενθαρρύνεις δημιουργικές διεξόδους και σχολείες που γεμίζουν τη ζωή με νόημα. Στην ουσία, η πρόληψη στην πράξη είναι ένας τρόπος που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και με τον εαυτό μας. Έτσι και κάθε ακροατής μας μπορεί να κάνει ενεργά το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το οποίο εμπνευστήκαμε και το intro της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από τη βόλτα της Νεφέλης Φασούλη. Για να επανέλθουμε λοιπόν, Στέλλα, θα ήθελες να μας κάνεις μια ανακεφαλαίωση για τους τομείς δράσης του ΚΕΣΑΝ και να μας πεις έτσι και κάποια πράγματα για το πρόγραμμα Μόβερε.
1: Οι τομείς δράσης του ΚΕΣΑΝ ουσιαστικά είναι η οικογένεια, η εκπαιδευτική, η νεολαία και η κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων εντάσσεται και το Μόβερε, που βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου και στη λεωφόρο Κνωσού 1, απέναντι από την Όαση. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Ο χώρος του Μόβερε είναι αφιερωμένος στα συναισθήματα και στη βιωματική μάθηση. Μέσα από ομαδικά εργαστήρια, παιχνίδια, συζήτηση και ειδικά διαμορφωμένες εκθέσεις, παιδιά αλλά και ενήλικες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν όσα αισθάνονται και να ανακαλύψουν αυτό που συχνά αποκαλούμε το αθέατο σύμπαν των συναισθημάτων μας. Για εμάς, η καλλιέργεια της συναισθηματικής παιδείας είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο της ψυχικής ανθεκτικότητας, των υγιών σχέσεων και γενικότερα μιας ισορροπημένης ζωής. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία γεννήθηκε και η ιδέα της δράσης «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο». Γνωρίζουμε ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί ορόσημο στη ζωή των παιδιών. Πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να προκαλέσει ενθουσιασμό και προσμονή, αλλά ταυτόχρονα έχει συνδεθεί και με το άγχος, την ανασφάλεια και διάφορα δυσφορικά συναισθήματα. Τέτοια συναισθήματα γεννιούνται συχνά σε μεταβατικές φάσεις της ζωής μας, βέβαια. Και όσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε από την νεαρή κιόλας ηλικία, τόσο περισσότερα εφόδια έχουμε στην αντιμετώπιση. Έτσι, γεννιούνται πολλά ερωτήματα στα παιδιά. Πώς θα είναι το καινούριο σχολείο ή το νέο περιβάλλον? Θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα μαθήματα? Θα κάνω νέους φίλους? Πώς θα είναι οι καθηγητές και οι μεγαλύτεροι μαθητές? Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαμε ένα τριήμερο βιωματικό εργαστήριο για παιδιά που επρόκειτο να ξεκινήσουν την πρώτη γυμνασίου. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υλοποιήθηκαν 5 ομάδες με 3 συναντήσεις κάθε ομάδα και πήρανε μέρος 65 παιδιά. Στόχος μας ήταν να τους προσφέρουμε έναν ασφαλή και υποστηρικτικό χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για τις σκέψεις, τους φόβους και τις προσδοκίες τους. Δεν θέλαμε απλώς να τους δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το γυμνάσιο, αλλά να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τα δικά τους εφόδια για αυτή τη νέα αρχή.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο πώς κινηθήκαμε στο πρόγραμμα?
1: Μέσα από ομαδικές και δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια, συζήτηση και συνεργασία, τα παιδιά μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους, αναγνώρισαν τις δυνατότητές τους, ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους και εξοικειώθηκαν με τις αλλαγές που θα συναντούσαν. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δημιουργήσουν νέες σχέσεις μεταξύ τους. Ο τίτλος «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο» επιλέχθηκε ακριβώς επειδή θέλαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη μετάβαση σαν ένα καινούριο ταξίδι. Ένα ταξίδι προς κάτι άγνωστο, το οποίο μπορεί αρχικά να μας φοβίζει, αλλά γίνεται πιο εύκολο όταν γνωρίζουμε τα εφόδια μας, όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και όταν νιώθουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο θα συναντήσουμε στην πορεία. Σκοπός μας λοιπόν ήταν τα παιδιά να φύγουν από το εργαστήριο πιο ήρεμα, πιο σίγουρα για τον εαυτό τους και περισσότερο έτοιμα να υποδεχτούν με αισιοδοξία τη νέα σχολική πραγματικότητα. Και γενικότερα αυτή είναι και η φιλοσοφία του ΚΕΣΑΝ και της πρόληψης εν γέννη, δηλαδή η προετοιμασία του ατόμου ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής.
0: Ελπίζουμε όντως να το βίωσαν έτσι τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμμα και ευχόμαστε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μια καλή σχολική χρονιά. Μαρία, θα ήθελες να μας πεις για το ραδιοφωνικό μας ξεκίνημα εδώ, πώς θα εξελιχθεί και τι να περιμένουν οι ακροατές μας?
2: Ο στόχος μας είναι να μιλήσουμε απλά, κατανοητά και ανθρώπινα για όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Θα αγγίξουμε θέματα όπως το καθημερινό άγχος, οι αλλαγές και οι δυσκολίες της ζωής, οι εξαρτήσεις, είτε αφορούν κάποια ουσία είτε κάποια συμπεριφορά, τα όρια και οι συγκρούσεις, οι σχέσεις στην οικογένεια, η ανατροφή των παιδιών, οι προκλήσεις της εφηβείας, αλλά και θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η μοναξιά και οι μεταβάσεις στη ζωή. Ουσιαστικά, θα επιχειρήσουμε να γίνουμε μια συντροφιά που προσφέρει ηρεμία, βοηθώντας τον καθένα να νιώσει ασφάλεια και να βρει τους δικούς του τρόπους να δυναμώσει απέναντι στις δυσκολίες.
0: Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πώς συνδέεται η τρίτη ηλικία ή το καθημερινό άγχος με την πρόληψη των εξαρτήσεων?
2: Πολύ ουσιαστική ερώτηση. Όταν το άγχος, η μοναξιά ή οι δυσκολίες της σχέσης μένουν ανεπεξέργαστα, σε οποιαδήποτε ηλικία, μπορεί να γίνουν το υπόβαθρο για ευάλωτες συμπεριφορές. Μαθαίνοντας να τα διαχειριζόμαστε, κάνουμε την πιο ουσιαστική πρόληψη.
0: Υπάρχει ακόμα στις μέρες μας ο φόβος ή το ταμπού στο να ζητήσει κανείς βοήθεια?
2: Δυστυχώς ένα μικρό στίγμα υπάρχει ακόμα, όμως προσπαθούμε καθημερινά να το σπάσουμε. Το να ζητάς στήριξη δεν σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα ή ότι απέτυχες, αλλά ότι φροντίζεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου πριν εμφανιστεί μια δυσκολία. Είναι μια πράξη γενναιότητας και φροντίδας. Όπως πηγαίνουμε στο γιατρό για να προλάβουμε μια σωματική ενόχληση, έτσι ακριβώς χρειάζεται να φροντίζουμε και τη συναισθηματική μας υγεία. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα όλων μας στην κοινότητα και κανένας δεν χρειάζεται να περνάει τις δυσκολίες μόνος του.
0: Ωραία. Ολοκληρώνοντας, Στέλλα, θα ήθελες να μας πεις τι θα θέλαμε να αφήσουμε στους ακροατές μας?
1: Κλείνοντας λοιπόν για σήμερα, θα θέλαμε να αφήσουμε στους ακροατές μας ένα ερώτημα για σκέψη μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Στη δική μας καθημερινότητα, όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή μόνοι, ποιες είναι οι ασπίδες που επιστρατεύουμε και πόσο συχνά επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ζητήσει βοήθεια?
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι Γερόντος Πολφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος 2.

Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στεναχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας στον Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς με την αγάπη μας, με την λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε την χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το Θείο έρωτα. Ή μάλλον ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ότι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους αξίους της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές υπεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και την χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέγει. «Ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις». Όταν το θυμάστε αυτό, θα αισθάνεστε ότι αυτοί είναι πιο άξιοι και από σας και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στον Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και όλο θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς, τη δύναμη της ψυχής τους τη δίδουν μετά όλοι στον Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που λέμε πεταμένες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής. Θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει την χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμεθα και αγανακτούμε και κατακρίνουμε. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως παραδείγματος χάρη η μάνα του παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει. Έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη να είναι μόνον εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του, θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρις του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του που δεν τον έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.

να είμαστε ζηλωτέ. Ζηλωτής είναι εκείνος που αγαπάει ολόψυχα τον Χριστό και στο όνομά του διακονεί τον άνθρωπο. Αγάπη στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι ζευγάρι. Δεν χωρίζει. Πάθος, πόθος, δάκρυα, με κατάνοιξη. Όχι σκόπιμα. Όλα από καρδιά. Ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός, τότε κανένα δεν θα παρεξηγείς, αλλά η αγάπη σου πάντα θα στέγει. Και στον αλόθρησκο, χριστιανός, δηλαδή να τον τιμάεις άσχετα με τη θρησκεία του, με έναν ευγενικό τρόπο. Μπορείς να περιποιηθείς έναν Οθωμανό όταν έχει ανάγκη, να του μιλήσεις, να αναστραφείς μαζί του, να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύρα και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι και εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Στην ιεραποστολική προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, ώστε οι ψυχές να δέχονται ότι προσφέρομαι, λόγια, βιβλία, χωρίς να αντιδρούν. Και κάτι ακόμη, λίγα λόγια. Τα λόγια ηχούν στα αυτιά και εκνευρίζουν πολλές φορές. Η προσευχή και η ζωή έχουν απήχηση. Η ζωή συγκινεί, αναγεννά και αλλοιώνει, ενώ τα λόγια μένουν άκαρπα. Η καλύτερη ιεραποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη μας, την πραότητά μας. Ακούστε ένα σχετικό παράδειγμα. Κάποτε ένας παπάς είχε πάει σε μία ομιλία με μορφωμένους. Τον είχε πάρει μαζί του ένας εξάδελφός του. Ο ομιλητής είπε πολλά πάνω σε ένα θέμα μαρξιστικό. Οι ακροατές του ενθουσιάστηκαν και τον εχειροκρότησαν στο τέλος. Αλλά όπως ήταν ακόμη πάνω στην έδρα, είδε τον παπά και είπε: «Έχουμε και έναν παπά στην ομιλία μας. Αν μπορεί να μας έλεγε το θέμα από θρησκευτικής και φιλοσοφικής πλευράς». Το είπε ειρωνικά, νομίζοντας ότι θα τον ταπεινώσει και θα εξευτιλίσει την εκκλησία. Ο παπάς σηκώθηκε και είπε: «Τι να σου πω εγώ, παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά έχω ακούσει, ο τάδε σοφός λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε κλπ. Κλπ. Ο Μωυσής λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, ο Χριστός». Συνέχισε λέγοντας αυτό το χωρίο από τον Απόστολο Παύλο: «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». Έκλεισε το στόμα ο σοφός ομιλητής. Το σπουδαίο είναι ότι ο παπάς θα είπε με πραότητα και χωρίς εγωισμό. Ήταν δεσπότης του Πατριαρχείου. Όταν τελείωσε, είπε: «Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσείς κρίνετε ποιο είναι το σωστό». Είπε στο τέλος ο ομιλητής ντροπιασμένος: «Πολύ καλά μας τα είπε ο παπάς. Τα ανέρεσε όλα τα δικά μου». Είναι σπουδαίο πράγμα η κατάρτιση όταν συνδυάζεται με την πραότητα, την καλοσύνη και την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να μιλάτε όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο θέμα. Αν δεν έχετε, να μιλάτε με το παράδειγμά σας. Στις συζητήσεις, λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνον που έχει άλλη γνώμη να ξεσπάσει, να πει, να αισθανθεί ότι έχει να κάνει με έναν ήρεμο άνθρωπο. Να επιδράσετε με την καλοσύνη σας και την προσευχή σας και έπειτα του μιλάτε λίγο. Δεν κάνετε τίποτα αν τα πείτε έντονα. Αν του πείτε παραδείγματος χάρη, είπες ψέμα, και τι θα βγει, είστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τι να κάνετε, να διαφορείτε εξωτερικά, αλλά να προσεύχεστε μέσα σας. Να είστε έτοιμοι, καταρτισμένοι, με παρησία, αλλά και με αγιότητα, πραότητα, προσευχή. Για να κάνετε αυτό όμως, πρέπει να γίνετε άγιοι.

Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον να εκτείνεται παντού στα πέρατα της γης, παντού σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα να πάω να ζήσω μαζί με τους χίπηδες στα Μάταλα, χωρίς βέβαια αμαρτίες, για να τους δείξω την αγάπη του Χριστού, πόσο είναι μεγάλη και πώς μπορεί να τους αλλάξει, να τους μεταμορφώσει. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης σκήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μέσα στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί, ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία. Και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά, όταν ξαφνικά άκουσαν βοκιτά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε. Πάρτε με, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε, θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού? Τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ? Δεν σε είδε κανείς? Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία. Θα σε πάρω εγώ. Μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ. Είσαι γέροντας. Δεν μπορείς να με σηκώσεις. Αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις. Θα σκύψω και σε πιάσω από πάνω μου. Και λίγο λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο, πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις ημέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό, πιο ελαφρό, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ορθότητος, αποστρέψαν τους δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανηλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξη Κυρίου στους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ως τιμή υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίγιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κυρία, δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παίρνεις άνος εν ειρήνης και ψωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παίρνεις ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων.

0: τη πάση πολέω χώρα και των μυστικών των εναυτέ του κυρίου Δεϊκτόμεν.
1: Κύριε Λέισο.
0: Εργασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊκτόμεν.
1: Κύριε Λέισο.
0: Πλέον των οδηπορούντων, όσων των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία.

0: υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επίση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, και κράξα προσέ, εισακούσον μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προσέ, εισακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν το και κραγένε με προσέ, εισακούσον μου, Κύριε.

Κύριε της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Απόστολοι ένδοξοι Χριστού, μαθητέ Θεόκλητη, της οικουμένης διδάσκαλοι ευρώντες Κύριον, τον Θεού Μεσίτη και ανθρώπων πέλλοντα, αυτό Θεόπρεπος εκολύθητε και ως Θεόν Αυτόν και ως άνθρωπον παντέλειον, το εν το κόσμο σαφώς εκηρύ.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Της εκκλησίας τα άνθη περιπταμένος, ως νέος ως της άνω καλλιάς των αγγέλων. Νικόλαε τρεις μάκαρ κράζησαι προς τον Θεόν υπερπάντων ημών, των εν ανάγκες κινδύνων και πειρασμών, και λυτρούσε τες πρεσβείες.

Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Το ωραίον του σώματος εις το πρώτον αξίωμα, πελαγία ένδοξε μετερίθμισας, ουχή χρωμάτων της άνθεση, άρετον δε κάλεση, κατεπίκυλας αυτήν, και του κτίστου γεγέννησε καθομοίωση. Εκτενός δισοπούσα υπερπάντων, τον εν πίστη εκτελούντων, την άησε.

0: Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντας επί την ηλίου δύσιν ειδώντας φως εσπερινών ημινούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρή ημινήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξάζει.
1: Πέρας προκείμενον.
0: Ω Θεέ,

0: Ο Θεός εισάξον της προσευχής μου ενώ της εταιρήματα του στόματός μου. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με.
1: Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός σου Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν.
2: Πυρώσω με την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί.

Εξ Αγίου Πνεύματος κινουμένη, τα των στιγερών δαιμόνων τελετάς κατήργησε. Και τον ένα Κύριον κηρύξασα, έθνη ελυτρώσατο της πλάνης των ειδόλων, και προσκυνήνε δίδαξε τριάδα

Εν τη Αγία αυτών, πανεύθυμοι μάρτυρες ημάς, ουχ η γη κατέκρυψεν, αλουρανός υπεδέξατο, ημίν νίγησαν. Παραδείσου πύλε και έντος γενόμενοι, του ξύλου τη ζωή απολάβετε, Χριστό πρεσβεύοντες. Δωρηθήνε τες ψυχές ημών, την ειρήνη,

0: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ήθη τα μακράν ποιούντα με του αγαθού σου Υιού, αγαθή και πανάμω με πόρωθη απέλασον της αθλίας καρδίας μου, και τον ζητούντα και οριόμενον καταπίν με κακίστον λέοντα, όφιν των δόλιων, σκολίων και δράκοντα των πονηρών, σύντριψον το κράτη σου υπό τους πόδας μου.
1: Νην απολύσθον δούλο σου δέσποτα κατορήμα σου ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το στηριόν σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
0: Απόστολε του Χριστού, πρεσβεύε υπέρ ημών, τεστίες λαμπόμενος αστραπές, Απόστολε τίτε της ψυχής μου των σκοτασμών, φωτί των Αγίων πρεσβειών σου, ως αγαθός μου προς

Του Πνεύματος, οι αμαθητής του Κυρίου, τίτε Απόστολε, εξ επηρείας με των ακαθάρτων πνευμάτων, λύτρωσε πρεσβείες σου, κάθηκε

Της ευσεβίας φωτίσας, τους εν σκότη της απάτης κειμένους. Την σκοτίστησαν ψυχήν μου ενίες, τες πονηρές φωταγώγησον ένδοξε. Ειν απορρεύσομαι πιστός, εν τες τρίβης του Θείου θελήματος.

Και όθη με προσβυθών απολίας, αλλά προφάσας με τη τετρίς μάκαρ, προς απαθίας λιμένα κυβέρνησον, και προς γαλήνην αληθή, πολιτείας αμέμ του Απόστολε.

Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ρηθριστείων δογμάτων, των βυθών της απάτης τη τεξίρανας, και νυν ρηθρίσα ύλης των θείων πρεσβειών σου, την ψυχήν μου κατάρδευσον, ή να βλαστήσει καρπών, γνησί.

και Αγίω Πνεύματι, νοσημάτων ποικίλων και παθών ακαθάρτων ημάς απάλλαξον και άφεσιν πτεσμάτων εξέτηθη αιτήτε της εμπίστη κραυγάζουσιν, ο των πατέρων ημών Θεός ευλόγων.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, από Κυρίου λαβών πλουσίαν την χάρη, χάριν έτησε και ελεός οτίτε, της προστισωμένη.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Κρήτης ποιμενάρχης, αποστολετήτε και της πιστών Εκκλησίας διδάσκαλος, τη ιερά διδαχή σου ήμας συνέτησο.

Εστίνος αληθώς μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως

Το φωτί το θείο καταυγαστής του Ευαγγελίου ανεδείχθης μυσταγωγός και το θείο Παύλο των πόνων κοινωνήσας ότι τε θεηγόρε Χριστόν εδόξασα.

Κρήτης ανεδείχθης θείος ποιμήν, τίτε θεηγόρε, ως τον άνω μυσταγωγός, όθεν μεσιτεύων μη παύσει το Κυρίο, υπέρ των εξετούντων την προσπάθειν.

βέβαια παύστοστητες οφέτος ο διδασκάλο και σωτήρι πάντων Χριστό. Ρίεστε κινδύνων και πάσης δυσπραγίας, τους επροστάτην θείων πλουτούντας Άγιε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη κυρίαση της ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανίας. Γεννήσε, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των εμπιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Τον Σταυρόν οικολούθησα στο Χριστό και πράτουσα εδίδασκες. Υπέρ ωραν μεν σαρκός παρέρχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχή.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριε Θεός την Αγία και μόνη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύντη Εκκλησία ταύτη σε αιώνα αιών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμαμαγγείας Αυτομητρός, η αδυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων ηκεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνσης, Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, εις τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
2: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 7 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ή ναυμαχία του Λεπάντο, όπως την ονομάζουν οι δυτικοί ιστορικοί, είναι μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην παγκόσμια ιστορία. Αποτελεί δε ακόμη και ιστορικό σταθμό στην ναυτική τακτική.
1: Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Σαν σήμερα, το 1826, ο Μακρυγιάννης τρέπει σε φυγή τους Τουρκαλβανούς που επιτέθηκαν στην Ακρόπολη την προηγούμενη μέρα.
1: Το 1831, ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο στρατηγός Δημήτριος Τσόκρης.
0: Το 1949 δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία.
1: Σαν σήμερα, το 1954, ιδρύεται το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

η αρετή της ευχαριστίας προς τον Θεό. Μεγάλη είναι η αξία της αρετής της ευχαριστίας προς τον ουράνιο Πατέρα. Ο ανενδεής Θεός δεν ζητάει από τους ανθρώπους να τον δοξάζουν. Δεν έχει ανάγκη από τη δική μας ευχαριστία. Ζητάει όμως για το δικό μας καλό να τον τιμάμε και να τον δοξάζουμε. Είναι και εντολή της Καινής Διαθήκης. Επαντί ευχαριστείτε. Να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι, καθώς μας υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ο Θείος Απόστολος Παύλος, επισημένοντας: αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Γιατί να πρωτευχαριστήσουμε τον Κύριο? Ο Θεός μας έφερε από το μείον την ανυπαρξία, από το μηδέν στην ύπαρξη. Καταδέχθηκε για τη δική μας σωτηρία να γίνει άνθρωπος. Για χάρη μας πέρασε θλίψεις, στερήσεις, ονειδισμούς και η ζωή του κατέληξε σε έναν οδυνηρό θάνατο. Μακροθυμεί στη αμαρτία μας και περιμένει τη μετάνοιά μας. Όλη η χτίση έχει τεθεί στην υπηρεσία μας. Ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, οι θάλασσες, τα ποτάμια, τα ζώα και τα φυτά. Όλος αυτός ο πλούτος και η αυθονία για τον άνθρωπο. Η ικανότητά μας, τα χαρίσματα της ψυχής μας είναι δώρα του Θεού Πατέρα μας. Ό,τι κάνουμε είναι από τα αγαθά που μας έχει πρικίσει ο ίδιος και δωρήσει. Μας έκανε ανθρώπους και όχι ζώα. Ευδόκησε να γεννηθούμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Στη Θεία Λειτουργία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια, οι φίλοι και όλη η κοινωνία είναι δώρο Θεού. Να δοξολογούμε τον Άγιο Θεό όχι μόνο για τα μεγάλα αλλά και για τα μικρά και ασήμαντα. Να ευχαριστούμε για την εργασία μας, να τον ευχαριστούμε για τον αέρα. Πόσο μας ευεργέτησε ο Θεός κατά το παρελθόν, πόσο μας ευεργετεί στο παρόν και τι μας θα επιφυλάσσει στην αιώνια ζωή. Πόση όμορφη θα ήταν η ζωή μας εάν θεωρούσαμε τα πάντα ως δώρα Θεού, εάν βλέπαμε τον συνάνθρωπό μας ως δώρο Θεού. Πόσο προσεκτικοί θα ήμασταν να μην τους λυπήσουμε, να μην τους αδικήσουμε, να μην τους προσβάλλουμε. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή είναι η αφρομή δοξολογίας του Τριαδικού Θεού. Να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και για πάντα. Και είναι εύκολο να το πράξουμε αυτό όταν όλα μας πάνε καλά. Είναι όμως αξιοθάμαστο να δοξολογούμε τον Θεό σε περίοδο πειρασμών, στενοχωριών και θλίψεων. Εμείς και τότε, στις δυσκολίες και στα αδιέξοδά μας, οφείλουμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό και ουράνιο Πατέρα μας. Και ο Χριστός σε όλη την επίγεια ζωή Του πέρασε στερήσεις, παθήσεις, θλίψεις και απήχε από την καλοπέραση και την ευημερία. Να μην γογγίζουμε ούτε να αγαναχτούμε με τίποτα, αλλά να λέμε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν» και «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Να προσπαθούμε να δούμε από μέσα από τις δυσκολίες, την πρόνοια και την πνευματικότητα του Θεού μας. Να θεωρούμε ότι ό,τι και αν μας συμβαίνει, καλό και χρήσιμο, και με τις ευεργεσίες και με τις παιδαγωγίες του Θεός ένα σκοπό έχει: να μας σώσει, να μας οδηγήσει σε μετάνοια, να γεννήσει μέσα μας την ταπείνωση, να μας απομακρύνει από το δρόμο της αμαρτίας και της ασωτείας και να μας καθοδηγήσει στην αγάπη Του. Η ευχαριστία προς το Θεό δυναμώνει την πίστη μας και μας φέρει πιο κοντά σε Αυτόν.
ο άνθρωπος που δοξολογεί και ευχαριστεί τον Τρισάγιο Θεό έχει μέσα του ειρήνη, γαλήνη, ηρεμία, αγάπη.

νου του μόνο τις επίγειες απολαύσεις, ξεχνάει το Θεό και τις δωρεές Του. Το πρωί που ξυπνάμε, να ευχαριστούμε τον Θεό που παρέτεινε το χρόνο της ζωής μας για μία ακόμη φορά και ημέρα. Το βράδυ, όταν τελειώνει η ημέρα, να πηγαίνουμε να πέσουμε στο κρεβάτι αφού αναλογιστούμε τις ευεργεσίες του Θεού με όλη μας τη δύναμη πάλι να τον ευχαριστούμε, να μην ζούμε εγωιστικά και αυτόνομα, αλλά ευχαριστιακά, να μην κάνουμε κατάχρηση των δώρων του Θεού, αλλά σωστή χρήση, να εκτιμούμε τους ανθρώπους γύρω μας, να τους αγαπούμε, να χαιρόμαστε ο ένας τον άλλον, να θυσιαζόμαστε και να προσφερόμαστε στον άλλο. Τέλος, να παρακαλούμε τον Θεό να αφυπνίζει μέσα μας τον ιερό πόθο, ώστε να το δοξάζουμε, στη σκέψη μας να κατέχει κυρίαρχη θέση δοξολογία του Θεού, όλες τις στιγμές της ζωής μας να τις ζούμε ευχαριστηριακά και αναστάσιμα, με το νου, με τη ζωή, με το στόμα μας, να μάθουμε να λέμε όλοι μας και όλοι δόξα το Θεό πάντων ένεκεν.

Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Τόποι που έχτισαν πολιτισμό. Ανίκητες μνήμες σε σύνοδη πορεία αιώνων. Ένας τίτλος, μια ιστορία. Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου.

Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Ένας τίτλος, μια ιστορία στην συνάντηση της εβδομάδας με ένα αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία που κάθε χρόνο τιμάμε στην 1η Οκτωβρίου. Θα διαβάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε». Σε κείμενα του Επισκόπου Εκατερίνπουργκ και Ιρμπίτσκ Ειρηναίου, την έκδοση και την διασκευή από τα ρωσικά έχει επιμεληθεί η Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής. Πρόκειται για ένα διαφορετικό αφιέρωμα από αυτά που συνήθως ακούμε για την τρίτη ηλικία. Αφορά τις βαθιές ρίζες της αγωγής του ανθρώπου που τον ακολουθούν στην υπιακή ηλικία, στη νεότητα, στην ωριμότητα, στην τρίτη ηλικία έως και το τέλος της ζωής του. Στον άνθρωπο που καλείται στον κύκλο της ζωής του να συνυπάρξει αρμονικά με συνομήλικούς του, με τα δικά του παιδιά, με τους ηλικιωμένους γονείς του, αναζητώντας με τη σειρά του στη δική του τρίτη ηλικία τις αξίες που ο ίδιος δίδαξε με το παράδειγμά του.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, τα νιάτα στην εποχή μας περνάνε σοβαρή κρίση. Όχι γιατί ευθύνονται αυτά τα ίδια. Το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης πέφτει σε εμάς, τους μεγάλους. Γονείς, δασκάλους, κληρικούς, πνευματικούς οδηγούς. Χάσαμε τους πνευματικούς προσανατολισμούς μας εμείς οι ίδιοι. Και ήταν επόμενο να χάσουμε και την αληθινή κατά Θεόν αγωγή των παιδιών μας. Ιδιαίτερα ο ρόλος των γονιών και της οικογενειακής εστίας είναι φοβερά καταλυτικός για την παιδική νεανική ψυχή, όταν δεν είναι ρόλος αγωγής αλλά αντιαγωγής. Αντίθετα, η σωστή παιδαγωγική εργασία των γονιών πάνω στην ψυχή των παιδιών από τη βρεφική ακόμα ηλικία απλώνει βαθιές ρίζες στην εν Χριστώ ζωή, τη μόνη ανθρώπινη και αυθεντική ζωή που καμιά θύελα της νεανικής και όριμης ηλικίας δεν μπορεί να ξεριζώσει. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια θέλει να δείξει τούτο το βιβλίο. Ο συγγραφέας των 10 παιδαγωγικών ομιλιών προς τους γονείς που περιέχονται εδώ είναι ο Ρώσος Επίσκοπος Ιρηναίος της επαρχίας Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ, που έζησε στα τέλη του περασμένου αιώνα. Το περιεχόμενο των θαυμάσιων αυτών ομιλιών, γεμάτο από άριστες ψυχολογικές και παιδαγωγικές παρατηρήσεις, είναι ένας μικρός αλλά ασύγκριτος οδηγός για το λεπτό έργο των γονιών. Ο συγγραφέας είναι γνώστης των προβλημάτων της αγωγής, σαν ένας τέλειος ψυχολόγος και παιδαγωγός. Η έκφρασή του είναι εκλαϊκευμένη και απλή, ώστε μπορεί να τον παρακολουθήσει ο καθένας. Και με κατάπληξη διαπιστώνει κανείς πως οι ομιλίες του, μετά από έναν αιώνα, δεν έχασαν καθόλου την επικαιρότητά τους. Δεν είναι αναχρονιστικές, γιατί εμπνέονται από την ενπαιδεία και νουθεσία Κυρίου Αγωγή. Και γιατί τα προβλήματα του ανθρώπου και του νέου βασικά παραμένουν τα ίδια πάντα και ας αλλάζουν οι καιροί. Μέσα στην ξηρασία και τη σύγχυση των διαφόρων παιδαγωγικών συστημάτων προβάλλει η αιώνια και μοναδική παιδαγωγική του Ευαγγελίου. Ένα σπόρος της αθάνατης ευαγγελικής παιδαγωγικής είναι και οι ομιλίες αυτές που παραδίδουμε στα χέρια των χριστιανών γονιών και των παιδαγωγών, με την ευχή ο σπόρος αυτός να καρποφορήσει καρπών εκατονταπλασίωνα σε κάθε οικογένεια. Ιερά Μονή Παρακλήτου. Ένας ερημίτης που διακρινόταν για την αγιότητα του βίου του και τη γνώση της ανθρώπινης ψυχής έδωσε εντολή κάποτε στον υποτακτικό του: «Ξερίζωσε αυτό το δέντρο από τη γη». Και του έδειξε ένα νεαρό φοινικό δέντρο που είχε όμως απλώσει ρίζες βαθιές. Κάνοντας υπακοή στο γέροντα, ο υποτακτικός επιχείρησε το έργο, αλλά παρόλες του τις προσπάθειες δεν κατόρθωσε ούτε να το κουνήσει. «Γέροντα», είπε, «αυτό που μου ζητάς να κάνω είναι τελείως αδύνατο». Τότε ο γέροντας του έδειξε ένα άλλο, τρυφερό δεντράκι, που ο υποτακτικός ξερίζωσε αμέσως και χωρίς καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει ο μαθητής με το δέντρο που είχε ριζώσει γερά. Χωρίς κόπο όμως τα κατάφερε με το τρυφερό δεντράκι. Συσχετίζοντας τη διήγηση αυτή με την παιδαγωγική, βλέπουμε πως ράχ διδάσκει. Τέκναση εστί, ράχ διδάσκει. Τέκναση εστί, Σοφία Σιράχ, 7:23.

«Μα είναι παιδιά», λένε οι ευαίσθητοι γονείς. «Μπορούμε να δίνουμε τόση βαρύτητα στα ελαττώματά τους?» Με τέτοιους και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς συγχωρούνται συνήθως όλες οι παιδικές αταξίες. Είναι πράγματι παιδιά, αλλά τι παιδιά, τι θα βγει από τα παιδιά αυτά? Και ακόμα έχουν το δικαίωμα, επειδή είναι παιδιά, να κάνουν το κακό? Είναι λογικό να αδιαφορεί κανείς για ένα παράπτωμα επειδή το έκανε ένα μικρό παιδί? Αν μέσα στο σπίτι ανάψει πυρκαγιά, λέμε «Α, τι ωραία φωτιά!» Δεν καλούμε με όλες μας τις δυνάμεις σε βοήθεια? Μπορούμε άραγε να βλέπουμε τα παιδιά μας με τόση ηρεμία όταν μέσα τους αρχίζει να φουντώνει η φωτιά των παθών που τα απειλεί με πρόσκαιρη αλλά και αιώνια καταστροφή? Με τα χρόνια θα έρθει και η γνώση, λένε μερικοί, όχι και τόσο έξυπνοι γονείς. Το παιδί θα αρχίσει να σκέφτεται και θα καταλάβει μόνο του ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Πόσο ολέθρια είναι αυτή η πλάνη? Η λογική είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί κανείς να τη στρέψει είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Και η απλή γνώση του καλού δεν ωφελεί σε τίποτα. Πρέπει επιπλέον να θέλεις το καλό και να έχεις συνηθίσει να το κάνεις. Προς μια τέτοια συνήθεια, από τα πρώτα παιδικά χρόνια, πρέπει να καθοδηγείται ο άνθρωπος με την αγωγή, ώστε γνωρίζοντας αργότερα το καλό με τη λογική, να το ασκεί με τη δύναμη της θελήσεως. Αν δεν αρχίσει η κατάλληλη αγωγή από την παιδική ηλικία, η λογική είναι ένα πολύ επικίνδυνο δώρο. Πολλοί άνθρωποι με δυνατό μυαλό είναι σε φυλακές ή σε σοφρονιστήρια. Γιατί βρίσκονται εκεί? Ακριβώς επειδή η γνώση ήρθε με τα χρόνια.

σύμφωνα με τα λόγια του σοφού Σολομώντα, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Παροιμίες 1-7. Με βάση αυτό, η πρώτη αρετή που πρέπει να καλλιεργούν οι γονείς στις ψυχές των παιδιών τους, και μάλιστα όσο το δυνατόν νωρίτερα, είναι νομίζω ο φόβος του Θεού, δηλαδή η πίστη και η ευλάβεια σε Αυτόν. Αλλά γιατί, θα ρωτήσετε ίσως, πρέπει εμείς οι γονείς και κυρίως οι μητέρες να διδάσκουμε στα παιδιά την πίστη και την ευσέβεια από την νηπιακή ηλικία? Η απάντηση είναι η εξής. Γιατί αν το παιδί από μικρό διδαχτεί την ευσέβεια και εγκολπωθεί τη ζωή της Εκκλησίας, τότε μόνο μπορούμε να ελπίζουμε ότι και στην όριμη ηλικία, όταν οι πειρασμοί θα το κυκλώσουν από όλες τις πλευρές και τα άγρια πάθη θα το πολιορκούν, αυτό θα μείνει ένας ακλόνητος και σωστός άνθρωπος και θα κρατάει τις αρχές που διδάχτηκε από τη μητέρα. Οι απλές θρησκευτικές μου θυσίες, τις οποίες η χριστιανή μητέρα προσφέρει στο παιδί μαζί με το γάλα της, το ακολουθούν συνήθως σε όλη του τη ζωή. Και αν κάποτε ένα τέτοιο παιδί, νικημένο από τα πάθη ή παρασυρμένο από το κακό παράδειγμα, πάρει τον κακό δρόμο, τις περισσότερες φορές μετανοεί ευκολότερα και επιστρέφει γρηγορότερα στο δρόμο τον καλό από εκείνο που δεν γνώρισε χριστιανική φροντίδα στα παιδικά του χρόνια. Το παιδί που πήρε ορθόδοξη εκκλησιαστική αγωγή και αν ακόμα ξέφυγε από τον ίσιο δρόμο, αισθάνεται κάποτε να ξυπνάει μέσα του η ανάμνηση των αθώων και ευτυχισμένων παιδικών χρόνων. Θυμάται τις απλές εκείνες προσευχές που έμαθε από τα χείλη της μητέρας, έστω και αν αναπαύεται τώρα στον τάφο, και τις νουθεσίες που άκουγε από το στόμα της όταν καθόταν στα γόνατά της. Παρόλο που ζώντας τη ζωή της αμαρτίας ξέχασε πια την προσευχή, κάποιο βράδυ, πηγαίνοντας για ύπνο, θυμάται άθελά του πως η μητέρα του τον δίδασκε να κάνει το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθεί. Τον σταύρωνε και έκανε και εκείνη το σταυρό της. Η γλυκιά ανάμνηση των αθώων παιδικών χρόνων ξύπνησε πολλούς από το λίθαργο της αμαρτίας και τους έφερε πάλι κοντά στο Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μεγάλη ευλογία είναι για τα παιδιά να έχουν ευσεβείς μητέρες. Αυτές, εξαπαλώνων ήχων, στην πιο τρυφερή ηλικία θα τους διδάξουν την πίστη και την ευσέβεια. Από τη μητέρα πρέπει το παιδί να γνωρίσει το Θεό, όχι από την ταντά, τη δασκάλα ή τη γυμνάστρια. Στο εικονοστάσι του σπιτιού και όχι στην αυλή του σχολείου πρέπει να κάνει την πρώτη πρωινή προσευχή του, γιατί η μητέρα είναι εκείνη που θα το μάθει να προσεύχεται. Έτσι γινόταν πάντα σε όλες τις πραγματικά ορθόδοξες οικογένειες. Μόλις τα παιδιά αρχίσουν να καταλαβαίνουν, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι γονείς τους μαθαίνουν το σύμβολο της πίστεως, πώς να προσεύχονται και να ψάλουν, καθώς επίσης και την τάξη των ιερών ακολουθιών. Ο ίδιος ιεράρχης δίνει την εξής συμβουλή στις μητέρες: να μαθαίνετε τα παιδάκια σας να κάνουν το σταυρό τους. Όσο όμως δεν μπορούν ακόμα μόνα τους να σχηματίσουν το σημείο του σταυρού, να τα σταυρώνετε εσείς με το δικό σας χέρι. Και σε κάποια χείρα μητέρα που λεγόταν Λιτό, γράφει: είναι πολύ ευχάριστο για τη χριστιανή μητέρα να διδάσκει το παιδί της πώς να προφέρει το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, όταν ακόμα η φωνούλα του είναι πολύ αδύνατη και η γλώσσα του μόλις ψελίζει. Από όσα αναφέραμε, εξηγείται νομίζω γιατί οι γονείς, ιδιαίτερα οι μητέρες, που έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την αγωγή των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, πρέπει από τη βρεφική ηλικία να καλλιεργήσουν στις ψυχές τους το θρησκευτικό συνέστημα και πιο συγκεκριμένα το ορθόδοξο βίωμα, που θα αποδώσει αργότερα τους καρπούς της πίστεως και της ευσεβίας. Θέλετε να μάθετε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Πώς δηλαδή μπορούμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας το ορθόδοξο βίωμα? Αυτό θα κατορθωθεί αν οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους από την νηπιακή ακόμα ηλικία τις βασικές αλήθειες της Αγίας Πίστεώς μας. Μην τρομάζετε, είναι πολύ απλό και κάθε μητέρα μπορεί να το κάνει. Με απλά,
εγκάρδια λόγια. Ας μιλάει όσο συχνότερα μπορεί στα παιδάκια της για τον εύσπλαχνο και καλό ουράνιο πατέρα που αγαπάει πολύ τα παιδιά και του στέλνει κάθε αγαθό. Πόσο εύκολο είναι να εμπνεύσει κανείς το παιδάκι την αγάπη και την ευλάβεια στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας. Φτάνει μόνο να του δώσουμε να καταλάβει ότι στο ναό βρίσκεται πιο αισθητά ο πανταχού παρών Κύριος, ο Θεός που τόσο αγαπάει τα παιδιά και που καλεί και αυτό κοντά του. Επομένως, μέσα στο ναό πρέπει να στεκόμαστε ήσυχα, να κάνουμε με προσοχή το σταυρό μας και να προσευχόμαστε ευλαβικά. Ναι, γονείς, αν η καρδιά σας είναι πλημμυρισμένη από πίστη και αγάπη στο Θεό, θα βρείτε χίλιους δυο τρόπους να μεταδώσετε τα αισθήματα αυτά στο παιδί σας. Τη μεγαλύτερη αδικία κάνουμε στα παιδιά μας αν τους στερήσουμε το θησαυρό της πίστεως, το θησαυρό της Ορθοδοξίας. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λένε ότι η ψυχή του ανθρώπου, επομένως και του παιδιού, είναι από τη φύση της χριστιανική. Γι' αυτό ο Θεός περιμένει χριστιανικές εκδηλώσεις από την παιδική ψυχή. Σωστά γράφει και ο ψαλμωδός «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Ψαλμή 8.3. Για το λόγο αυτό ακριβώς, για να ριζώσει και να αναπτυχθεί το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα στις ψυχές των παιδιών, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα μαθαίνουν από μικρά να επικοινωνούν με το Θεό, να προσεύχονται. Όσο μικρό κι αν είναι το παιδί, μπορεί να προσεύχεται. Αφού ζητάει από τους γονείς κάτι που θέλει, γιατί άραγε δεν μπορεί να το ζητήσει από τον ουράνιο πατέρα? Μάθετε λοιπόν το παιδί σας να προσεύχεται. Αν αρχίσετε όταν ακόμη είναι μικρό, η προσευχή σιγά σιγά θα του γίνει συνήθεια και ανάγκη. Να κάνετε συστηματικά μαζί με τα παιδιά σας πρωινή και βραδινή προσευχή, καθώς και πριν και μετά το φαγητό. Να μην πλησιάζουν στο τραπέζι όπως τα άλογα ζώα στο παχνί, αλλά να μάθουν ότι όποιος θέλει να απολαμβάνει τα δώρα του Θεού, πρέπει να τα ζητάει, αλλά και να ευχαριστεί όταν τα παίρνει. Το Πάτερ ημών, το Θεωτό και Παρθένε και άλλες σύντομες προσευχές πρέπει να τις γνωρίζει κάθε παιδάκι. Είναι πολύ θλιβερό φαινόμενο το ότι στην εποχή μας η κοινή οικογενειακή προσευχή χάθηκε σχεδόν από παντού. Πράγματι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε τόσες δυστυχισμένες οικογένειες και τόσες αποτυχίες στην αγωγή. Επειδή οι άνθρωποι, οι οικογένειες έπαψαν να προσεύχονται. Αιώνιο Κύρος έχουν οι λόγοι του Κυρίου, ετείτε και δοθήσετε ημίν. Κατά Ματθαίον 7.7. Ίσως αντιδράσουν μερικοί, μα το παιδί δεν καταλαβαίνει τις προσευχές. Ασφαλώς και δεν πολύ καταλαβαίνει τα νοήματα των προσευχών. Μπαίνει όμως το κλίμα της ευλάβειας, όσο μικρό κι αν είναι. Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Αν και δεν μπορεί να σχηματίσει μέσα του καθαρή την εικόνα του Θεού, ωστόσο νιώθει το Θεό. Αισθάνεται πως υπάρχει κάποια ανώτερη ύπαρξη που μας αγαπάει και που πρέπει και εμείς να αγαπούμε. Όταν το παιδί προφέρει τα λόγια της προσευχής, σκέφτεται το Θεό. Προσφέρει σε Αυτόν τα αισθήματά του. Μια τέτοια προσευχή που προέρχεται από την αθώα παιδική καρδιά είναι πολύ πιο ευάρεστη στο Θεό από την προσευχή ενός σοφού που κατανοεί ακριβώς κάθε λέξη. Προσεύχεται όμως συχνά μόνο με την ψυχρή λογική, χωρίς τη θέρμη της καρδιάς. Πόσο αρέσει στο Θεό η παιδική προσευχή, το λέει επαναλαμβάνω ο ψαλμωδός γράφοντας «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Νοθετείτε τα παιδιά σας στην ορθόδοξη ζωή και το φόβο του Θεού. Τότε μπορείτε να ελπίζετε ότι αργότερα θα τα καμαρώνετε και δεν θα κλαίτε γι' αυτά. Αν τα παιδιά σας είναι θεοφοβούμενα, θα είναι και σε εσάς υπάκουα και ευγνώμονα. Αν τα μάθετε να αγαπούν το Θεό, τότε οπωσδήποτε θα αγαπήσουν γνήσια και εσάς. Αναθρέψτε λοιπόν, πατέρες και μητέρες, τα παιδιά σας για το Θεό και για τον ουρανό. Τότε θα εισπράξετε από αυτά χαρά και στη γη.

Ράδιο Μαρτυρία 95,5 στα FM, στο μικρόφωνο Νίαν Αθανασίου, στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Μπαλόκα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία. Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε». Από τον επίσκοπο Εκατερίνμπουργκ Κέιρμπιτσκ Ειρηναίο και την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου και την διασκευή των κειμένων από τα ρωσικά. Ήταν κάποιο βράδυ μετά από μια κουραστική μέρα που ο Κύριος είχε περάσει κηρύσσοντας και συζητώντας αδιάκοπα με το λαό, τους Φαρισαίους και τους μαθητές. Τότε μερικές μητέρες θέλησαν να φέρουν κοντά του τα παιδιά τους για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές δεν ήθελαν όμως να ενοχλήσουν τον Κύριο και γι' αυτό δεν τις άφηναν να τον πλησιάσουν. Τότε ο Χριστός είπε τα στοργικά λόγια «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με», κατά Λουκάν 18-16. Αυτό είναι ακριβώς το καθήκον των χριστιανών γονέων, το χρέος πατέρων και μητέρων, να οδηγήσουν τα παιδιά τους στο σωτήρα Χριστό. Αλλά θα πείτε πως είναι δυνατό να γίνει αυτό τώρα που ο σωτήρας δεν κηρύσει πια με ανθρώπινη μορφή πάνω στη γη. Κι όμως θα κατορθωθεί αν οι γονείς φέρουν τα παιδιά τους σε επαφή με τον Χριστό, με την ορθόδοξη πίστη και με τα μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας μας, και αν τα διδάξουν να τον αγαπούν θερμά και να υπακούουν στον νόμο του. Ο δρόμος που θα οδηγήσει σε αυτό είναι η χριστιανική, ορθόδοξη, εκκλησιαστική αγωγή. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν καλή ανατροφή. Εσείς οι γονείς παραπονιέστε συχνά γι' αυτό και δυστυχώς τα παράπονά σας είναι βάσιμα. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το πόσο ατελή αγωγή ασκούν οι γονείς σήμερα. Η αγωγή των παιδιών είναι ένας μεγάλος άρρωστος. Και όταν θέλουν να γιατρέψουν έναν άρρωστο, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να μάθουν είναι το πού πονάει. Γι' αυτό και εμείς θα ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα τι πονάει στην αγωγή των παιδιών μας. Εκείνοι που συναναστρέφονται με νέους θα μας πούν, αν βέβαια είναι ειλικρινείς, ότι αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η έλλειψη χριστιανικών βιωμάτων και ορθοδόξου ήθους. Και γι' αυτό ευθύνεται πρωταρχικά η οικογένεια. Οι καθηγητές θρησκευτικών μας πληροφορούν ότι πολύ συχνά έρχονται στο σχολείο παιδιά που για τη χριστιανική διαπαιδαγώγησή τους η οικογένεια δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Ρωτάς κάποτε το παιδί, προσεύχεσαι στο Θεό, και παίρνεις την απάντηση, κανείς δεν προσεύχεται στο σπίτι. Η προσπάθεια του εκπαιδευτικού δεν βρίσκει συμπαράσταση στο σπίτι. Δεν υπάρχει σχεδόν η δυνατότητα να ρυθμιστεί ο σωστός εκκλησιασμός και η γενικότερη πνευματική αγωγή των παιδιών. Και βλέπει κανείς τα παιδιά να διαφορούν για την εκκλησία και την προσευχή ή να μην ξέρουν ούτε το σταυρό τους να κάνουν. Συχνά από παιδιά σχολικής ηλικίας ακούγονται αυθάδεις συζητήσεις για θέματα της πίστεως. Ψέματα, όρκοι, εσχρότατες βλασφημίες ή κεριτές δηλώσεις απιστίας. Παρατηρούμε ακόμα πως από τα παιδιά της εποχής μας λείπουν οι αρετές εκείνες που πρέπει να στολίζουν την παιδική ηλικία. Για τον 12χρονο Ιησού διαβάζουμε ότι πήγαινε με τους γονείς του στο ναό των Ιεροσολύμων και υποτασσόταν σε αυτούς. Ήφξανε και προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης, κατά Λουκάν 2:52. Αυτός είναι το πρότυπο για όλα τα παιδιά. Αυτόν πρέπει να μιμούνται. Συμβαίνει όμως σήμερα αυτό? Θα σας υπενθυμίσω μερικές μόνο ελλείψεις των συγχρόνων παιδιών για τις οποίες παραπονιέστε και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πρώτα απ' όλα, εσείς οι ίδιοι λέτε ότι τα παιδιά σας έχασαν τη σεμνότητά τους και διαμαρτύρεστε για την αγένεια, την ιδιοτροπία, τη σκληρότητα και την αγριότητά τους. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά στους γονείς ή στους μεγαλυτέρους.
Εσείς οι ίδιοι παραπονιέστε για την ανυπακοή και τα ψέματα των παιδιών. Δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιπολαιότητά τους. Και στεναχωριέστε γιατί δεν θέλουν να καταπιαστούν με κάποια σοβαρή εργασία. Εσείς σχολιάζετε την αφηρημάδα τους και το ασυγκράτητο πάθος για απολαύσεις από το οποίο έχουν κυριευτεί. Λέτε ακόμη ότι τα παιδιά γνωρίζουν πράγματα που οι μεγάλοι τα αναφέρουν με πολύ συστολή και που σύμφωνα με τους λόγους του Αποστόλου δεν πρέπει ούτε στις συζητήσεις των ενηλίκων χριστιανών να έχουν θέση. Ποιος όμως φταίει για όλα αυτά? Σύντομη αλλά σωστή απάντηση στο ερώτημα είναι τούτη. Αν τα παιδιά δεν έχουν ανατραφεί σωστά, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης ανήκει στους γονείς. Βέβαια, λίγοι γονείς θα το παραδεχτούν. Οι περισσότεροι πιστεύουν και καμαρώνουν γι' αυτό ότι εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Ποιος όμως φταίει αν τα παιδιά σας δεν πήραν την αγωγή που θα έπρεπε? Θα αρχίσετε ίσως να διαμαρτύρεστε ότι φταίει ο Θεός. Αλλά ο Θεός οικονόμησε τα πάντα έτσι ώστε να γίνει προσιτή η καλή αγωγή των παιδιών σας. Από την αρχή ευλόγησε την ένωση του άνδρα και της γυναίκας και όρισε αδιάρρηκτο το σύνδεσμο του γάμου για να μπορούν ενωμένοι δύο σύζυγοι με κοινή την αγάπη τους στα παιδιά να τα οδηγήσουν προς το καλό. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ύψωσε το γάμο σε μυστήριο παρέχοντας τους γονείς τη Θεία Χάρη που είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουν το καθήκον της σωστής αγωγής. Ο Θεός έδωσε στο ίδιο το παιδάκι φύλακα άγγελο. Με το μυστήριο του βαπτίσματος ξέπλυνε την ψυχή του από το προπατορικό αμάρτημα. Και με το μυστήριο του χρίσματος το εφοδίασε με τα ιδιαίτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε με τη συμπαράσταση και μόνο των γονιών, κάθε σπόρος καλός να μπορεί να δώσει καρπών πολλήν. Με το μυστήριο τέλος της Θείας Κοινωνίας, το παιδάκι ενώνεται μυστικά με τον ίδιο τον Κύριο. Ενισχύεται στην πνευματική του ζωή και παίρνει εγγύηση της αιώνιας ζωής. Τι περισσότερο λοιπόν θα μπορούσε να κάνει ο Θεός για να ελαφρώσει την προσπάθειά σας? Όχι, δεν φταίει ο Θεός αν δεν ασκείται η σωστή αγωγή, αν τα παιδιά σας δεν είναι καλά. Μήπως άραγε φταίνε οι δάσκαλοι? Σε αυτό θα απαντήσω με τα λόγια του Ρωμαίου συγγραφέα Κουιντιλιανού, που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα παιδιά δεν αποκτούν κακές συνήθειες από το σχολείο, αλλά τις φέρουν μαζί τους στο σχολείο. Συνήθως το κακό προέρχεται από τους γονείς, που δίνουν στα παιδιά το κακό παράδειγμα. Τα παιδιά από μικρά ακούνε και βλέπουν στο σπίτι πράγματα που για πολύ καιρό δεν θα έπρεπε να ξέρουν. Έτσι από νωρίς συνηθίζουν σε πολλές αμαρτωλές καταστάσεις και γεμίζουν ελαττώματα, πριν ακόμα μάθουν τι είναι ένα ελάττωμα. Όταν πια έρχονται στο σχολείο, τότε που θα ασχοληθούν μαζί τους οι δάσκαλοι, είναι πολύ αργά. Συχνά τα παιδιά έχουν ήδη χαλάσει στο σπίτι και φέρουν στο σχολείο τις κακές τους συνήθειες, όπως λόγου χάριν την ψευδολογία, τη δολιότητα, την κρυψίνεια, την αυθάδεια. Και τι μπορεί να κάνει ο δάσκαλος μέσα στις λίγες ώρες που το παιδί είναι στο σχολείο, όταν στο σπίτι επικρατεί ένα κλίμα εντελώς αντίθετο από αυτό που πρέπει? Μήπως τότε φταίνε τα ίδια τα παιδιά? Όχι, αγαπητοί. Από το παιδάκι μπορεί να δημιουργήσει κανείς ό,τι θέλει. Η ψυχή του μοιάζει με μαλακό κερί. Πάνω της μπορεί να αποτυπωθεί τόσο η μορφή του Θεού, όσο και η μορφή του διαβόλου. Και αυτό εξαρτάται από την αγωγή που θα πάρει. Συχνά οι γονείς ονομάζουν τα παιδιά τους αγγελούδια. Με την κακή όμως αγωγή που τους δίνουν, χάνεται από μέσα τους κάθε αγγελική ιδιότητα. Θα πείτε ίσως ότι στα παιδιά υπάρχουν ορισμένες έμφυτες κακές κλίσεις. Πράγματι, αυτό συμβαίνει συχνά και είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Το ένα παιδί λόγου χάριν είναι από τη φύση του δίστροπο, το άλλο οκνηρό, το τρίτο εύθυκτο. Γι' αυτό όμως υπάρχει αγωγή. Και γι' αυτό υπάρχουν οι γονείς.
για να εμποδίσουν την ανάπτυξη των κακών αυτών κλίσεων. Με τα διάφορα γυμνάσματα δαμάζονται και εξημερώνονται τα πιο άγρια ζώα, που ξεχνούν έτσι την αγριότητα και τη θηριωδία τους. Γιατί δεν μπορούμε να δαμάσουμε με την αγωγή τις κακές κλίσεις των λογικών ανθρώπων? Αυτές γίνονται ελαττώματα μόνο όταν τις αφήνουμε να αναπτύσσονται ανενόχλητα και δεν τις συγκρατούμε με την υγιή και χριστιανική ανατροφή. Αλλά θα πείτε, το αγόρι μου ή το κορίτσι μου ήταν καλά παιδιά, τα χάλασαν όμως οι φίλοι τους. Άρα για όλα αυτά ή το κακό παράδειγμα. Έστω ότι έχετε δίκιο. Ποιος όμως θέει αν τα παιδιά σας έχουν κακές παρέες? Μήπως δεν είναι καθήκον των γονιών να παρακολουθούν με ποιον κάνουν παρέα τα παιδιά τους? Είναι καλός εκείνος ο βοσκός που αμέριμνος κοιτάζει το κοπάδι του όταν ένα μέρος του χάνεται στο βάλτο? Και αν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν ανεξέλεγκτα όπου και με όποιον θέλουν, σε ποιον πέφτει η ευθύνη για την καταστροφή τους? Ασφαλώς τους γονείς. Μπορούν άραγε οι γονείς να ισχυριστούν ότι για την καταστροφή των παιδιών φταίει το καταλυτικό πνεύμα της εποχής? Πολλοί γονείς παραπονιούνται. Η σημερινή εποχή είναι πολύ χειρότερη από τη δική μας. Όταν ήμασταν εμείς νέοι, υπήρχε περισσότερος φόβος Θεού και τα παιδιά άκουγαν περισσότερο τους γονείς και τους σέβονταν. Στα λόγια αυτά υπάρχει πολλή αλήθεια. Δυστυχώς το κλίμα που επικρατεί στην εποχή μας δεν είναι καλό. Η αναγνώριση του κύρους είναι σήμερα κάτι σπάνιο. Ο σεβασμός της πνευματικής και κοσμικής αρχής και η εκτίμηση προς τους καθηγητές και τους μεγαλυτέρους είναι για πολλούς ξεπερασμένες ιδέες. Κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι το καταλυτικό πνεύμα της εποχής επιδρά στα παιδιά και ιδιαίτερα στους νέους που σπουδάζουν. Το γεγονός όμως αυτό απαλλάσσει άραγε τους γονείς από την ευθύνη και την ενοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας τρόπος να προφυλάξουν τα παιδιά τους από το πνεύμα της εποχής? Όταν έξω φυσάει και έχει παγωνιά, τι κάνετε? Δεν κλείνετε πόρτες και παράθυρα για να μην μπει ο κρύος αέρας στο δωμάτιο? Έτσι θα κάνουμε και με το πνεύμα της εποχής. Μπορούμε να εμποδίσουμε την είσοδό του στο σπίτι αν δώσουμε στα παιδιά ορθόδοξη αγωγή. Αν όμως οι ίδιοι οι γονείς συμφωνούν με αυτό το σύγχρονο πνεύμα και πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πλέουν αντίθετα στο ρεύμα, τότε δεν είναι βέβαια δυνατόν να προστατευτούν τα παιδιά από την ολέθρια επίδραση της εποχής. Αν ο πατέρας είναι φιλελεύθερος, μοντέρνος, προοδευτικός, αν δεν δίνει σημασία σε καμιά ηθική αρχή, αν μιλάει με πάθος εναντίον της Εκκλησίας ή ειρωνεύεται τις αλήθειες της πίστεως, πώς μπορεί να περιμένει σεβασμό από τα παιδιά του? Αν οι γονείς δεν σέβονται το Θεό και την Αγία Εκκλησία του, πώς τα παιδιά θα σεβαστούν τους ίδιους? Επιπλέον, αν οι γονείς και μπροστά στα παιδιά τους ακόμα διασύρουν την πνευματική ή την πολιτιακή εξουσία, κακολογούν και βρίζουν τους προϊσταμένους τους, κριτικάρουν και καταδικάζουν όλους και όλα, δεν αναγνωρίζουν καμιά αρχή ή αυθεντία, πώς τα παιδιά θα αναγνωρίσουν το δικό τους κύρος? Λοιπόν, αν θέλετε το καταστροφικό πνεύμα της εποχής να μην μολύνει τα παιδιά σας, προστατευτείτε πρώτα εσείς από την επίδρασή του, εφαρμόζοντας με συνέπεια τον νόμο του Θεού και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Δείξαμε νομίζω με σαφήνεια ότι η μεγαλύτερη ευθύνη βαρύνει εσάς αν τα παιδιά σας δεν πήραν σωστή ανατροφή. Όσα είπαμε είναι κατοχυρωμένα στην Αγία Γραφή, γιατί μέσα από αυτήν μιλάει το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «Μη μακαρίζεις τον άνθρωπο πριν από το θάνατό του, γιατί ο άνθρωπος γνωρίζεται από τα παιδιά του». Δηλαδή από τη ζωή των παιδιών κρίνεται η αξία των γονιών. Αλλά και στον ειδωλολατρικό ακόμα κόσμο, οι γονείς ήταν υπεύθυνοι για τα σφάλματα των παιδιών. Ο Λυκούργος, ο περίφημος νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης,
όρισε με νόμο να τιμωρούνται οι γονείς για τα παραπτώματα των παιδιών. Γιατί? Επειδή οι γονείς μπορούσαν και ήταν υποχρεωμένοι να τα προλάβουν και να τα αποτρέψουν. Ο φιλόσοφος Διογένης άλλωστε χτύπησε τον πατέρα ενός παιδιού επειδή αυτό έλεγε αισχρόλογα μπροστά του. Για ποιο λόγο? Επειδή ο πατέρας δεν ανέθρεψε σωστά το γιο του. Είδατε λοιπόν ότι οι γονείς κυρίως είναι υπεύθυνοι μπροστά στο Θεό για τα παιδιά τους. Αν μέσα σε έναν ωραίο κήπο είναι ένα άγριο δέντρο, κανείς δεν θα σκεφτεί να το κατηγορήσει. Όλοι όμως θα ρίξουν την ευθύνη στον κυπουρό, που τ' άφησε να αναπτύσσεται χωρίς περιποίηση, και έτσι έγινε άγριο. Με τον ίδιο τρόπο, για τα ζυζάνια της παιδικής καρδιάς, υπεύθυνοι είναι οι γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την ευθύνη και μην εμποδίζετε με την αδιαφορία ή και την αρνητική στάση σας την πορεία των παιδιών σας προς το Θεό. Έχετε υποχρέωση να τα οδηγήσετε στο Σωτήρα, που τα καλεί κοντά του και σας λέει «Άφετε τα παιδιά, έρχεστε πρός με και μην κολλείετε αυτά».

0: Ανάμεσα στα διάφορα ελαττώματα που έχει κάθε παιδί υπάρχει και κάποιος Γολιάθ. Δηλαδή κάποιο βασικό ελάττωμα, κάποια βασική αδυναμία. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταπολεμήσετε πρώτα. Γιατί μόνο αν εξοντώσετε αυτό το ελάττωμα Γολιάθ, τότε και το στράτευμά του, τα υπόλοιπα δηλαδή ελαττώματα, θα νικηθούν. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, προσπαθήστε να ξεριζώσετε τη βασική αδυναμία του παιδιού σας και οι υπόλοιπες σιγά σιγά θα φύγουν μόνες τους. Θέλετε να μην φυτρώνουν στο χωράφι σας ζυζάνια και αγκάθια? Καταστρέψτε τις ρίζες τους και θα δείτε ότι τα φύλλα και τα λουλούδια θα ξεραθούν και θα πέσουν. Έτσι συμβαίνει και στην παιδική ψυχή. Το βασικό ελάττωμα είναι η ρίζα από την οποία προέρχονται όλα τα άλλα ελαττώματα και αμαρτήματα. Αν λοιπόν καταστρέψετε αυτή τη ρίζα της αμαρτίας, σύντομα θα μαραθούν και θα πέσουν και τα υπόλοιπα. Όποιος θέλει να ξεράνει ένα ριάκι, πρέπει να φράξει την πηγή του. Το βασικό ελάττωμα, το αγαπημένο αμάρτημα του παιδιού, είναι ακριβώς η πηγή από την οποία ξεκινάει ο χήμαρος της αμαρτίας. Αν λοιπόν εσύ φράξεις την πηγή, η αμαρτία θα χάσει τη δύναμή της. Ένας πατέρας, γράφει ο Ευαγγελιστής, έφερε το δαιμονισμένο γιο του στον Κύριο, επειδή οι Απόστολοι δεν κατόρθωσαν να απομακρύνουν το δαιμόνιο. Αλλά γιατί δεν το κατόρθωσαν? Αυτό το βλέπουμε από τον διάλογο του πονεμένου πατέρα με τον Χριστό. «Πόσος χρόνος εστίνος τούτο γέγονεν αυτό?» ρωτάει ο Κύριος. «Παιδιώθεν», απαντάει ο πατέρας. Κατά Μάρκον 9:21. Να λοιπόν γιατί ο διάβολος απέκτησε τόση εξουσία πάνω στο δυστυχισμένο παιδί. Επειδή δεν διώχτηκε νωρίτερα. Το ίδιο συμβαίνει όταν εγκατασταθεί στη ψυχή του παιδιού σας ο δαίμονας της φιλοδοξίας, της οκνηρίας, της μαλθακότητος. Αν δεν διωχθεί όσο το παιδί είναι μικρό, αργότερα αποκτάει τέτοια εξουσία που είναι πολύ δύσκολο να του επιβληθεί κανείς. Κάποτε μάλιστα είναι τελείως αδύνατο και μόνο σε ένα θαύμα της αγάπης του Θεού μπορούμε πια να ελπίζουμε. Θα έχετε άραγε τόση παρησία στον Κύριο ώστε να ελπίζετε σε ένα τέτοιο θαύμα? Αν όχι, φροντίστε όσο το δυνατόν νωρίτερα να διώχνετε από την παιδική καρδιά το δαίμονα του βασικού πάθους. Αλλά θα ρωτήσετε και πώς θα το κατορθώσουμε αυτό. Προσπαθήστε πρώτα να μάθετε ποια ελαττώματα έχετε εσείς οι ίδιοι και καταπολεμήστε τα με όλες σας τις δυνάμεις. Όποιος γνωρίζει καλά τον εαυτό του, δεν θα δυσκολευτεί πολύ να γνωρίσει και τον άλλον. Αυτό έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στους γονείς. Αν ο πατέρας και η μητέρα γνωρίζουν καλά την καρδιά τους, τις αδυναμίες τους, τα βασικά ελαττώματά τους, χωρίς πολύ κόπο θα μπορέσουν να διακρίνουν τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των παιδιών τους. Επειδή μάλιστα τα παιδιά συχνά κληρονομούν τις κακές ροπές των γονιών, πολλές φορές έχουν και τα ίδια βασικά ελαττώματά τους. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να πετύχουν οι γονείς μια τέτοια αυτογνωσία. Χρειάζεται μεγάλη παρατηρητικότητα, προσπάθεια και τέχνη. Χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Αλλά περισσότερο απ' όλα χρειάζεται η βοήθεια και η χάρη του Θεού. Αν λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε αυτή την αυτογνωσία, πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να παρακολουθείτε τον εαυτό σας, την τάση και τη φορά της καρδιάς σας. Παρακαλείτε συχνά και με όλη τη θέρμη της ψυχής σας το Θεό να σας φωτίσει, ώστε να γνωρίσετε καλά τον εαυτό σας. Εξετάζετε κάθε μέρα τη συνείδησή σας και καλλιεργείτε μέσα της τη γνήσια ευσέβεια. Γιατί μόνο ο αληθινά ευσεβής άνθρωπος είναι σε θέση να γνωρίσει τον εαυτό του, να εντοπίσει και να πολεμήσει τα πάθη του. Αλλά κι αν εσύ, ο πατέρας ή η μητέρα, δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου, επειδή σου λείπει η πραγματική ευσέβεια και γι' αυτό δεν βλέπεις το βασικό σου ελάττωμα, διακρίνεις όμως ίσως και πολύ καλύτερα το βασικό ελάττωμα της γυναίκας σου ή του άντρα σου. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πολύ στην προσπάθειά σου για την αποκάλυψη του βασικού ελαττώματος των παιδιών σου. Πρόσεχε λοιπόν, πατέρα, μήπως διαπιστώσεις την κόρη σου τις ανεπιθύμητες για σένα αδυναμίες της γυναίκας σου. Και εσύ, μητέρα, πρόσεξε μήπως το αγόρι σου έχει τις ίδιες κακές τάσεις που διακρίνει τον άντρα σου και που σε ποτίζουν τόση πίκρα. Ακούστε με προσοχή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για τα παιδιά σας. Οι ξένοι βλέπουν συνήθως πολύ καλύτερα από εσάς τα ελαττώματά τους, γιατί αυτοί δεν είναι τυφλωμένοι από την παθολογική αγάπη των γονιών. Μην παρεξηγήσετε λοιπόν αν κάποιος τρίτος σας υποδείξει το ένα ή το άλλο ελάττωμα των παιδιών σας. Αν μάλιστα ο ιερέας ή ο δάσκαλος σας δηλώσουν ότι η διαγωγή τους δεν είναι καλή, μη θυμώνετε. Αντίθετα, να τους ευγνωμονείτε, γιατί ίσως η υπόδειξη αυτή σας φανεί πολύ χρήσιμη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το αφιέρωμά μας στην τρίτη ηλικία, που κάθε χρόνο τιμάμε και εορτάζουμε την 1η Οκτωβρίου. Ένα αφιέρωμα στις βαθιές ρίζες της αγωγής του ανθρώπου που τον ακολουθούν στην νηπιακή ηλικία, στην νεότητα, στην ωριμότητα, στην τρίτη ηλικία έως και το τέλος της ζωής του. Στον άνθρωπο που καλείται στον κύκλο της ζωής του να συνυπάρξει αρμονικά με συνομήλικούς του, αναζητώντας με τη σειρά του, στη δική του τρίτη ηλικία, τις αξίες που ο ίδιος δίδαξε με το παράδειγμά του. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε», από τον επίσκοπο Εκατερίνμπουργκ Κίρμπιτσκ Ειρηναίο και την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου και την διασκευή από τα ρωσικά. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούσατε σήμερα.
1: Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία, τόποι που έχτισαν πολιτισμό, ανίκητες μνήμες σε συνοδοιπορία αιώνων. Τίτλος «Μια ιστορία». Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία και την εκπομπή Προβλήματα Αγωγής. Για όσους θέλουν να μας ακούσουν διαδικτυακά, η διεύθυνσή μας είναι www.imca.gr, ενώ μέσα από τα ραδιοκύματα στους 95 και 5 στα FM. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την ανάγνωση κεφαλαίων μέσα από το βιβλίο της κυρίας Νίκης Κατσιάπη με τίτλο «Μια στάλα ουρανός», το οποίο περιέχει αληθινές μικρές ιστορίες του χθες και του σήμερα. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα προκειμένου να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας κεφάλαιο, ένα μάθημα για την αντισύλληψη.

Πάνε χρόνια από την τελευταία φορά που άλλαξαν όλα τα σχολικά βιβλία. Ήταν Αύγουστος μήνας και εκείνος έκανε τη θερινή υπηρεσία στο γυμνάσιο όταν ένα φορτηγό μπήκε στην αυλή του σχολείου και δύο εργάτες ξεφόρτωσαν τις παλέτες με τα νέα βιβλία. Όταν έφυγαν άνοιξε το πακέτο με τη βιολογία της πρώτης τάξης και με περιέργεια κοιτούσε το περιεχόμενο. Τότε πρόσεξε πως δεν υπήρχε μόνο ένα βιβλίο αλλά τρία. Το βιβλίο μαθητή, ο εργαστηριακός οδηγός και το τετράδιο εργασιών. Έβαλε τα τρία βιβλία στην τσάντα του για να τα μελετήσει με την ησυχία του στο σπίτι. Αργά το μεσημέρι ξάπλωσε στον καναπέ και τα ξεφίλησε. Καινούρια ύλη, νέα μέθοδος εργασίας, νέες διδακτικές προκλήσεις. Ένα κεφάλαιο στο τετράδιο εργασιών τράβηξε την προσοχή του. Είχε τίτλο «Σύλληψη και αντισύλληψη». Στην αρχή ξαφνιάστηκε. Δεν υπήρχε τέτοια ύλη στο μάθημα της βιολογίας εδώ και 20 χρόνια που εργαζόταν ως εκπαιδευτικός. Πάντα το βιβλίο περιείχε ένα κεφάλαιο με το αναπαραγωγικό σύστημα. Τώρα φαίνεται πως προχώρησε πιο πολύ διδακτέα ύλη. Εκείνος προσπαθούσε να διδάξει το συγκεκριμένο κεφάλαιο με σοβαρότητα, στο πλαίσιο της επιστημονικής γνώσης, πάντα ωστόσο με αγωνία για το τι θα μείνει στις ψυχές τους. Τώρα δεν μπορούσε να αποφασίσει τι θα κάνει με τη νέα ύλη. Ήξερε ότι οι μαθητές γνώριζαν πιο πολλά από όσα νόμιζαν οι γονείς τους και οι καθηγητές. Είχε όμως πολλές αμφιβολίες αν θα έπρεπε να μιλήσει για τόσο λεπτά θέματα μέσα στην τάξη. Τα θέματα της σεξουαλικής αγωγής αποτελούν ταμπού για την πλειονότητα των γονιών με αποτέλεσμα οι μαθητές να τα μαθαίνουν στην καλύτερη περίπτωση από τους πιο μοιημένους συμμαθητές τους και στη χειρότερη από ακατάλληλες ταινίες και σόκινα ανέκδοτα. Λίγο πριν από το Πάσχα έφτασε η ώρα να διδάξει το έκτο κεφάλαιο της αναπαραγωγής. Μετά από μια εβδομάδα έπρεπε να επεξεργαστούν σε ομάδες τη σχετική δραστηριότητα από το τετράδιο εργασιών. Αλλά εκείνος ήταν παντελώς απροετοίμαστος. Είχε γράψει τρία διαφορετικά σχέδια μαθήματος και τα πέριψε όλα. Μπήκε στην τάξη με την αγωνία ενός νεοδιόριστου και τη λαχθάρα του γονιού απέναντι στις 17 ψυχούλες που είχε μπροστά του. «Παιδιά μου», είπε διστακτικά, «έχετε ακούσει φαντάζομαι για την έκτρωση ή άμβλωση. Ξέρει κάποιος να μας πει τι ακριβώς γίνεται?» Καμιά δεκαριά χέρια σηκώθηκαν, υπόθηκαν πολλά. Το θέμα είχε τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών. Άλλοι σχολίαζαν δυνατά, άλλοι περίμεναν υπομονετικά να τους δώσει το λόγο και άλλοι κουβέντιαζαν σιγά. «Γιατί άραγε οι άνθρωποι καταφεύγουν στην άμβλωση», τους είπε. Χωρίς να περιμένει απάντηση, συνέχισε τα ερωτήματα. «Είναι η μόνη λύση στα αδιέξοδα που προκύπτουν? Τα άρρωστα παιδιά έχουν δικαίωμα να ζήσουν? Αν η μητέρα του Μπετόβεν επέλεγε την άμβλωση ως τη μόνη λύση, τι θα έχανε η ανθρωπότητα?» Σε λίγη ώρα η συζήτηση είχε ανάψει για τα καλά και το σχέδιο μαθήματος είχε πάει περίπατο. Χωρίς να το πολυκαταλάβει μπήκε και σε άλλα χωράφια. Τους μίλησε για την ιερή στιγμή της σύλληψης και τότε βρήκε την ευκαιρία για να εξηγήσει στα παιδιά που τον άκουγαν αμίλητα πως κάποια πράγματα που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αντισύλληψη κάθε άλλο παρά αντισύλληψη είναι. Το κουδούνι χτύπησε για διάλειμμα, αλλά κανένας μαθητής δεν κουνήθηκε. Η συζήτηση συνεχίστηκε. Τους μίλησε και για το σύλλογο που συμπαραστέκεται στα κορίτσια που έχουν ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Είπανε πολλά. Οι μαθητές τον διέκοπταν συνέχεια με ερωτήσεις και απορίες. Μόνο όταν μπήκε ο φιλόλογος για την επόμενη διδακτική ώρα, συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να σταματήσουν.

Την άλλη χρονιά δεν δίδαξε βιολογία. Τη ζήτησε άλλο συνάδελφος. Το ίδιο έγινε και τις επόμενες χρονιές. Κάποια από τα επόμενα καλοκαίρια, μετά την επιστροφή από τις διακοπές, παραξενεύτηκε όταν βρήκε 7 μηνύματα στον τηλεφωνητή. «Κύριε, η Κατερίνα Δέλτα είμαι, με θυμάστε? Μας κάνατε βιολογία στην πρώτη γυμνασίου. Σας παρακαλώ, πάρτε με τηλέφωνο στο 210. Είναι ανάγκη». Άκουσε και τα υπόλοιπα μηνύματα, όλα σχεδόν με το ίδιο περιεχόμενο και όλα από την Κατερίνα. «Τι να τη συμβαίνει άραγε?» σκεφτόταν όση ώρα πληκτρολογούσε τον αριθμό. Έμεινε άφωνος με τα νέα που έμαθα από την Κατερίνα. Η Ευελίνα, ένα όμορφο και ζωηρό κορίτσι από την τάξη τους, είχε δεσμό με το Διαμαντή, ένα γόρι αρκετά μεγαλύτερο που ήταν φαντάρος. Όταν η Ευελίνα κατάλαβε πως κυοφορούσε το παιδί τους και το εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της, εκείνη την έδιωξε από το σπίτι. Τη μάζεψε ευτυχώς η μητέρα του αγοριού. Έπρεπε όμως να αποφασίσουν τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Η μητέρα του Διαμαντή συμπαθούσε πολύ την Ευελίνα. Τους πρότεινε να παντρευτούν και τους υποσχέθηκε ότι θα έμεναν σπίτι της όσο καιρό χρειαζόταν. Δεν ήθελε επουδενή να διακόψουν την κοίηση. Η Ευελίνα όμως ήταν 17 ετών, δηλαδή ανήλικη, και δεν μπορούσε να παντρευτεί. Επιπλέον, τα οικονομικά της οικογένειας του Διαμαντή ήταν δύσκολα. Τότε η Κατερίνα θυμήθηκε το μάθημα της βιολογίας που έκαναν στην πρώτη γυμνασίου και τον σύλλογο που τους είχε πει ο καθηγητής τους. Έψαξαν να τον βρουν στο τηλέφωνο, αλλά εκείνος δεν απαντούσε. Χωρίς να χάσουν καιρό, αναζήτησαν πληροφορίες στο ίντερνετ, στην αρχή στα τυφλά και χωρίς ελπίδα. Τελικά τα κατάφεραν. Επισκέφτηκαν μαζί με την Ευελίνα το σύλλογο. Η κοπέλα που τους υποδέχτηκε χειρίστηκε το θέμα με πολλή σύνεση και λεπτότητα. Η μητέρα της Ευελίνας όμως ήταν ανένδοτη. Τότε μπήκε σε εφαρμογή το Plan B. Ο εισαγγελέας ανηλίκων έδωσε αντί των γονέων τη συγκατάθεση για να γίνει ο γάμος. Κουμπάρι ήταν όλη τάξη και εκλεκτός προσκεκλημένος ο καθηγητής της βιολογίας στο γυμνάσιο. Ανόρεχτα άνοιξε τον υπολογιστή του ο συνταξιούχος καθηγητής των φυσικών επιστημών για να διαβάσει καμιά είδηση. Ύστερα από κάμποση ώρα μπήκε στο Facebook. Έχει καιρό τώρα που άνοιξε λογαριασμό, η γυναίκα του τον κοροϊδεύει. «Μόνο τα πιτσιρίκια έχουνε Facebook και όσοι αισθάνονται ακόμα πιτσιρίκια», της απαντούσε εκείνος. Πάντα ήθελε να συμπορεύεται με τη νέα γενιά, όχι για να το παίζει νέος και ειν, ήθελε μόνο να ξέρει πώς σκέφτονται, πώς λειτουργούν. Πληκτρολόγησε τον κωδικό και μπήκε στο λογαριασμό του. Είχε 92 likes στην τελευταία του ανάρτηση. «Το ψηφιακό ναρκωτικό που τρέφει τον αρκισισμό μας», σκέφτηκε και ούψ, είδε ένα αίτημα φιλίας. Έκανε κλικ στο διπλό προσωπάκι και διάβασε. «Η Ευελίνα Παπαδοπούλου σας έκανε έτοιμο φιλίας». Τι είναι πάλι αυτό? Είχε ως αρχή να μην κάνει διαδικτυακούς φίλους πρόσωπα που δεν τα ήξερε και στην πραγματική ζωή. Διέγραψε το έτοιμο φιλίας και τότε πρόσεξε πως είχε και ένα έτοιμο στο Messenger από την ίδια. Το άνοιξε. «Κύριε, με θυμάστε? Η Ευελίνα Παπαδοπούλου είμαι. Τι κάνετε? Πολύ χάρηκα όταν είδα το όνομά σας στο Facebook. Είστε ακόμα στο σχολείο? Εμείς μένουμε οικογενειακό στην Κρήτη. Ο Διαμαντής έχει ανοίξει μια βιοτεχνία με γαλακτοκομικά προϊόντα και πάμε πολύ καλά. Εγώ, κύριε, όταν το μωρό μας έγινε 2 ετών, πήγα ξανά σχολείο. Έδωσα πανελλήνιες και πέρασα στο ΤΕΙ χημεία τροφίμων. Πήρα δίπλωμα και βοηθώ το Διαμαντή στο μαγαζί. Κάναμε ακόμα ένα παιδάκι και περιμένω τρίτο. Κύριε, δεν θα ξεχάσω ότι κάνατε για μας. Σας περιμένουμε στην Κρήτη να έρθετε με την οικογένειά σας». «Πέτρο, μήπως ξέρεις πως βρίσκουμε διαγραμμένα αιτήματα φιλίας?» φώναξε στο γιο του. «Τι τα θες στα social media αφού δεν το έχεις?» απάντησε βαριεστημένο ο γιος. Δεν περίμενε άλλο. Έκανε κλικ στο πλαίσιο της αναζήτησης και πληκτρολόγησε τα στοιχεία. Τη βρήκε, έκανε δεκτό το αίτημα φιλίας και μπήκε στον τοίχο της. Διάβασε την πιο πρόσφατη ανάρτησή της. Μιλούσε για τα υπέροχα συναισθήματα της μανούλας που κυοφορεί. Αυτόματα πήγε να κάνει κλικ στο like. Στάθηκε σκεπτικός. Τι κρίμα. Αυτό το φτωχό μπλε εικονίδιο με τον ανασηκωμένο αντίχειρα δεν χωράει όλα όσα αισθανόταν για την Ευελίνα και τα εκατοντάδες παιδιά του που ο Θεός έβαλε στο δρόμο του. «Τα reactions θέλουν επιγόντως update», μουρμούρισε. Ο γιος που έτυχε να περνάει δίπλα του το άκουσε και κοντοστάθηκε έκπληκτος. Μάταια προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε στο μυαλό του ο πατέρας.

Και συνεχίζουμε με το κεφάλαιο. Ο Πάτερ 3,4 επί 5,6. Ώρες περιπλανιόμουν στους δρόμους του κέντρου χωρίς να ξέρω που θέλω να πάω. Η ώρα ήταν προχωρημένη. Μπροστά μου βρέθηκε ξαφνικά η Βουλή. Κατέβηκα τις σκάλες του μετρό, βρέθηκα στα εκδοτήρια, κατέβηκα στο άλλο επίπεδο, μα δεν σταμάτησα. Ήθελα να πάω στο πιο βαθύ σημείο, στη γραμμή 3. Τέτοια ώρα δεν έχει πολύ κόσμο. Έφτασα στην άκρη της αποβάθρας, εκεί που σταματάει το τελευταίο βαγόνι του σειρμού. Δεν είχε σήμα το κινητό μου. Ακόμα καλύτερα, για λίγο μόνος, εντελώς μόνος. Η ζωή μου άλλαξε άρδιν μέσα σε 5 μέρες τα ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση. Έχω από γεννησιμιού μου μια ελιά στη μύτη, κοντά στην κόγχη του ματιού. Μεγάλωνε εγώ, μεγάλωνε λιγουλάκι κι αυτή. Δεν της είχα δώσει ποτέ σημασία μέχρι που με ανάγκασε εκείνη να της δώσω. Και το έκανε με έναν τρόπο θεαματικό και φασαριόζικο συνάμα. Άρχισε να αιμορραγεί και να βγάζει πίον. Και όταν είδε πως το θεώρησα κάτι περιστατικό, άρχισε να πρίζεται και να κοκκινίζει η γύρω περιοχή. Όταν ρώτησα το γιατρό τι μπορεί να είναι, η απάντησή του ήταν τόσο κοινική που με σόκαρε. Θα δείξει βιοψία μετά την επέμβαση. Δεν περίμενα να το πάρω τόσο βαριά. Μέχρι χθες έλεγα ότι ο καρκίνος στατιστικά κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα του σπιτικού μου και πάντα ευχόμουν να είμαι αυτός που θα διαλέξει. Δεν ήθελα να προτιμήσει ούτε τη γυναίκα μου ούτε κανένα από τα 3 παιδιά μου. Να διαλέξει εμένα, αλλά δεν το πίστευα. Το συνειδητοποιώ τώρα που παραμονή της επέμβασης, 42 χρονών άντρας, κάνω σαν μικρό παιδί και θέλω να μείνω μόνος. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα βραδιάτικα στο μετρό του Συντάγματος και χώθηκα όσο γίνεται πιο βαθιά στη γη για να μείνω μόνος. Ούτε ξέρω πόση ώρα έμεινα έτσι ακίνητος, με το βλέμμα καρφωμένο πότε στην απέναντι αποβάθρα και πότε στην πόρτα του σειρμού που αδειάζει. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει, συνέχεια άλλοι με χαμόγελα έτοιμοι για τη βραδινή έξοδο. Κι άλλοι κατάκοποι από το μόχθο του οχτάωρου, ανήμποροι να σύρουν τα βήματά τους, φοιτητές με τη σιγουριά του τα ξέρω όλα και θα αλλάξω τον κόσμο και άνεργοι πτυχιούχοι, με μάστερ και με το βλέμμα το γνώριμο των 340 ευρώ χωρίς ασφάλεια. Ο σειρμός των 11 και 20 μόλις είχε ξεκινήσει, όταν κάποιος ήρθε και έκατσε δίπλα μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με δεκάδες κάμερες τριγύρω και ένα προσωπικό έτοιμο για πανενδεχόμενο, ένιωσα ξαφνικά φόβο. «Ένας κρύπουλας», σκέφτηκα με φρίκι. Με την άκρη του ματιού προσπάθησα να πάρω όσο περισσότερες πληροφορίες για τον παράξενο συνταξιδιώτη που διέσχισε ολόκληρη άδεια από βάθρα για να κάτσει δίπλα μου. Μέσα στο πλάνο μου ήταν μόνο ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Nike και μια φόρμα. Ανεπαρκή στοιχεία για να εξάγω ασφαλή συμπεράσματα για την ταυτότητά του. Αποφάσισα να μπω στον επόμενο σειρμό και να ξεφύγω. Ωστόσο, ο τύπος δεν με άφησε για πολύ στην αγωνία μου. Γύρισε προς το μέρος μου και «Λες ελέησόν με ή ελέησόν τους δούλους σου» και μου έδειξε το κουμποσκινάκι που κρεμόταν στα χέρια μου, δηλωτικό εναγώνιας προσευχής αλλά όχι βαθιάς εμπιστοσύνης μου στο Θεό. Η γλώσσα λύθηκε ξαφνικά και η κασέτα της ευσεβοφάνειας άρχισε την αναμετάδοση. «Ελέησόν με» είναι το σωστό. Σε μια ομιλία άκουσα ότι περιλαμβάνει και όλους εκείνους που θέλουμε να βάλουμε στην προσευχή μας. «Σε ευχαριστώ. Παλεύω ώρες τώρα να πω στο Θεό κάτι, αλλά δεν τα καταφέρνω». Ο σειρμός των 11.30 ήρθε, και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος, και εγώ καθισμένος στην αποβάθρα του μετρό άκουγα έναν άγνωστο τύπο και αφουγκραζόμουν τους χτύπους της καρδιάς του. Αν κρατούσε ένα κουτί σοκολατάκια θα ήμασταν σαν σκηνή από το Forest Gump. Οι κουβέντες του αργές, μία-μία οι προτάσεις. «Ξέρεις, φίλε, πριν από λίγες ώρες έμαθα ότι δεν είναι καλά ο πιο δικός μου άνθρωπος, πιο δικός μου και από τον πατέρα μου, μάλλον 10 φορές πατέρας μου και ας είναι μικρότερός μου. Με πιάνεις έτσι? Το κακό δεν είναι μόνο ότι το έμαθα ξαφνικά, η ζημιά είναι ότι μου το είπε ο ίδιος και ο ίδιος πρόσφατα το είχε μάθει. Και ξέρεις κάτι, ρε φίλε, εκείνη την ώρα που μαθαίνεις κάτι, αντιδράς αυθόρμητα, ό,τι σου βγει να φιλτράρεις το. Εγώ λοιπόν πήγα κατευθείαν το νου μου στο κακό, άρχισα να μπερδεύω τα λόγια μου και να κλαίω. Να κλαίω για μένα, που τον χάνω, χωρίς να σκεφτώ ότι ακόμα και με τον νόμο των πιθανοτήτων μπορεί να μην είναι κακό. Χωρίς να μου περάσει από την άκρη του μυαλού μου ότι ο Θεός μπορεί να παρέμβει στο παρόν και να επαναφέρει την κατάσταση όπως ήταν στο παρελθόν, γυρίζοντας το χρόνο με ένα θαύμα. Και ας τον άκουσα αυτό μόλις το προηγούμενο βράδυ.
Έκλαιγα χωρίς να σκεφτώ αν τον δυσκολεύω χειρότερα. Άνθρωπος δεν είναι αυτός. Και εκείνος φίλε ήταν σε άλλη συχνότητα. Γιατί μόνο αν είσαι σε άλλη συχνότητα μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Εκείνος προσπαθούσε με αστεία να με κάνει να σταματήσω. Χωρίς βαρύγδουπες κουβέντες και λόγια που θα με έκαναν χειρότερα. Αύριο μάλλον μπαίνει στο νοσοκομείο. Κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ. 3,4 επί 5,6 στο στομάχι. Κι εγώ ρε φίλε τριγυρνάω από εκείνη την ώρα στους άδειους δρόμους και παλεύω με μένα. Πάω να κάνω προσευχή και λέω το Πάτερ ημών. Μα μόλις φτάσω στο γεννηθήτο το θέλημά σου, σταματάω και κλαίω. Γιατί θα ήθελα πολύ να το πω με ειλικρίνεια στο Θεό, αλλά δεν μου βγαίνει. Ξαφνικά σταμάτησε απότομα και χωρίς δεύτερη κουβέντα σηκώθηκε και με βιαστικά βήματα έστριψε προς τις κυλιόμενες σκάλες και χάθηκε. Και απόμεινα μόνος και συλλογισμένος με το κομποσκίνι στο χέρι. Ο προβολέας του χειρουργείου είναι πάνω από τα μάτια μου. Τα έχω κλειστά γιατί είναι εκτυφλωτικό το φως. Ο γιατρός με ήρεμη φωνή ρωτάει συνέχεια. Μήπως σας πονάει εδώ, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έπιασε η τοπική αναισθησία. Τώρα πια τίποτα δεν με πονάει και τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση όπως πριν. Τα μηνύματα στο Messenger και τα SMS του τύπου «Προσευχόμαστε για σένα» μάλλον με κάνουν να νιώθω ντροπή που κινητοποίησε τόσο κόσμο η ολιγοπιστία μου και ο εγωισμός μου. Γιατί άφησα τόσο λίγο χώρο στην καρδιά μου για το Θεό και εκείνος τώρα με πληρώνει με ένα τόσο ακριβό και πολύτιμο νόμισμα. Τι παράξενη αλήθεια η παιδαγωγική του, ούτε 1000 διδακτορικά δεν τη φτάνουν. Ένα πραγματάκι τόσο δά, 3,4 επί 5,6, αρκεί να μου αλλάξει άρδην διάθεση και οπτική, γιατί κάποιος πρόσθεσε μια τρίτη διάσταση. Όγκος χωρίς τρίτη διάσταση δεν είναι όγκος, είναι επίπεδο σχήμα, λέει η γεωμετρία. Η τρίτη του διάσταση είναι προς τα πάνω, εκεί από που δεν μπορείς να διακρίνεις τους κόκκους της σκόνης, της καθημερινότητας, εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα με την ομορφιά της. Ο γιατρός σταμάτησε το κόψε ράψε και άρχισε να καθαρίζει το σημείο. Φουσιντίν, γάζες και 5 μέρες άδεια για να αναρρώσω. Πολύ δεν είναι 5 μέρες. Φαίνεται πως είδε και μέσα στο κεφάλι μου το τραύμα. Ούτε μία δεν κατάφερα να κάτσω στο κρεβάτι. Το ίδιο βράδυ κατέβηκα να πετάξω τα σκουπίδια και βρέθηκα στη Διονυσίου αεροπαγή του. Ήθελα να περπατήσω. Έψαχνα γωνιά ήσυχη αλλά όχι βαθιά στη γη. Γωνιά με ελπίδα, με αέρα. Περπάτησα κάμποσο, στο βάθος ανάμεσα στα δέντρα, ίσα που φαινόταν ο Άι Δημήτρης ο Λουμπαρδιάρης. Έκατσα απ' έξω, στην πλακόστρωτη αυλή και κοίταξα πάνω ψηλά τον Αττικό ουρανό με τα λιγοστά αστέρια, όσα η φωτορύπανση επιτρέπει να αγγίξει το βλέμμα μας. Έβγαλα το κομποσκινάκι από την τσέπη μου. Αυτή τη φορά όχι για μένα, το μέχρι τώρα κέντρο του πλανητικού μας συστήματος, ούτε για τους δικούς μου. Το μυαλό μου και η καρδιά μου ήταν στον άγνωστο παππούλι που δεν ξέρω όχι αν μπήκε στο νοσοκομείο αλλά ούτε το όνομά του. Δεν πρόλαβε ο τύπος στο μετρό να μου το πει. Έχει όμως καμιά σημασία για το Θεό αν τον λένε Πάτερ Γεώργιο ή Πάτερ Ιωάννη ή Πάτερ Κωνσταντίνο. Για μένα θα είναι ο Πάτερ 3,4 επί 5,6 που ίσως τώρα βρίσκεται κοντά στην Ισραηλινή πρεσβεία στο πιο καλά οχυρωμένο σημείο της Αθήνας. Ο ήχος του κινητού διέκοψε τις σκέψεις μου. «Μπαμπά, είσαι καλά. Η κόρη μου, το πιο ισχυρό κίνητρο για να επιστρέψω χωρίς δεύτερη σκέψη στο σπίτι. Μπήκα στο πρώτο ταξί που βρήκα στην πιάτσα. Το κομποσκινάκι περίμενε υπομονετικά μέσα στην τσέπη του μπουφάν. Αυτή τη φορά όμως θέλω να ενωθεί με το δικό σας. Για να κατέβουν οι άγγελοι σε όποιο μέρος είναι ο παππούλης και να το κάνουν το πιο καλά οχυρωμένο σημείο της Αθήνας. Από την αγάπη μας και τις προσευχές μας. Για να γίνεται πάντα ό,τι θέλει ο Θεός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ελπίζω να μην ξεχάσετε και τον τύπο στο μετρό, αυτόν με τα παπούτσια Nike και τη φόρμα, αυτόν και όλα τα κρόσια που κρέμονται από το πετραχύλι του Πάτερ 3,4 επί 5,6.

ένα Σικέ Μπράντεφερ. Έχει πολλά χρόνια που τις Κυριακάδες αποφεύγει να πηγαίνει σε μεγάλους ναούς με τους φημισμένους ψαλτάδες και τους αστραφτερούς πολυελαίους. Νιώθει πως όλα τούτα τα κρυβά και τα ψεύτικα διώχνουν μακριά το Θεό και τον κάνουν ξένο και απόμακρο για τις ψυχές. Παραξενιά ενδεδειμένη με ευσεβίας επίχρησμα του ότι αιμονεί. Ίσως. Ψάχνει χρόνια να το βρει αντάμα με μύριες όσες αναζητήσεις στα ένδων του μυαλού και της καρδιάς. Τον τελευταίο καιρό προτιμά το μικρό παρεκκλήσι ενός ιδρύματος για ηλικιωμένους. Έρχεται από νωρίς και πιάνει ένα στασιδάκι στην άκρη της νότιας κόγχης του ναού. Ύστερα βυθίζεται στο βιβλίο με την ακολουθία του όρθρου, πασχίζοντας να περιμαζέψει το νου που τούτη την ώρα σεριανάει σε απίθανα μέρη και καταστάσεις. Η ώρα περνά, ο κόσμος γέμισε τα στασίδια και τις καρέκλες, τριγύρω του σοβαροί κύριοι με ηλουστρασιόν ευσέβεια που έχουν πρωταρχικό μέλημα την τήρηση της τάξης του ναού, πιότερο καμιά φορά και από το θάμα που έχει γίνει λίγα μέτρα μπροστά τους, εκεί κατά μεσή στην Αγία Τράπεζα, και απέναντι στην άλλη μεριά ευλαβείς κυρίες με τα εγγονάκια συχνά στην αγκαλιά και νέες μητέρες με την κούραση της βδομάδας ζωγραφισμένη στην όψη, μόνο που και που καμιά ψυχή παραδομένη στην Αγία Πεθυμιά να ενωθεί με τον αιώνιο εραστή και λυτρωτή της. Έφτασε η ώρα της μετάληψης. Άφησε τη θέση του και μπήκε στη σειρά για να κοινωνήσει. «Έθελξας πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσας, το θείο σου έρωτη ψιθυρίζουν τα χείλη. Πόσο θα ήθελε να μην βλέπει, να μην ακούει τίποτα ετούτες τις ώρες. Μόνο να μείνει εκεί, στη μέση της εκκλησιάς, για να χορτάσει από την αγκαλιά εκείνου που είναι το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη όσων τον αγαπούν παράφορα». Πήρε το αντίδωρο από το χέρι του λειτουργού και έκατσε μπροστά από την είσοδο του ναού. Περίμενε το διευχόν και βγήκε έξω. Δεν ήθελε να πει σε κανέναν καλημέρα, ούτε να πάει για καφέ, παλιά συνήθεια των συγγενών των ηλικιωμένων μαζί τους στο αρχονταρίκι. Κατέβηκε τα λιγοστά σκαλιά και στα αριστερά, ακριβώς κάτω από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, οι νοσηλεύτρες του ιδρύματος είχαν στήσει ένα πανύψηλο φυσικό δέντρο με πάλες και πλουμίδια, χρυσές κλωστές, αστέρια και καμπανούλες. Λίγο κίτς σε εμφάνιση, αλλά υπεραρκετό για να δώσει μια στάλα χαρά στους απόκληρους της ζωής και να αλλάξει για λίγο την γκρίζα μονοτονία της καθημερινότητας. Έκανε ένα γύρο και έκατσε στην πίσω μεριά του θεόρατου δέντρου. Ήταν σχεδόν αθέατος από τον υπόλοιπο κόσμο που άρχισε με το αντίδωρο σχεδόν στο στόμα να συζητά φωναχτά τα νέα του και να γελά. Ένας μικρός μπόμπυρας, όχι παραπάνω από 6 χρονών, ξέφυγε από το χέρι του πατέρα και ήρθε τρέχοντας προς τη μεριά του. Ενστικτοδός έκανε πίσω, μα ο μπόμπυρας δεν τον είχε πάρει καθόλου είδηση. Αυθόρμητος και ζωηρός περιεργάστηκε ένα-ένα τα στολίδια του δέντρου και ύστερα έκατσε στα ποδαράκια του και κοιτούσε τις φιγούρες της φάτνης που ήταν στερεωμένες σε μια πρόχειρη κατασκευή από χαρτόνι που έμοιαζε με σπηλιά. Άπλωσε τα μικρά του χεράκια και πήρε με ευλάβεια την Παναγία. Με αργές κινήσεις την έφερε μπροστά στο στήθος του, έμεινε εκεί με σφαλιστά τα ματάκια του, αγκαλιά με το αγαλματάκι της Παναγίας. Μετά την ακούμπησε προσεκτικά στη θέση της. Ύστερα κοίταξε προσεκτικά μέσα στη φάτνη. Χάιδεψε απαλά ένα-ένα τα πύληνα ζωάκια. Το αρνί, το γαϊδουράκι και ένα μοσχάρι. Κοίταξε με τρυφερότητα και πορεία τον Ιωσήφ χωρίς να τον ακουμπήσει. Περίμενε κάνα δυο στιγμούλες, άπλωσε τα δυο του χέρια και να σήκωσε όλη την κούνια μαζί με τον Χριστό και την έφερε με προσεκτικές κινήσεις μπροστά του απέναντι από το πρόσωπό του. «Τη μανούλα, Χριστέ μου, κάνε την καλά», είπε παρακαλεστά με θέρμη και με μια υποψία λιγμού. Στο αυθόρμητο ξέσπασμα του παιδιού, ο άνωτον ίντα κύριος με τη σοφιστική εμφάνιση και το εγκόλπιον του αναγνώστου να ξεχυλίζει από τη μέσα τσέπη έκανε πίσω όσο πιο προσεκτικά μπορούσε. Μια αδέξια κίνηση θα πρόδιδε την παρουσία του και θα χαλνούσε τη μαγεία της στιγμής. Ο μικρός φάνηκε τόσο απορροφημένος που συνέχισε σαν να μην ήθελε να αφήσει τον άγνωστο με απορίες. «Από τότε που γέννησε το μπέμπι δεν είναι καλά. Κάτι έχει στο αίμα», λέει, «και πριν γεννήσει ήταν χάλια, αλλά νόμιζα ότι έφταιγε ο μπέμπις. Φοβάμαι. Κάνε την καλά, Χριστέ μου». Έσκυψε, έφερε πιο κοντά την πύληνη κούνια στο πρόσωπό του και ακούμπησε απαλά τα χείλη του στα μαλάκια του νεογέννητου Χριστού. Ύστερα με αργές και προσεκτικές κινήσεις τον ακούμπησε στο βάθος της σπηλιάς και με μια υποψία χαμόγελου στα χείλη του είπε «Γεια σου». Το μικρό παιδί απομακρύνθηκε από το στολισμένο έλατο και έκατσε σε ένα ξύλινο παγκάκι απέναντι από την είσοδο της εκκλησιάς.
Ο μεσόκοπος κύριος έμεινε ακίνητος, αμήλυτος και σκεπτικός πίσω από το στολισμένο δέντρο. Μισόκλεισε τα μάτια και ένιωσε το μικρό Χριστούλη της Φάτνης να μεγαλώνει και να κάθεται δίπλα στο μικρό αγοράκι εκεί στο παγκάκι της αυλής. «Έλα», του έκανε νεύμα, «έλα να δούμε ποιος από τους δυο μας είναι πιο δυνατός», και του έτεινε το θεϊκό του χέρι σαν μια πρόκληση ενός παράξενου παιχνιδιού δύναμης. Ενός ιδιότυπου Μπράντεφερ ανάμεσα στον παντοδύναμο πλάστη και το αδύναμο μικρό και αθώο πλάσμα του. Σκεφτόταν ή ονειρευόταν. Δεν μπορούσε με σιγουριά να απαντήσει. Μάλλον ξύπνιος ήταν, αφού άκουσε πεντακάθαρα μια κοπέλα γύρω στα 30 να λέει παραπονιάρικα και γλυκά στο μικρό: «Σε έψαχνα, Αλέξανδρέ μου». Την κοίταξε προσεκτικά. Όμορφο, αγγελικό πρόσωπο. Η χλωμάδα που είχε απλωθεί στην όψη της επιβεβαίωνε τα λεγόμενα του παιδιού. Το παλικάρι που στεκόταν δίπλα της κρατούσε στην αγκαλιά ένα πράσινο κουβερτάκι. Μέσα του έκρυβε από το κρύο της φύσης και την παγωνιά του κόσμου ένα μικρό, μικρούτσικο πλασματάκι. Πίσω τους ένα κοριτσάκι σαν με 2 χρονών κρατούσε με το ένα χέρι το κάτω μέρος από τη φούστα της μαμάς και με το άλλο μασούσε αργά ένα κομματάκι αντίδωρο. «Θεέ μου», ψιθύρισε, «μια γλυκιά μανούλα με 3 αγγελούδια. Κάνε την καλά, Χριστέ μου». Και ύστερα του ήρθε ξανά στο νου η εικόνα του παντοδύναμου πλάστη δίπλα-δίπλα στο αδύναμο αγοράκι σε έναν αγώνα δύναμης. Θυμήθηκε τα δικά του μικράτα όταν ο συγχωρεμένος ο πατέρας του γυρνούσε κατάκοπος από την απογευματινή βάρδια και έπαιζε ώρες μαζί τους με μια όρεξη σαν να είχε μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι. Και όταν πια στο τέλος έπαιζαν το τελευταίο παιχνίδι, το παιχνίδι της δύναμης, πόσες φορές θυμάται δεν είχε αφήσει να τον νικήσει το παιδί του για να νιώσει μαζί του τη χαρά. Και καμνόταν πως λύγιζε από τη δύναμη των μπράτσων ενός μικρού αγοριού για να γευτούν μαζί τη χαρά της νίκης. Απορροφημένος από τις σκέψεις του, δεν κατάλαβε πότε έφυγε η γλυκιά χλωμή μανούλα με τα 3 παιδιά και τον τρυφερό σύζυγο. Απόμεινε μοναχός πίσω από το θεόρατο έλατο να σκέφτεται πότε το μικρό Αλέξανδρο και πότε το δικό του πατέρα με τα παιχνίδια και τις τιμένες νίκες στο παιχνίδι της δύναμης. Δεν έκατσε πολύ εκεί πίσω, βγήκε από την αθέατη κρυψώνα του, περπάτησε στην έξοδο του γυροκομείου και πήγε κατηφορίζοντας το δρόμο για το σπίτι. Ο αέρας που ερχόταν από τη θάλασσα τον χτύπησε στο πρόσωπο. Κοίταξε ψηλά τα γκρίζα σύννεφα και ψιθυριστά είπε: «Το ξέρω, θέλεις πότε πότε να σε νικάμε, μόνο που δεν ξέρω αν το θέλεις και τώρα. Ίσως πρέπει πρώτα να σφίξουμε τα μπράτσα μας, να κοκκινήσει το πρόσωπό μας από την αγωνία της προσευχής και η κέτες ταπεινή να δεηθούμε να γίνει το δικό μας θέλημα, σαν ένα σικέ Μπράντεφερ θεϊκά στημένο».

Και προχωράμε στην ανάγνωση του τελευταίου κεφαλαίου για σήμερα με τίτλο «7 Εβραίοι σε μια εκκλησιά». Νοέμβρης του 1943. 7 φοβισμένοι άνθρωποι φτάνουν στο χωριό Μάτσανη, το σημερινό Κρυονέρι Κορινθίας, για να κρυφτούν και να σωθούν από τα κρεματόρια της ναζιστικής Γερμανίας. Είναι όλοι τους Εβραίοι. Ο Αβραάμ Καμχής, η σύζυγός του Φρίντα, τα παιδιά τους Γεχεέλ και Ρίφκα, τα δύο αδέλφια του Αβραάμ και η γερόντισσα μητέρα τους. Τους έχει στείλει το ΕΑΜ της Αθήνας εκεί, γιατί όλη η περιοχή βρισκόταν υπό την κυριαρχία του Ελλάς. Δεν διέτρεχαν προσωρινά τουλάχιστον κίνδυνο. Στην τσάντα με τα λιγοστά υπάρχοντά τους κουβαλούν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν. Τις πλαστές ταυτότητες που γράφουν πως είναι χριστιανοί. Δίχως χρονοτριβή εγκαθίστανται στο κονάκι του γιατρού που λείπει στην Αθήνα και προσπαθούν να συνηθίσουν τη νέα του ζωή. Πέρασε η πρώτη μέρα, πέρασε η δεύτερη και έφτασε η Κυριακή. Ο Αβραάμ, η Φρίντα μαζί με όλη τη φαμίλια τους ντυμένοι στα καλά τους κατηφορίζουν στο δρόμο για την εκκλησιά. Έπρεπε σαν καλοί χριστιανοί που ήταν να εκκλησιαστούν. Επιπόλαιη η σκέψη της στιγμής, η κίνηση καλής θέλησης απέναντι στους κατοίκους του χωριού ή μήπως και τα δύο. Εφημέριος του χωριού είναι ο Παπανίκος Αθανασούλης, ένας αγνός κληρικός με καρδιά γεμάτη αγάπη, όχι μόνο για το ποιμνιό του, μα για όλα τα πλάσματα του Θεού, και πιο πολύ για τους κατετρεγμένους. Αμήχανα υποδέχονται οι χωριανοί την απόφαση των Εβραίων να μπουν στον οίκο του Θεού και να λειτουργηθούν. Δεν αντιδρούν όμως. Περιμένουν να δούνε τι θα κάνει ο Παπανίκος. Η λειτουργία προχωρά. Σαν ήρθε η ώρα του κηρύγματος, βγαίνει ο λειτουργός στην ωραία πύλη, κοιτάζει έναν-έναν στα μάτια τους χριστιανούς, τους original και τους γιαλατζή και λέει αποφασιστικά: «Όλοι ξέρετε πως εδώ και λίγες ημέρες είναι στο χωριό μας μια οικογένεια από την Αθήνα. Μένουν στην καλύβα του γιατρού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι Εβραίοι. Όταν ξανάρθουν οι Γερμανοί μπορείτε να τους παραδώσετε σε αυτούς και να πάρετε μια μεγάλη αμοιβή. Αλλά ύστερα εγώ θα σας διώξω από το χωριό και δεν θα ξαναπατήσετε στην εκκλησία. Και μετά θα σας κάψω το σπίτι». Κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Κανείς δεν μίλησε. Όχι γιατί φοβήθηκαν, αλλά γιατί τούτος εδώ ο παπάς με τη λιγοστή μόρφωση τους έβαλε στη θέση του διωγμένου, του κατετρεγμένου στη θέση του Χριστού. Γιατί ο Χριστός κρυβόταν στο χωριό τους αυτήν την ώρα. Εύκολο ήταν την ώρα του κηρύγματος να γνέψουμε το ναι. Δύσκολο ήταν την ώρα που μπήκαν οι Γερμανοί στο χωριό να κρατήσουν το φόβο να μην φανερωθεί στα πρόσωπά τους. Πιο δύσκολο ήταν να ορμηνέψουν τα μικρά παιδιά να κάνουν τα διάφορα. Πολύ δύσκολο ήταν κάθε φορά που φώναζε από την πέρα πλαγιά ο Παναγής, ο γιος του Τσέλιγκα, του Μήτρου, «Ήρθαν οι Γερμανοί!» να τρέχουν να μαζέψουν 7 ψυχές και να τις μεταφέρουν στο σπίτι του συγχωριανού τους, του Θανάση Δημόπουλου. Το σπίτι του Κυρθανάση είχε κρυφό πορτόνι στο κατόι και έτσι μπορούσαν να διαφύγουν σε περίπτωση που τους έβρισκαν οι Γερμανοί. Γλίτωσαν έτσι και την πρώτη και τη δεύτερη φορά που ήρθαν οι κατακτητές στα μέρη τους. Μα όταν οι επισκέψεις πλήθαιναν, όλο αυτό το πήγαινε, αλλά άρχισε να γίνεται κουραστικό και να κουβαλά μαζί του και σκέψεις φοβερές και απειλητικές. Αν ένα μικρά και ξεχνιόταν και έλεγε κάτι, αν δεν προλάβαινα να τους κρύψουν την επόμενη φορά, αν. Ο Παπανίκος έβλεπε τα φοβισμένα βλέμματα, διάβαζε τις καρδιάς τις σκέψεις. Μήπως εκείνος δεν φοβόταν σαν λογιζόταν τις συνέπειες από την ενδεχόμενη αποκάλυψη και όλο προσευχόταν και παρακαλιόταν σημά στην εικόνα της Παναγιάς για τα παιδιά του, τους χωριανούς και τους Εβραίους, που πια τους λογάριαζε και αυτούς ένα με τα παιδιά του. Αποφασίστηκε να αλλάξουν κρυψώνα. Βρήκαν πως το πιο κατάλληλο μέρος ήταν η σπηλιά του Καραπάνου έξω από το χωριό σε μια απόμακρη πλαγιά. Πέρασαν έτσι αργά και βασανιστικά οι εβδομάδες, οι μήνες. Οι Γερμανοί όμως δεν το έβαλαν κάτω. Έψαξαν σπιθαμί προς σπιθαμί όλα τα σπίτια, τις αποθήκες, τους στάβλους. Πήραν τους δρόμους αναζητώντας καταφύγια και έφευγαν πάντα με τη λύσα ζωγραφισμένη στα μάτια τους και τη βεβαιότητα πως θα τους βρουν την επόμενη φορά. Στερνή ελπίδα τώρα απέμεινε το εκκλησάκι στο ραψωμάτι, το οποίο χωμένο στη βουνοπλαγιά με την πυκνή βλάστηση ήταν σχεδόν αθέατο. Σκεφτικός ο Παπανίκος έδωσε τη συγκατάθεσή του. 7 Εβραίοι σε μια εκκλησιά συλλογίστηκε. Πού σταματάει η φιλανθρωπία και πού ξεκινάει η βεβήλωση? «Θεέ μου, σχώραμε, μα τα παιδιά σου είναι κι αυτά», ψιθύρισε προσκυνώντας την εικόνα του τέμπλου, όταν ο ίδιος συνόδευσε τους Εβραίους στο νέο τους καταφύγιο.
Πόσες φορές θα χρειαζόταν ακόμα να τους κρύψει. Είχαν περάσει ήδη 11 μήνες. 11 μήνες γιωμάτοι με φόβο που τους παρέλυε. Πόσο ακόμα θα βαστούσε τούτο το μαρτύριο. Συνολικά 17 φορές ήρθαν στο χωριό οι Γερμανοί. Οκτώβρης 1944. Τα μαντάτα τρέχουν από στόμα σε στόμα και κάνουν τις καρδιές να φτερουγίζουν. Οι Γερμανοί φεύγουν, οι καμπάνες χτυπούν, οι σημαίες βγαίνουν από τα σεντούκια και υψώνονται, οι άνθρωποι ξεχύνονται στους δρόμους, μαζί και η οικογένεια καμχή. Τώρα δεν φοβούνται πια, μόνο δοξάζουν το Θεό γιατί δεν είχαν την τύχη των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα κρεματόρια του Auschwitz, του Dachau και του Mauthausen. Αποχαιρετούν με συγκίνηση το Μάτσανη. Ξέρουν πως σώθηκαν χάρη στην αποφασιστικότητα του Παπανίκου και τον ηρωισμό των κατοίκων. Με δάκρυα στα μάτια τους υπόσχονται πως δεν θα τους ξεχάσουν ποτέ. 74 χρόνια μετά, στο ίδιο μέρος οι παλιοί πρωταγωνιστές της ιστορίας που σαν παραμύθι την έλεγαν στα παιδιά και στα εγγόνια τους είναι από καιρό φευγάτη για εκεί όπου δεν υπάρχει ούτε λύπη ούτε στεναγμός. Τα παιδιά τους μεγαλωμένα πια με γκρίζα μαλλιά, τα εγγόνια τους με μνήμη που όλο και ατονεί, ζουν όλοι σε μια πατρίδα που παλεύει πιότερο με τους μέσα παρά με τους απ' έξω εχθρούς. Και έρχεται ένα μήνυμα να ξυπνήσει μνήμες. Η Ρίφκα, το μικρό κοριτσάκι του Αβραάμ και της Φρίντας, μητέρα 10 παιδιών σήμερα, έρχεται στο χωριό στο οποίο χρωστάει τη ζωή της. Μαζί της φτάνουν 50 συγγενείς της και δεν μένουν μόνο στην επίσκεψη. Εγκαινιάζουν το αμφιθέατρο του χωριού που κατασκευάστηκε με δική τους δαπάνη. «Σας αξίζει γιατί όλο το χωριό κινδύνεψε τότε για να μας σώσει», λέει η κυρία Ρίφκα με σπασμένη τη φωνή στη μικρή τελετή που οργανώθηκε. Ο ήλιος μπαίνει από τα παράθυρα της αίθουσας και λούζει το πρόσωπό της με ένα γλυκό φως. Ο ουρανός φαίνεται πιο όμορφος και πιο γαλάζιος και τα φρέσκα λουλούδια από το μνήμα του Παπανίκου στέλνουν σε όλους τους καλεσμένους ένα λεπτό και όμορφο άρωμα. Άρωμα Χριστού, άρωμα Ελλάδος. Αφιερωμένο στη μνήμη όλων εκείνων που αψηφώντας κόπους και κινδύνους έσωσαν χιλιάδες ψυχές από βέβαιο θάνατο τα σκοτεινά χρόνια της κατοχής στη Ζάκυνθο, στην Κορινθία ή όπου αλλού η επιλεκτική αμνησία ιστορικών και δημοσιογράφων έχει καταδικάσει στη λύθη. 27 Ιανουαρίου, Διεθνής ημέρα μνήμης θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

και με αυτές τις μικρές και ταυτόχρονα μεγάλες ιστορίες θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, κλείνοντας τη σημερινή μας συνάντηση. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τη μνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέησιν ποιούμενος επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Πεπιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς εστί δίκαιον εμί τούτο φρονήν, υπερπάντων ημών δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, έντε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος, πάντα σημάς όντας. Μάρτης γαρ μου εστίν ο Θεός, ως επιποθώ πάντα σημάς εν σπλάχνηση Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, ή να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύσει εν επιγνώση και πάση αισθήση, εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα, ή να είτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης, τον δια Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γινώσκην δε ημάς βούλουμε αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό γενέσθε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας της δεσμής μου περισσότερων τολμάν, αφόβος των λόγων λαλήν. Την έσμεν και διαφθόνων και έριν, την έσδε και διευδοκίαν των Χριστών κηρύσουσιν. Ημέν εξαιρηθίας των Χριστών καταγγέλουσιν, ούχα γνώς, η όμενη θλίψην επιφέρειν της δεσμής μου. Η δε εξ αγάπης, η δότες ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμε. Τι γάρ, πλην παντή τρόπο, είτε προφάση είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι. Είδα γάρ, ότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού, κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα μου, ότι εν ουδενίες χυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε, και νυν μεγαλυνθήσεται Χριστός εν το σωματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εμί γάρ, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλό γαρ μάλλο κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως, ή να το καύχημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού, εν εμί δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς. Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεσθε, ή να είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσου τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μια ψυχή συναθλούνται στη πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μένες την ένδειξης απολίας, ημίν δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Ότι ημίν εχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ίον είδεται εν εμή και νυν ακούεται εν εμή. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος δούλοι του Ιησού Χριστού, προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους, και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως τη μέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος,
όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή. Να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να υμνείτε ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό. Και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγάλη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στα δεσμά μου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία, είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι. Και ακόμη περισσότερο θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα ελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με το Χριστό, που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε για Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον δεύτερον. Ήτι σουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτι κοινωνία πνεύματος, ήτι πλάχνα και εκτιρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίνω και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος,
και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρεστεί ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών, ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμεί εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Αλλή και σπένδομαι επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρο και συγχαίρω πάσιν ημίν. Το δαυτό και ημείς χαίρετε και συγχαιρετέμι. Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ή να καγώ ευ ψυχώ γνούστα περί ημών. Ουδέν αγαρέχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει. Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσιν, ούτα Χριστού Ιησού. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις του Ευαγγέλιου. Τούτον μενούν ελπίζω πέμψε ως αναπίδωτα περί εμέ εξ αυτής. Πέπειθα δε εν Κυρίω, ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι. Αναγκαίον δε ηγισάμιν Επαφρόδητον των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθώνειν πάντας ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε. Και γαρισθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλά ο Θεός αυτόν ηλέησεν, ούκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Σπουδαιωτέρω σου έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλλιπότερο σω. Προσδέχεστε ον αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τους τιούτους εντύμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ίγγισε, παραβουλευσάμενος στη ψυχή να αναπληρώσει το ημών υστέρημα της πρόσμε λειτουργίας. Κεφάλαιο δεύτερο. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό, γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι,
παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για την διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδελφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά, αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω, για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να λαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτό στη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τρίτον. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Τα αυτά γράφειν ημίν εμί μεν ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές. Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν. Ημείς γαρεσμένοι περιτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και ούκ εν σαρκή πεπιθώτες. Και έπερε εγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκή. Ή της δοκί άλλος πεπιθένε εν σαρκή, εγώ μάλλον. Περιτομή οκταήμερος, εκγένους Ισραήλ, φιλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατανόμων Φαρισαίος, καταζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόμο γενόμενος άμεμπτους. Αλλά την αείν μη κέρδη, ταύτα ήγημη δια των Χριστών ζημίαν. Αλλά μενούν γε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην, και ηγούμε σκύμβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω και ευρεθών εν αυτό, μη έχων εμήν δικαιοσύνην την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνην επί τη πίστη, του γνώνε αυτόν και την δύναμην της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πώς καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ούχ ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμε, διώκω δε ή και καταλάβω εφό και κατελήφθην υπό του Χριστού Ιησού. Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν ουπολογίζομαι κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος κατά σκοπών διώκω, επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Και ήτι εταίρος φρονείται, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Πλην ισό εφθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονήν. Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς. Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκης έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια,
όν ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονούντες. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Κεφάλαιο τρίτο. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι, εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό.

για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε σε αυτό το τέρμα. Σ' ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τέταρτον. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτως τίκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Ευωδίαν παρακαλώ και συντύχη, παρακαλώ το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Ναι, ερωτώ και σε σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνω αυτές, έτινες εν το Ευαγγελίο συνήθλησάν μη, μετά και κλίμεντος και των λοιπών συνεργών μου, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε, το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς. Μηδέν με ρημνάτε, αλλά εμπαντή τη προσευχή και τη δεήση, με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρήσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α και εμάθετε και παρελάβατε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράσετε. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπερεμού φρονήν. Εφό και εφρονείτε, οικερίστε δε. Ούχο τη καθυστέρησιν λέγω. Εγώ γαρέμαθον εν ίση μία αυτάρκης είναι. Είδα και ταπεινούσθε, είδα και περισσεύειν. Εν παντί και εν πάση με μίημε και χορτάζεστε και πεινάν και περισσεύειν και υστερίστε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Πλην καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντές μου τη θλίψη. Είδατε δε και εμείς Φιλιππίσιοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας ουδε μία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως ή μη εμείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δύση στην Χρίαν μη επέμψατε. Ούχο ότι επιζητώ το δώμα, αλλά επιζητώ των καρπών, των πλεονάζοντα εις λόγων ημών. Απέχω δε πάντα και περισσεύω, πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών, ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Το δε Θεό και Πατρί ημών η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Ασπάζομαι ημάς, εις είναι μία αδελφή. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο τέταρτο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί,

και περιπόθητη αδερφή μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε αγαπητοί μου σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και την Συντύχη να μονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου, σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα. Αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δωρίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μία φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσαστε. Δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμε σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμε. Όλα τα μπορώ, χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππίσιοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Ακόμα κι όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για δικό σας κέρδος. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπέρα αρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευωδιαστή. Θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετήστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδελφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησό μη. Βοηθό μη και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέη σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσαι κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σα πεμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θε, πάτε παντοκράτορ, κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση, ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης, ημή γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχων ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αίκε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοιήσι, ενώσασα και την αποστής αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρία καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ής και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Ήπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Θα ήθελα να σας καλησπέρα την ευχή
0: σας. Καλησπέρα Σπύρο του Κυρίου. Όπως πάντα πιστεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, είμαστε μαζί σας και σήμερα σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο. Δεχθήκαμε και πολλές βροχές εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Κρήτη. Δυστυχώς σε κάποιες περιοχές ήταν καταστροφικές. Ελπίζουμε οι αδελφοί μας που επλήγησαν να ανακουφιστούν σύντομα, είτε από κρατικές επιχορηγήσεις αλλά κυρίως από τη δική μας συμπαράσταση, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις προσευχές μας. Πάντα αυτή η εποχή που φέρνει τις βροχές είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες, όπως είναι το όργωμα. Και γι' αυτό προσεχή Κυριακή η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε μια συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, γνωστή ως του Σποραίος. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι η στίχη 5 έως 15. Σε αυτή την παραβολή βλέπουμε τον Χριστό να διδάσκει το πλήθος με μια ιστορία, έτσι, παραβολή. Ένας σποραίας, ένας γεωργός δηλαδή, ένας γεωργός ο οποίος σπέρνει, το καταλαβαίνουμε, σποραίας, σπέρνει το χωράφι του. Αυτό είναι το θέμα, το σκηνικό, αν μπορούσαμε να το πούμε, της συγκεκριμένης παραβολής. Έχει λοιπόν μπροστά του το σπόρο σε μια σακούλα και τον σκορπάει, τον σπέρνει. Τον πετάει λοιπόν απλόχερα. Και υπάρχουν σπόροι που πέφτουν στο δρόμο, σπόρος που πέφτει σε πετρώδες έδαφος, σπόρος που πέφτει μέσα στα αγκάθια και σπόρος που πέφτει σε γη καλή έφορη. Εκ πρώτης όψεως, ένα σημαντικό μέρος της σποράς μοιάζει να πηγαίνει χαμένο και μόνο ένα μέρος της οδηγεί σε καρποφορία. Η διδασκαλία του Χριστού εγείρει απορίες στους μαθητές. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή και γιατί ο Χριστός επιλέγει να μιλά στο πλήθος με αυτό τον παράδοξο και ενιγματικό τρόπο? Ο Χριστός θα απαντήσει στους μαθητές ότι σε αυτούς φανέρωσε τα μυστήρια του Θεού. Στο πλήθος όμως θα μιλάμε παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσι, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Τα παράδοξα αυτά λόγια του Χριστού προέρχονται από τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης αναφέρεται στον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που έχει ξεχάσει το Θεό και το θέλημά του. Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού προς τον Ισαΐα, ακριβώς λέγει το κείμενο, ακοή, με δοτική, ακοή, ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδητε. Ο Ισραήλ ακούει τα λόγια του προφήτη,

0: Δικαίως εμφανίζεται αυτό το ερώτημα. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι να καταστραφεί ο λαός και από τα συντρίμμια να προβάλλει ένας νέος σπόρος, είναι η απάντηση του Θεού προς τον προφήτη Ισαΐα. Ένας νέος σπόρος να προβάλλει. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος. Όλα τα παραπάνω φαίνεται να υπονοούν ότι ο Θεός κάνει διακρίσεις. Εκλέγει κάποιους που γίνονται οι εκλεκτοί μαθητές του και απορρίπτει άλλους. Γιατί τους θεωρεί αναξίους.
1: Βέβαια αυτή είναι η πρόχειρη έτσι, ναι, εκτίμηση. Γιατί θα δούμε πιο κάτω ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά του Θεού από των ανθρώπων. Και είναι εντελώς δίκαια.
0: Φυσικά. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως φαίνεται ότι άλλους τους απορρίπτει και άλλους τους εκλέγει. Γίνονται εκλεκτοί μαθητές του και άλλοι είναι ως ανάξιοι απορριπταίοι. Το θέμα αυτό της εκλογής και της απόρριψης εμφανίζεται στην πιο τυπική του μορφή, στην περίπτωση των γιών του Ισαάκ. Ο δίκαιος Ισαάκ, ο πατριάρχης Αβραάμ, Ισαάκ,
1: Ιακώβ. Ναι.
0: Ήταν λοιπόν ο γιος του Αβραάμ, ο Ισαάκ. Ναι.
1: Και επέκτησε και αυτό
0: δίκαιος άνθρωπος. Μέχρι και σήμερα προσευχόμαστε όταν κάποιος αδερφός μας εκδημήσει να αναπαυθεί εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισαάκ και των γιών του, είχε δύο γιους, τον Ιακώβ
1: και
0: τον Ισάφ. Ο Ισάφ είναι ο πρωτότοκος. Νομίζω είναι γνωστή η ιστορία στους περισσότερους.
1: Ο οποίος ήταν κυνηγός και
0: που μας ακούνε, ναι, έτσι. Είναι πολύ, τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν παιδιά, λαμβάναμε και αστυμπό θρησκευτική μόρφωση στο σχολείο. Βέβαια, βέβαια τώρα έχουν τα πράγματα αρκετά αλλάξει, περισσότερο θρησκεολογία έχουν γίνει, αλλά μαθαίναμε και για την Παλαιά Διαθήκη, για την Καινή Διαθήκη, ανάλογα την τάξη που πήγαινε το παιδί, ήταν μαθήματα από την Παλαιά είτε από την Καινή κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ισάφ λοιπόν είναι ο πρωτότοκος, αλλά παραχωρεί τα πρωτοτόκια γιατί πεινασμένος τα πουλά για ένα πιάτο φακές στον αδερφό του τον Ιακώβ. Και αργότερα ο Ιακώβ, μεταμφιεσμένος σε Ισάφε, θυμόμαστε την διήγηση ότι ο Ισάφ ήταν έτσι δασίτριχος και ο Ιακώβ ήταν ίσως ελάχιστα, ήταν λίος το δέρμα του ας πούμε και έβαλε στα δέρμα χέρια ζώου. Του δέρμα ζώου για να τον ακουμπήσει ο πατέρας του για να δει ότι είχε τρίχες τέλος πάντων. Μεταμφιεσμένος λοιπόν σε Ισάφ υποκλέπτει θα λέγαμε την ευλογία του πατέρα του. Κατά έναν αυθαίρετο τρόπο μοιάζει ο Θεός να προκρίνει τον Ιακώβ και να παραθεωρεί τον Ισάφ. Το ερώτημα ποιους εκλέγει ο Θεός βασάνισε τους χριστιανούς επί αιώνες. Η παραβολή με την οποία ασχολούμαστε μοιάζει επιφανειακά σαν να ενισχύει αυτό το ερώτημα.

0: Εμείς σε ποιο έδαφος ανήκουμε? Είμαστε γη αγαθή ή γη που θα αποδειχθεί άκαρπη? Κάποιοι πίστεψαν πως ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία και άλλους για την απώλεια. Το πίστεψαν αυτό γιατί θεώρησαν πως η σωτηρία είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να την κερδίσει ο άνθρωπος με τα δικά του επιτεύγματα. Πως είναι δηλαδή αποκλειστικά καρπός της χάριτος και όχι των καλών έργων. Άλλοι είχαν πιστεί για το αντίθετο. Οι άνθρωποι με τον αγώνα τους ή αντίθετα με τις παραλήψεις τους οδηγούνται ή μεν στη σωτηρία ή δε στην απώλεια. Οι πρώτοι έριχναν το βάρος στην κυριαρχία του θελήματος του Θεού. Οι δεύτεροι τόνιζαν την ελευθερία του ανθρώπου. Ποιος όμως είχε δίκιο? Η απάντηση που δίνει η Αγία Γραφή είναι κανείς από τους δύο. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει πάντας σωθήνε, πάντας ανθρώπουσε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν λάθος. Ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όχι κάποιους.
1: Δεν προσωποληπτεί.
0: Όταν λέει δεύτε προς με πάντες. Το πάντες περικλεί όλο
1: το
0: ανθρώπινο γένος.
1: Μα δεν λέμε δωρίζω το πάση. Πάση την Ανάσταση.
0: Δωρίζω το πάση το Μέγα Έλεος, έτσι.
1: Το Μέγα Έλεος, την Ανάσταση.
0: Σε πόσους και πόσους ύμνους της Εκκλησίας φαίνεται αυτό?
1: Σιγάρ παρέσχες Χριστέ πάση σωτήρι την Ανάσταση. Δεν λέμε στο κοντάκι του.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο.
1: Το τετάρτο ήχο.
0: Είναι ξεκάθαρο. Και από την ημνολογία.
1: Και από την ημνολογία.
0: Και από την Αγία Γραφή. Ότι ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και το κάνει αυτό με την ύψιστη πράξη εκλογής. Ποια είναι αυτή? Η ενσάρκωση. Η ύψιστη πράξη εκλογής του ανθρωπίνου γένους είναι ότι και ο ίδιος ενσαρκώνεται. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Πτωχεύει ο Θεός για να πλουτίσει ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει και ο Δαβίδ προφητικά αναφερόμενος, πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φτωχός είναι αυτός που γεννήθηκε φτωχός. Παίνεις είναι αυτός ο οποίος
1: ήταν πλούσιος και ευτόχευσε.
0: Ευτόχευσε στην πορεία. Γεννήθηκε φτωχός ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός πτωχεύει από την δόξα της θεότητος και ενδύεται την ανθρώπινη φύση για να σώσει ακριβώς την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός επιλέγει να γίνει άνθρωπος για να δώσει τη ζωή στους ανθρώπους. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο Θεός, μπορούμε να πούμε, εγκαταλείπει μόνο έναν. Μόνο έναν. Αυτόν που πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Αυτόν που κατεβαίνει στον Άδη. Το Χριστό. Αλλά ο Χριστός, αυτός Ο φαινομενικά απορριμμένος, που τον έχουν απορρίψει από τον Θεό Πατέρα, μας έρχεται στο νου μοιραία και η φράση «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτός λοιπόν, ο φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό Πατέρα και κυριολεκτικά απορριμμένος, έτσι, απορριμμένος με δύο ρο και γιώτα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απόρριψη. Από τους ανθρώπους. Είναι φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό και κυριολεκτικά απορριμμένος από τους ανθρώπους.
1: Ναι, κυριολεκτικά.
0: Είναι αυτός που γίνεται η πηγή της ζωής για όλους εμάς. Για όλους μας. Έτσι φανερώνεται πως δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί που εκλέγονται από το Θεό και αυτοί που απορρίπτονται. Εκλογή και απόρριψη είναι οι δύο όψεις της ζωής του κάθε ενός μας. Οι δύο πλευρές της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Κατά ένα μυστικό τρόπο η εκλογή του Θεού και η ανθρώπινη ανταπόκριση δεν αναιρούν η μία την άλλη. Δεν συνιστούν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ου μην επειδή δωρεά δια τούτο το αυτεξούσιον ανήρητε, μας επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε, με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής του Λουκά, το γνωστό στους Σπορέους, μιλάμε για το μυστήριο της εκλογής. Αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε σαν τίτλο, δηλαδή άλλοι διαλέγονται και άλλοι απορρίπτονται από το Θεό, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί κάποιοι να είναι καλή γη, γιατί κάποιοι να είναι έφορη γη, γιατί κάποιοι να είναι πετρώδες χώμα, τέλος πάντων άλλοι είναι έτσι κι άλλοι αλλιώς. Αναφέραμε και την περίπτωση του Ισάφ και του Ιακώβ, των δύο υιών του Ισαάκ, που πάλι εκεί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ο Θεός διαλέγει τον
1: Ιακώβ.
0: Τον Ιακώβ που έτσι έκανε μια απατεωνιά για να υποκλέψει τάχα την ευλογία του πατέρα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, δεν απορρίπτει κανένα, έγινε άνθρωπος για
1: είναι πολύ απλό το λέει,
0: για να προσφέρει τη σωτηρία
1: και που άλλες έτσι,
0: σε όλους τους ανθρώπους.
1: Οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά προέρχονται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και πιο αναλυτικά, ναι, ναι, στην πορεία, ναι, της εκπομπής αυτά. Δηλαδή το πόσο έχει να κάνει με εμάς.
1: Ο άνθρωπος επιλέγει. Ναι. Ο Χριστός έχει δώσει τη σωτηρία.
0: Λοιπόν, ίσως βέβαια κάποιοι να σκανταλίζονται, ναι, με γιατί το θέμα που αναφέραμε του Ιακώβ και του Ισάφ, και θα ήθελα έτσι λίγο να, ναι, επιμείνουμε για να δούμε τι τελικά γίνεται.
1: Μην
0: με αυτά τα δύο παιδιά.
1: Ο Ισάφ έχει πάρει λίγο αψήφιστα το θέμα των πρωτοτογενών. Είναι μεγάλη τιμή να είναι πρωτότοκος και να έχει το δικαίωμα τον πουλάει όλα αυτά τα δικαιώματα του
0: για να πιάνει το φαΐ.
1: Δηλαδή υποκύπτει στο κατώτερο. Όχι, δεν υποτιμούμε την πείνα ως λειτουργία φυσική του ανθρώπου, αλλά την επιλογή του ανθρώπου να παραμερίσει την προσωπική ελευθερία του προσώπου και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Στη γραφή υπάρχει και άλλη νίκη.
1: Και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Όχι μόνο επειδή πεινούσε και για να προκειμένου, ναι, να κορέσει την πείνα του για να πιάτο φακές, όπως λέει, τα πουλήσε, αλλά ήταν επιρρεπής και σε άλλο ένα πάθος. Το πάθος της θηλυμανίας ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ γυναικάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε και αυτό είναι πάλι...
0: Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πιο έτσι, να το αναλύσουμε, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, για να δούμε πραγματικά αδικήθηκε, έστω και αν ήταν έτσι επιπόλαιος, αδικείται.
1: Ναι. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εκλέγει τον Ιακώβ, ίσως γιατί βλέπει μέσα σε αυτόν τον ακέραιο άνθρωπο, αυτόν που είναι έτοιμος να διέλθει μία σειρά από δοκιμασίες, αυτόν που είναι διατεθειμένος να παλέψει για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά και στο τέλος της ιστορίας, όταν ο Ιακώβ θα συμφιλειωθεί με τον Ισάφ, αυτός ο δεύτερος, δηλαδή, ο Ισάφ
0: τώρα,
1: δηλαδή,
0: γιατί, να το πούμε, γιατί στην πλειοψηφία των χριστιανών είναι ένα κομμάτι άγνωστο.
1: Ναι, ναι.
0: Γνωρίζω το πρώτο μέρος, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Ο Ισάφ δηλαδή θα παραδεχθεί ότι ο Θεός του έδωσε πλούσια τα ελέη του, γι' αυτό και δεν θα δεχτεί τις κατευναστικές προσφορές του Ιακώβ. Γιατί παραδέχεται πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
0: Άρα λοιπόν ο Θεός δεν τον αδίκησε.
1: Όχι.
0: Δεν τον αδίκησε.
1: Καθόλου.
0: Παραδέχεται λοιπόν πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
1: Ίσα. Ο Θεός ευδόξησε να γεννηθεί και πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Το κέρδος του Ιακώβ δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ. Και είναι πολύ όμορφη έτσι η στιγμή της συμφιλίωσης των δύο αδελφών.
0: Το κέρδος λοιπόν του Ιακώβ, ναι, δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ.
1: όταν έτσι μετά από αυτές όλες τις συγκρούσεις, τις ζήλιες, τις αντιπαλότητες για τα πρωτοτόκια και όλα αυτά, ο Ιακώβ αντικρίζοντας τον Ισάφτη του λέει. Λέει πως το πρόσωπό του βλέπει τον ίδιο το Θεό.
0: Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Που έχει περάσει και αυτό στη χριστιανική παράδοση, στην ορθόδοξη παράδοση.
1: Το Θεό που ευλογεί τις ζωές όλων μας. Το Θεό που εκλέγει το διώκτη Παύλο για να τον αναδείξει Απόστολο των Εθνών. Αλλά και το Θεό που εκλέγει τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, ως Απόστολο.
0: Όπω.
1: Που
0: σημειωτεί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, όμως του λέει έλα, έλα. Τον βάζει στον στενό κύκλο των μαθητών. Ναι. Τον μετά από
1: γιατί
0: λίγο...
1: Γιατί το αποτέλεσμα είναι η προαίρεση του ανθρώπου, αυτό που
0: ακριβώς.
1: Λέμε.
0: Δεν αποκλείει λοιπόν κανένα ο Θεός.
1: Κανένα. Ναι. Δεν φταίει ο Θεός για την προδοσία του Ιούδα. Έτσι λοιπόν τον Ιούδα τον έχει μέχρι και το μυστικό δείπνο.
0: Αυτό
1: έτσι,
0: είναι. Ακούτο.
1: Μέχρι το μυστικό δείπνο. Του προσφέρει ό,τι προσφέρει και στους άλλους. Το σώμα του και το αίμα του.
0: Έτσι.
1: Και αυτός τι του αντιπροσφέρει?
0: Την προδοσία.
1: Την προδοσία.
0: Ήταν λοιπόν η προαίρεση του.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Θεός τον απέκλεισε, τον έκανε προδότη, τον έκανε έτσι. Ήταν αυτός που ήταν γιατί τον έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν εκεί και τον τραβούσε κοντά του. Έλα, έλα, έλα. Έλα μαζί μου, είσαι μαζί μου, δεν σε διώχνω, δεν σε απορρίπτω. Του προσέφερε, όπως είπες, στο μυστικό δείπνο αυτό που έδωσε σε όλους.
1: Ναι, ναι,
0: φάγετε, λάβετε, φάει τούτο μεστή το σώμα, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο μεστή το αίμα.
1: Πείτε εξ αυτού πάντες, πάντες.
0: Πάντες.
1: Πάντες.
0: Πάντες. Και γι' αυτό και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τους δυτικούς, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού,
1: ναι, ναι,
0: όλους τους πιστούς.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ αυτοί κοινωνούν σώμα και αίμα μόνο το ιερατείο τους. Εμείς όμως σε όλους τους πιστούς προσφέρουμε και σώμα και αίμα.
1: Ναι, ναι. Διότι
0: πάντες, το λέει ξεκάθαρα.
1: Όλοι οι βαπτισμένοι πιστοί πρέπει να κοινωνούν.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος.
1: Και εμείς σήμερα έτσι κάνουμε ανάλογες σκέψεις με την έννοια ότι βλέπουμε το Θεός ένα ο οποίος ίσως αδικεί με την εκλογή, ενώ δεν είναι εκλογή ουσιαστικά. Κάποιοι από εμάς μπορεί να νομίζουμε πως ανήκουμε στους εκλεκτούς και εκλεγμένους, πως ο Θεός μας έχει μια για πάντα τοποθετήσει στους προνομιούχους. Δεν ξέρω πως το πιστεύουμε αυτό, ειλικρινά.
0: Άλλη πλάνη αυτό.
1: Σε αυτούς,
0: γι' αυτό και λέει ότι θα μας περιμένουν τότε εκπλήξεις.
1: Σε αυτούς που και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα απολαμβάνουν τις δωρεές του. Κάποιοι άλλοι πληγωμένοι από τη ζωή και αποκαρδιωμένοι από τα λάθη τους, μπορεί να πιστεύουν πως ο Θεός τους έχει λησμονήσει, πως τους έχει ξεχάσει και πως δεν τους περιλαμβάνει σε αυτούς που θα σωθούν. Και οι δύο αυτοί οι συλλογισμοί είναι λανθασμένοι. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων, παιδιά του Θεού και απόπεδα. Σε όλους έρχεται ο διάβολος και βάζει σκέψεις και λογισμούς ενάντια στο θέλημα του Θεού. Σε όλους οι ρίζες της πνευματικής ζωής στερούνται του αναγκαίου βάθους για να καρπίσει ο λόγος του Θεού. Όλοι κατακλυζόμαστε από μέρημνες και επιθυμίες, οι οποίες πνίγουν το λόγο του Θεού μέσα μας. Αλλά και όλοι έχουμε μέσα μας γη αγαθή, τόπο όπου μπορεί να πέσει ο λόγος του Θεού και να καρποφορήσει δίνοντας καρπό εκατονταπλασίωνα. Έτσι λοιπόν, το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας ανοίγει έναν δρόμο. Απελευθερωμένοι από το άγχος της ερώτησης, ανήκω άρα και εγώ στους εκλεγμένους από το Θεό για τη σωτηρία, μπορούμε πια να αναλάβουμε το έργο της μαρτυρίας προς τους άλλους. Της μαρτυρίας πως ο Θεός μας έχει εκλέξει όλους, όλους μας. Της μαρτυρίας πως κανείς δεν στερείται της παρουσίας του Θεού παρά μόνο αυτός που πεισματικά και εωσφορικά το επιλέγει. Της μαρτυρίας πως ο Χριστός κατερχόμενος στον Άδη μας φανέρωσε πως είναι αδελφός και συμπαραστάτης του ανθρώπου ακόμα και στην κόλαση, διαταράσσοντας την απόλυτη μοναξιά που αναζητά ο αμαρτωλός. Προσέξτε αδελφοί μου, ο αμαρτωλός ο μετανόητος αναζητά τη μοναξιά, την απομόνωση. τη διακοπή της κοινωνίας.
0: Γι' αυτό και όχι απλά κλείνεται στον εαυτό του, αποκόπτεται από την εκκλησία. Την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία τι είναι? Το κάλεσμα για συνάντηση. Λέβαια. Για συνάντηση γύρω από το
1: και δυστυχώς,
0: θυσιαστήριο.
1: Η πρώτη έτσι που επιλέγουν αυτό το τόλμημα είναι η αιρετική που αποκόπτεται από την εκκλησία. Η αιρετική, δυστυχώς.
0: Τραγικό, ε. Ναι. Τραγικό.
1: Σχισματική, αιρετική, όλοι ναι. αυτοί.
0: Να προτιμάς να αποκοπείς από ολόκληρη την εκκλησία επειδή θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο, ανώτερο, ως τον μόνο ορθόδοξο. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η προφητεία του Ισαΐα έχει πραγματοποιηθεί. Η ανθρώπινη ιστορία υπήρξε εν πολλής μια ιστορία καταστροφών και ερειπίων. Αλλά ο σπόρος για τον οποίο κάνει λόγο ο Ισαΐας, ο σπόρος που θα ακολουθήσει μετά τις καταστροφές, έχει βλαστήσει. Και ο σπόρος αυτός είναι ο ενσαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος αυτός μπορεί να βλαστήσει μέσα στον καθένα μας.
0: Πολύ ωραία. Μπορεί λοιπόν να βλαστήσει μέσα στο καθένα μας. Έδωσε, ο Χριστός δηλαδή, δίνει κάποιες, μέσα στη διήγηση αυτή, προϋποθέσεις θα λέγαμε, που μπορεί να βλαστήσει και να καρποφορήσει ο σπόρος. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να πέσει σε γη αγαθή. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ήδη το είπαμε, το είπες κι εσύ. Χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρώπινη προαίρεση. Για να γίνει λοιπόν κάποιος αγαθή γη, καλό χωράφι, καλή γη, χρειάζεται η δική του προαίρεση. Δηλαδή η ανθρώπινη ελευθερία. Δεν μας εξαναγκάζει ο Θεός να δεχτούμε την αλήθειά Του. Οτιδήποτε μας λέγει. Αφήνει στην ελευθερία μας να το δεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Όχι μόνο αυτά που μας λέει, αλλά και την ίδια Του την ύπαρξη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Μην ακούσουνε. Για Θεό. Για Λόγο Θεού. Τον απορρίπτουν εκ των προτέρων. Είναι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως για το τι θέλει ο Θεός από μας. Και το τι θέλει ο Θεός από μας το είπαμε. Πάντας ανθρώπους σωθήνε. Ο Θεός θέλει από μας μόνο τη σωτηρία μας. Αλλά πρέπει για να γίνει αυτό να το δεχθούμε ελεύθερα. Αν δεν το θέλουμε, δεν μας τραβάει από τα μαλλιά. Και αυτούς τους παρομοιάζει ο Κύριος με εκείνους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του σατανά. Διότι ο σατανάς είναι εκείνος ο οποίος αρνείται διαρκώς την αναγνώριση του Θεού και του θελήματός του. Δεν διερωτάται αν το θέλημα του Θεού ή ο λόγος του Θεού είναι καλός ή όχι. Και μόνο ότι προέρχεται από το Θεό, αυτό αποτελεί λόγο για να τον απορρίψει. Πόσους ανθρώπους γύρω μας θυμίζει αυτό? Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακριβώς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα που να έχει σχέση με το Θεό. Τέτοιους ανθρώπους βρίσκουμε διαρκώς ανάμεσά μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού και να πέσει θα πάει χαμένος. Τον ρίχνει ο Θεός τον σπόρο, αλλά πάει χαμένος όχι επειδή τον επέρριψε ο Θεός, επειδή εγώ δεν το δέχομαι.
1: Ο Θεός ρίχνει το σπόρο.
0: Είναι η γη τέτοια που δεν μπορεί να τον προσλάβει και δεν μπορεί να καρποφορήσει ο Λόγος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος και η Εκκλησία Του, οι πατέρες μας, σπέρνουν τον λόγο αυτό. Τον ρίχνουν ακόμη και σε αυτή τη γη που δεν θα φυτρώσει, για να μην υπάρξει κανείς που να πει «Με απέκλεισες, δεν μου είπες, δεν με κάλεσες, με απέρριψες». Αλλά χρειάζεται για να φυτρώσει, όπως είπαμε, η προαίρεσή μας και η ελεύθερη συγκατάθεσή μας. Ένας άλλος λόγος που δεν φυτρώνει ο σπόρος του Λόγου του Θεού, μας είπε ο Κύριος, είναι γιατί χρειάζεται για να φυτρώσει να μην είμαστε απορροφημένοι από τις μέρημνες της ζωής αυτής. Όταν είμαστε απορροφημένοι από το πώς θα αυξήσουμε τα αγαθά μας, πώς θα περάσουμε τις δυσκολίες της ζωής αυτής, τότε ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να καρποφορήσει. Γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι ο εαυτός μας, είναι τα δικά μας προβλήματα. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι ο Θεός μας αποκλείει, αλλά εμείς εγωιστικά φερόμενοι και όντες προσκολλημένοι στις βιωτικές μέρημνες, στην ύλη, στους στόχους που έχουμε θέσει στη ζωή μας, πώς θα αυξήσουμε τα υλικά αγαθά, πώς θα πετύχουμε θέσεις, πώς θα πετύχουμε κοινωνική επιφάνεια, δύναμη, εξουσία, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, που με μια λέξη τα θεωρούμε βιωτικές μέρημνες, τα έχουμε βάλει πρωταρχικό στόχο και σκοπό της ζωής μας. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν μας αποκλείει ο Θεός, πάλι μας καλεί, αλλά εμείς επιλέγουμε να προσανατολιστούμε σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και πάλι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην κατηγορήσουμε το Θεό πάλι ότι μας απέκλεισε. Δεν μας αποκλείει, δεν μας απορρίπτει. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Ο Θεός ούτως ή άλλως θα μας δώσει και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε, εάν τον εμπιστευτούμε και αν στρέψουμε την πηξίδα μας προς εκείνον και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός και τι λέγει ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Βέβαια, από το ευαγγελικό κείμενο φαίνεται να υπάρχουν και άλλες, ας τις πω, κατηγορίες που δυσκολεύουν
1: την κυκλοφορία.
0: Ναι, την, γενικά το να φυτρώσουν και φυσικά να φτάσουν στην καρποφορία. Ξέρω, μήπως θέλεις να
1: πούμε δύο λόγια.
0: Να πεις λίγο γι' αυτό, να συνεχίσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας για αυτές τις κατηγορίες που ουσιαστικά είπαμε εμπεριέχουν τη δική μας, το δικό μας αποπροσανατολισμό προς το λόγο και το θέλημα του Θεού. Όλες οι κατηγορίες.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι έτσι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού.
0: Άλλη κατηγορία,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Μας λέει ο Κύριος. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται προσωρινά στην αρχή το λόγο του Θεού, τον ακούν δηλαδή, τον δέχονται με χαρά, με ευκολία. Αλλά όταν παρουσιαστούν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, τότε χάνουν την πίστη τους. Έτσι ο λόγος του Θεού έτσι δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί που υπάρχει ολιγοπιστία, εκεί που οι άνθρωποι αμφιβάλλουν εάν ο Θεός μπορεί πραγματικά να είναι παρόν στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Να είναι παρόν δηλαδή για να τους βοηθήσει, αλλά και για να μετατρέψει τις δυσκολίες αυτές σε ευλογία για τη ζωή τους.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί από την φαινομενική κόλασή μας, τη δυσκολία αυτή, τον πειρασμό, να μας οδηγήσει στις αναψυχή.
1: Έτσι.
0: Και όμως είναι λοιπόν, πώς το είπες, η δική μας αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, δηλαδή η ολιγοπιστία μας. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Πέτρος ολιγοπίστησε για τη δύναμη του Θεού, άρχισε να βυθίζεται στην κυματίζουσα θάλασσα.
1: Γιατί η ολιγοπιστία μας κόβει. Μας κόβει την κοινωνία μας με το Θεό.
0: Ακριβώς. Στρέφει πάλι την προσοχή μας εμάς.
1: Στον εαυτό μας.
0: Στον εαυτό μας.
1: Και γι' αυτό άρχισε να βυθίζεται ο Πέτρος.
0: Ναι. Όταν λοιπόν αρχίζουμε να ολιγοπιστούμε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας ή για τη δυνατότητά Του να επέμβει και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, τότε ολιγοπιστούμε, γιατί έχουμε στραφεί σε εμάς.
1: Ναι.
0: Πάλι τον εαυτό μας σκεφτόμαστε.
1: Τον εαυτό μας, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε κάνει πάλι μόνοι μας το λάθος. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εμείς γυρίζουμε προς τα μέσα, προς τα έσω.
1: Και γιατί έτσι πολλοί πειρασμοί και πολλές δυσκολίες στη ζωή μας μπορούν να γίνουν αφορμή για τη σωτηρία μας. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται...
0: Και το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας.
1: Επειδή ακριβώς είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας, γι' αυτό το λόγο κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας φαίνονται δύσκολες και πειρασμικές. Γιατί ο προσανατολισμός μας είναι ο εαυτός μας. Πώς θα περάσουμε ίσως όμορφα και καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος δέχεται τους πειρασμούς αυτούς και τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε καρποφορεί μέσα το λόγο του Θεού.
0: Να αναφέρουμε το μέγιστο, κατά με παράδειγμα, ανθρώπου υπομονής στις θλίψεις της ζωής και στα προβλήματα. Το δίκαιο Ιώβ.
1: Ναι, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα, έτσι.
0: Έχασε παιδιά, γιους και θυγατέρες, σπίτια, περιουσίες, ζωντανά, εκτάσεις, και την ίδια του την υγεία έχασε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο που για να βρει ανακούφιση από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά και έξινε με ένα όστρακο το δέρμα του,
1: ναι,
0: για να βρεις, γιατί έτσι μόνο έβρισε ανακούφιση.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δεν αποπροσανατολίστηκε από το Θεό. Δεν έχασε, ούτε καν ολιγοπίστησε, όχι να χάσει την πίστη του, αλλά είπε αυτό το παροιμιώδες, ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφίλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον, έως του αιώνος. Κάτι που το επαναλαμβάνουμε και εμείς στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας. Ή όταν κάνουμε
1: πότε είμαστε αρτοκλασία. Να το πούμε αυτό. Αυτό είμαστε ικανοί να το πούμε όταν ο Θεός έχει γίνει η ζωή μας. Όταν πηγάζει η ζωή μας, αντλούμε ζωή από τον Χριστό. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Και επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος δεν ολιγοπίστησε και σε αυτή την κατάσταση, την έσχατη, την τελευταία που μπορούσε να φτάσει άνθρωπος που ήταν, εδόξασε το Θεό και ευλογούσε το Θεό, ο Θεός αποδεικνύει ότι είναι παντοδύναμος, ότι μπορεί να επέμβει και μπορεί να τα αλλάξει τα πάντα και του τα δίνει όλα πλούσια πίσω, του τα γυρίζει όλα πίσω. Και παιδιά έκανε κι άλλα και απέκτησε ξανά εκτάσεις, περιουσίες, ζωντανά, σπίτια και υγεία.
1: Ένα λόγο που έλεγε ένας μακαριστός γέροντας που χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, έλεγε λοιπόν ότι ό,τι δυσκολία για να μας βρει, δεν θα πρέπει να στενοχωριόμαστε. Δεν θα πρέπει να μας καταβάλει τίποτα, κανένας πειρασμός. Γιατί η ευτυχία μας θα προέλθει από το Θεό. Αυτός θα μας τη δώσει. Αυτός είναι η ευτυχία μας. Αυτός είναι η ζωή που θα αντλήσουμε. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη χαρά. Κανένας πειρασμός. Και αυτό το έχει στην Παλαιά Διαθήκη το ακριβώς το εφαρμόζει ο δίκαιος Ιώβ. Και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Και στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή στα χρόνια τα χριστιανικά.
1: Ο Άγιος Ευστάθιος.
0: Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Ευστάθιος, ναι, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ως νέος Ιώβ, έτσι.
0: Έτσι. Ο οποίος αποχωρίστηκε την οικογένειά του, τα αξιώματά του, τα πάντα όλα, ας πούμε. Και όμως, επειδή έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του προς το Θεό, τα απέλαβε όλα πίσω. Όλα του τα έδωσε πίσω ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην εποχή του πειρασμού, της δυσκολίας, της ασθένειας, ό,τι είναι και αυτό, να μην χάσουμε την πίστη μας, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στην παντοδυναμία Του και στην πασοφία Του και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μας τα επιστρέψει. Μην αφήνουμε λοιπόν να συμπνίξουν αυτά η ολιγοπιστία, το λόγο του Θεού μέσα μας, την πίστη μας, όπως στην περίπτωση που λέει έρχονται οι δυσκολίες και ενώ έχει φυτρώσει ο λόγος τον πνίγουν τα ζυζάνια.
1: Έτσι λοιπόν άλλη μια προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο λόγος του Θεού είναι η υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Έτσι, καρποφορεί, δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι η υπομονή. Δεν δείχνει αμέσως ο λόγος του Θεού τα αποτελέσματά του.
0: Και το λέει «εν τη υπομονή μόν κτίσασε τα ψυχά σημών».
1: Πέφτει ο σπόρος του λόγου του Θεού μέσα στον κόσμο, στη γη, στην ιστορία, έτσι στις ψυχές των ανθρώπων και πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και νομίζουμε ότι δεν θα φέρει ποτέ αποτέλεσμα ο λόγος του. Και όμως, μέσα από την υπομονή, όπως κάθε δέντρο για να φυτρώσει χρειάζεται το χρόνο του, έτσι και ο Λόγος του Θεού, με τα μέτρα που ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί, μπορεί να μην μας δείξει αμέσως τα αποτελέσματά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καρποφορήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν μέσα στον κόσμο αυτό, διαρκώς διαμέσου των αιώνων, πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού και άλλοτε καρποφορεί, άλλοτε δεν καρποφορεί. Αλλά και πάλι είδαμε ότι δεν καρποφορεί όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το θελήσει.
0: Ναι.
1: Ο λόγος του Θεού δεν αρέσκεται στο θόρυβο, δεν αρέσκεται στη δημοσιότητα. Είναι ένας λόγος ήρεμος που πολλές φορές είναι ένας λόγος σιωπής. Και μέσα σε αυτό το βουητό, μέσα στο θόρυβο που κάνουμε σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, ο κόσμος γενικότερα, προσπαθώντας να μιλήσουμε και όλοι έτσι κάτι να πούμε και όλοι να επιβάλλουμε την άποψή μας με τα λόγια μας, με τις κουβέντες, ο Λόγος του Θεού έρχεται πολλές φορές σιωπηλός, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς δημοσιότητα. Και αν καμιά φορά και η Εκκλησία η ίδια πέφτει στον πειρασμό της δημοσιότητας, δεν είναι συνεπής προς τη φύση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού όμως χρειάζεται υπομονή και ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έρχεται για να αναστατώσει τον κόσμο. Έρχεται για να φέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λοιπόν μέσα στο σημερινό κόσμο η Ευαγγελική Περικοπή του Σποραίος έρχεται για να μας πει ότι οι καρδιές μας πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμες να δεχθούν το Λόγο του Θεού και να τον δεχθούν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Πάντοτε με πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας και ό,τι και αν μας συμβεί έρχεται πάντοτε με την ευλογία του Θεού. Μπορεί να την ευλογήσει ο Θεός οποιαδήποτε. Έτσι μπορεί ο Θεός να ευλογήσει οποιαδήποτε αντικσότητα στη ζωή μας. Και αυτό να αποβεί σε καλό. Ο Λόγος του Θεού σαν σπόρος δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η παρουσία του ίδιου του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι. Το είπε άλλωστε και ο προφήτης Ισαΐας, ότι άλλο σπόρος θα φυτρώσει. Ναι. Δηλαδή ο σαρκωθής λόγος του πατρός. Δεν είναι απλά λόγια λοιπόν, αλλά είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού στη ζωή μας.
1: Έτσι, ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης.
0: Ο μεγαλοφωνότατος των προφητών.
1: Ο οποίος είναι και μεσιανικός προφήτης, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι, ότι πάντοτε εξαγγέλει την έλευση του Χριστού. Και αυτό ακριβώς κάνει και σε αυτό το σημείο που μας είπατε τώρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο του Χριστού είναι ένας σπόρος ο οποίος καρποφορεί όταν πέσει μέσα στην ιστορία και πεθάνει και αναστηθεί και δώσει τροφή για να ζήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό το Λόγο του Θεού διαφυλάται η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων και αυτό το Λόγο προσπαθεί πάντοτε να κηρύξει απευθυνόμενη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο έχων ό,τι ακούειν, ακουέ το.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως λέει και ο Κύριος στο τέλος της παραβολής. Διότι τα αυτιά μας μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην ακούνε. Να τα έχουμε κλείσει με χίλιους τρόπους, όπως αυτούς που αναφέραμε. Ας ανοίξω λοιπόν τα αυτιά μας και την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε το Λόγο αυτό να καρποφορήσει, γιατί αυτός ο Λόγος είναι αυτός που θα μας σώσει και εμάς και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας κατέθεσες, Σπύρο. Και φτάνοντας σιγά σιγά και στο τέλος της απόψης μιας εκπομπής, να θυμόμαστε αυτό, ότι ο Θεός δεν εκλέγει ή απορρίπτει κάποιους, όλους μας προσκαλεί, όλους, πάντα σαν ανθρώπους, θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες, είπε ο Χριστός, όλους μας προσκαλεί. Αλλά το αν θα φυτρώσει ο σπόρος, ο λόγος δηλαδή, πολύ δε περισσότερο αν θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει, γιατί είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναφύεται, αλλά μετά από λίγο ξεραίνεται ή συμπνίγεται. Αυτό εναπόκειται σε μας. Στην προαίρεση, στην υπομονή, στην προσήλωση, στον προσανατολισμό του κάθε ενός μας προς το Χριστό και στο Άγιο θέλημά Του.
1: Και αν μου επιτρέπετε θα έλεγα και ότι μας δίνει και μια εικόνα για τα έσχατα. Δηλαδή στη μέλουσα ζωή το φως του Χριστού θα διαχέεται προς πάντας, ανεξαιρέτως. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τον δέχονται οι άνθρωποι. Άλλοι θα τον δέχονται, άλλοι δεν θα τον δέχονται.
0: Αυτό σε στην η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ας μην κατηγορούμε το Θεό ότι άλλους μας εκλέγει, άλλους μας απορρίπτει. Όλους μας δέχεται, όλους μας προσκαλεί, σε όλους δίνει τη δυνατότητα της σποράς και καρποφορίας του λόγου, σε μας εναπόκειται εάν θα το δεχθούμε, εάν θα τον ακούσουμε, εάν θα κρατήσουμε το σπόρο, εάν θα βλαστήσει μέσα μας και εάν επιτρέψουμε όχι απλά να βλαστήσει αλλά να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά και τα μάτια μας ούτως ώστε ό,τι βλέπουμε να το αντιλαμβανόμαστε και ό,τι ακούμε να το κατανοούμε. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι, αυτή πρέπει να είναι η δική μας προσπάθεια. Εύχομαι και Μακάρι όλοι μας να το επιτύχουμε και να δώσουμε όταν θα έρθει η ώρα στο Χριστό και στην κοινωνία και στην Εκκλησία, όπως οι Άγιοι μας, εκατονταπλάσιο καρπό από το σποράκι που θα λάβαμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι, που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που και απόψε ήταν κοντά μας και είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχόμαστε όλοι να είστε ευλογημένοι και να έχετε τη χάρη του Θεού πλούσια στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ψαλτικά απηχήματα. Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλης Τρουμπάκης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Με την πρώτη αυτή εκπομπή και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, εγκαινιάζεται ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στην ψαλτική τέχνη. Το ψαλτικό μέλος, μέλος αναγνωρίσιμο, οικείο, μέλος λατρευτικό και λειτουργικό, το τραγούδι του Θεού, η πάνη εύοσμος ψαλτική τέχνη, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ρωμιοσύνης, αν όχι το χαρακτηριστικότερο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε διακρίνει την προφανή διαφοροποίηση της ορθόδοξης λατρείας από τις λατρευτικές ή θρησκευτικές πράξεις των άλλων δογμάτων και ομολογιών μέσω της μουσικής επένδυσης των ύμνων, εκτός από το διαφορετικό, υμνολογικό και λατρευτικό περιεχόμενό τους. Ο τίτλος της εκπομπής «Ψαλτικά απηχήματα», καθώς και ο υπότιτλος «Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία», θέλουν να υπομνηματίσουν το στίγμα της εμελούς μας ωριαίας επικοινωνίας στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της επικοινωνίας μας, όχι μόνο ως δέλεαρ στα ότα των ακροωμένων, αλλά και ως δέσμευση εκ μέρους μας της επιδίωξης της ίδιας αγαπητικής διάθεσης. Ευγενής φιλοδοξία μας αποτελεί η παρουσίαση εκκλησιαστικών ύμνων σε συνάρτηση με το λειτουργικό τους πλαίσιο, δηλαδή τη θέση τους μέσα στην τρέχουσα λειτουργική εορταστική περίοδο, προκειμένου να πληροφορηθούμε τα είδη και την ποικιλία της ψαλτικής παράδοσης. Ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο τελευταίος λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, επί της Αλώσεως, στο περίφημο θεωρητικό του «Περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη», μας λέγει με πολύ γλαφυρό τρόπο: «Μη την νόμιζε απλήν είναι την της ψαλτικής μεταχείρισιν, αλλά ποικίλυνται και πολυσχηδή, και πολύ τι ενδιαφέρειν αλλήλων». Δηλαδή, μην νομίζεις ότι η ψαλτική τέχνη είναι απλή, αλλά ποικίλη και πολυσχηδής. Και συνεχίζει: «Άλλη γάροδος και μεταχείρισης στοιχηρού και άλλη κατανυκτικού και εταίρα κρατήματος». Δηλαδή, αλλιώς ψάλλεται το στοιχηρό, αλλιώς το κατανυκτικό τροπάριο.

κλασικής μουσικής. Ας ακούσουμε όμως ένα μουσικό μέλος από την πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε το «Ενείτε αυτόν» από τα Πασαπνοάρια των Ένων, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο Βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε από τα Πασαπνοάρια των Ένων του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ το «Ενείτε Αυτόν» από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο. Η παρουσίαση της ψαλτικής μας παράδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό ένας από τους στόχους της εκπομπής είναι να καταστήσει γνωστό και σαφές το λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο οι ύμνοι ανήκουν. Οι ύμνοι, οι μελωδίες, δεν είναι εγκεφαλικές, ιδιοπρόσωπες, προσωποκεντρικές, για να μην πούμε εγωκεντρικές, δημιουργίες, αλλά εντάσσονται δημιουργικά στην υπηρεσία του λαού του Θεού, εντός της Θείας Λατρείας. Πολλοί αξιμών συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία χωρίς να γνωρίζουν το γιατί και το πώς. Ρωτάμε κάποιες φορές, παραδείγματος χάριν, για το χερουβικό και πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος είναι αυτός ο ύμνος, ούτε πότε ψάλθηκε, ούτε ποια είναι η θέση του μέσα στη λατρεία. Στην πορεία της επικοινωνίας μας λοιπόν θα αναπτύσσονται παράλληλα και διάφορα μουσικολειτουργικά θέματα. Ας ακούσουμε τώρα το Άξιον Εστί, μέλος ανωνύμου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Είναι μία σύνθεση του 19ου αιώνα που συμπεριλήφθηκε στις έντυπες εκδόσεις περί το 1880 και έκτοτε ψάλλεται κατά κόρον στους ιερούς μας ναούς και στις ακολουθίες.

Ακούσαμε το Action ST του Ανωνύμου, σύνθεση του 19ου αιώνα, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Επειδή η ψαλτική τέχνη σχετίζεται με πρόσωπα τα οποία δρούν μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον και αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσωπα μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκκλησιαστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον, ένας από τους στόχους μας είναι η παρουσίαση ψαλτικών προσώπων, παλαιότερων και συγχρόνων, τοπικών αλλά και πανορθόδοξης παγκοσμίου εμβελίας, μέσα από μελέτες, συνεντεύξεις αλλά και παρουσιάσεις εδώ στο στούντιο. Μέρημνά μας αποτελεί η προβολή κυρίως των νέων ανθρώπων που υπηρετούν το αναλόγιο, διακονούν την Εκκλησία σε κόντρα των καιρών, αξιοποιώντας το τάλαντο που τους έδωσε ο Θεός. Τέλος, στο πλαίσιο της εκπομπής θα γίνονται παρουσιάσεις ψαλτικών εκδηλώσεων, γεγονότων, εκδόσεων βιβλίων και δίσκων με σκοπό την ενημέρωση των ακροατών μας για το ψαλτικό, εκδοτικό και γενικότερα πολιτιστικό γίγνεσθε του καιρού μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το 5ο Εωθυνόν, «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του Πρώτου. Ψάλλει ο Ιωάννης Λιάκος, πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προέρχεται από ζωντανή ηχογράφηση εν ώρα Θείας Λατρείας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μόλις ακούσαμε το 5ο Αιωαθηνών, «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου από τον Ιωάννη Λιάκο, τον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα καλλιτεχνικό, μουσικολογικό, επιστημονικό αλλά βεβαίως και εκκλησιαστικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και αναφερόμαστε στο Διεθνές Φεστιβάλ Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής που πραγματοποιείται στο Ιάσιο με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Μολδαβίας και Μπουκοβίνας κυρίου Θεοφάνους στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Διαβάζουμε από το site σε μετάφραση από τα αγγλικά. Το μουσικό φεστιβάλ του Ιασίου είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ αυτού του τύπου στην Ρουμανία. Για 6 μέρες η πόλη του Ιασίου θα είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Ψαλτικής, όπου μερικοί από τους πιο ονομαστούς ψάλτες θα ψάλουν σε κονσέρτα και σε ακολουθίες. Ο σκοπός αυτού του γεγονότος είναι να προβάλλει τις μοναδικές παραδόσεις της Βυζαντινής Ψαλτικής, αλλά ταυτόχρονα και να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ιερής μουσικής, της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής και της κοσμικής μουσικής όσον αφορά το μουσικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο καλούνται ειδικοί ερευνητές και ονομαστοί ψάλτες προκειμένου να υπηρετήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτοί οι ψάλτες προέρχονται από την Ελλάδα, από το Λίβανο, τη Σερβία και φυσικά τη Ρουμανία. Φέτος το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 11 Σεπτεμβρίου και η θεματική του ήταν η σχέση που υπάρχει μεταξύ του ησυχασμού και της ψαλμωδίας. Για να κατανοήσουμε αυτή τη θεματική, πώς δηλαδή σχετίζεται ο ησυχασμός με την ψαλμωδία, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε μία μικρή αναφορά στον όρο ησυχασμός. Ο όρος ησυχασμός προέρχεται από το ρήμα ησυχάζω, είμαι ήσυχος, αναπαύομαι, και το παράγωγό του ησυχία. Η ησυχία ήδη στα έργα των εκκλησιαστικών πατέρων του 4ου και 5ου αιώνα σήμαινε ένα είδος προσευχή στο Θεό με πνευματική ενδοσκόπηση. Η προσευχή πραγματοποιούνταν από τους μοναχούς και διαδόθηκε από σημαντικά μοναστικά κέντρα όπως το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ο ησυχασμός υπήρξε ένας όρος συμβατικός για να περιγράψει τη μέθοδο αυτή προσευχής των μοναχών, η οποία σχεδιάστηκε για να επιτύχει την επικοινωνία με το Θεό μέσα από την εσωτερική ηρεμία. Ο όρος χρησιμοποιείται επιπλέον για να περιγράψει όχι μόνο αυτήν την ψυχοσωματική μέθοδο προσευχής, αλλά και μιαν ολόκληρη πνευματική σχολή στη Βυζαντινή κοινωνία, που υποστήριζε ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο με μιαν άμεση επικοινωνία μαζί του, όταν ο τελευταίος τον αναζητεί συνεχώς με την προσευχή του νου ή της καρδιάς. Η περίοδος που μας απασχολεί είναι η Ιστεροβυζαντινή περίοδος και ο Ιστεροβυζαντινός ησυχασμός άρχισε από δύο προσωπικότητες της Εκκλησίας, από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφίας Θεόληπτο και τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Πρώτο στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική και για την εκκλησιαστική μουσική. Την ίδια περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της ψαλτικής τέχνης και μάλιστα η περίοδος αυτή ονομάζεται Βυζαντινή Καλοφωνία, όπου θαυμαστά έργα της ψαλτικής τέχνης μελοποιούνται και καταγράφονται στα χειρόγραφα τις λεγόμενες παπαδικές.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία σταθερή και μεγάλη σύνδεση μεταξύ του ησυχασμού, του τρόπου δηλαδή επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και της ψαλτικής τέχνης. Στο πλαίσιο της ασκητικής παρατηρείται και ανάπτυξη της μουσικής ψαλτικής τέχνης και αυτό σχετίζεται με την πνευματικότητα και γενικότερα με την πνευματική αναγέννηση στο Ύστερο Βυζάντιο 2 αιώνες πριν από την άλωση. Οι σιχαστές πατέρες είχαν ζωτική σχέση με την ψαλμωδία στο πλαίσιο των ιερών ακολουθιών. Για να αναπτυχθεί αυτή η σχέση μεταξύ σιχασμού και ψαλτικής, στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και η στρογγυλή τράπεζα με θέμα ησυχασμός και ψαλμωδία και στην οποία έλαβαν μέρος σημαντικοί ερευνητές και ψάλτες, μεταξύ αυτών ο καθηγητής Αλέξανδρος Λίγκας από το City University of London, η καθηγήτρια Μαρία Αλεξάνδρου από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η καθηγήτρια Ειρήνα Ζαμφύρα Ντανίλα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου, ο καθηγητής Αντριάν Σύρμπου από το ίδιο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής Νικόλαος Γεωργίτσα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και ο μοναχός Φιλόθεος, πατήρ Φιλόθεος Μπαλάν από το μοναστήρι Πέτρου Βόντα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Ιασίου, όπου έψαλαν 2 ονομαστές χοροδίες. Η μία από την Ελλάδα, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον καθηγητή και κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, και η άλλη από τη Ρουμανία, θρόνος του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου, υπό τη διεύθυνση του Αρχιδιακόνου Μιχαήλ Μπούκα. Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε η καταληκτήρια εκδήλωση στο Εθνικό Θέατρο του Ιασίου, όπου συμμετείχαν τα 2 παραπάνω ψαλτικά σύντολα σε μια θαυμαστή μουσική συνομιλία. Από αυτήν την εκδήλωση θα ακούσουμε ένα από τα μέλη που απέδωσε ο ψαλτικός χορός Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, τον στίχο εκ των Ανεξανταρίων, ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και μέλος του Αμπελοκηπιώτου, 14ος αιώνας. Ακολουθεί το αρχαίον μέλος, πάλι εκ των Ανεξανταρίων, των αρχαίων Ανεξανταρίων, πάντα εν σοφία επί ίσας. Με αυτό το μέλος θα κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη μας εκπομπή για την ψαλτική τέχνη στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε, τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

ψαλτικά απηχήματα. Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλ Τρουμπάκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

7 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού, Πρεσβυτέρου, Κεσαρίου Διακόνου και το συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος, του Αγίου Λεοντίου του Υπατικού,

του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν Κρήτη ασκησάντων, του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Νουρμά Ρωσίας, του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ανάμνηση της Ευρέσεως του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής Λεύκης, Λίμνης Ρωσίας, του Οσίου Ιωνά Επισκόπου Μαντζουρίας,

Άγιος Πολυχρόνιος. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, με το έλεος του Θεού να προσφέρετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία, αγία και ευάρεστη στο Θεό». Έτσι θα φανεί ότι λογικά και αληθινά λατρεύετε τον Θεό. Πραγματικά, η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία είναι αυτή, το αίμα των μαρτύρων. Αυτό αποδεικνύει και ο ιερομάρτης Πολυχρόνιος, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και άνθρωπος πολύ ευσεβής, αφοσιωμένος στην ορθόδοξη πίστη. Σ' αυτήν χειραγώγησε και τον ιόν του και μάλιστα κατά την επιθυμία και προτροπή του πατέρα του, ο Πολυχρόνιος εκπαιδεύτηκε στα ιερά γράμματα. Οι καρποί γρήγορα φάνηκαν και ο νεαρός Πολυχρόνιος διακρίθηκε ανάμεσα στους συμμαθητές του για τον μεγάλο του ζήλο στην μελέτη των ιερών βιβλίων. Παράλληλα όμως με την μελέτη διακρίθηκε και για την ασκητική ζωή. Ζούσε με προσευχή, νηστεία και κυρίως με μεγάλη εγκράτεια. Ο Θεός που έβλεπε αυτήν την προσπάθεια και τους πνευματικούς αγώνες του Πολυχρονίου, τον αντάμυψε με θεία χαρίσματα. Έτσι κάποτε που είδε πόσο σοβαρό πρόβλημα ήταν για το χωριό του η έλλειψη νερού και όλοι αναγκάζονταν να φέρνουν νερό από πολύ μακριά, κάλεσε τους συμπατριώτες του, τους είπε να γονατίσουν, να προσευχηθούν και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Κύριο να τους δώσει νερό, έτσι όπως έδωσε στο Μωυσή από τη σκληρή εκείνη πέτρα της ερήμου. Μαζί τους προσευχήθηκε και ο Άγιος Πολυχρόνιος και ο Κύριος εισάκουσε την δέηση του δούλου του. Πράγματι μπροστά τους ανέβλησε μία πηγή με δροσερό νερό. Όλοι με δάκρυα χαράς ευχαριστούσαν τον Άγιο Πολυχρόνιο. Εκείνος όμως από μεγάλη ταπείνωση τους είπε ότι η προσευχή όλων μαζί έδωσε το θαύμα και επομένως όπως όλοι μαζί προσευχήθηκαν και παρακαλούσαν, έτσι όλοι μαζί έπρεπε να ευχαριστήσουν το δωροδότη Κύριο. Όταν ο Άγιος Πολυχρόνιος ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συμπατριώτες του για να δουλέψει στους αμπελώνες της Κωνσταντινούπολης. Ενώ λοιπόν εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, έτρωγε μόνο μία φορά στις 2 ή 3 ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του τόσο θαύμασε τον εργάτη του Θεού και εμπράκτος έδειξε προς αυτόν τον σεβασμό για την μεγάλη του αρετή. Συγκεκριμένα του πρόσφερε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε στο χωριό του λέγοντας προς αυτόν: «Ήπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσευχήσου και για μένα». Με τα χρήματα αυτά ο Πολυχρόνιος έκτισε μία εκκλησία εκεί στο χωριό του για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να εκκλησιάζονται οι συγχωριανοί του. Ο επίσκοπος της περιοχής που έμαθε την ενάρετη πολιτεία του Πολυχρονίου τον κάλεσε, τον χειροτώνησε διάκονο και αμέσως τον ανάδειξε πρεσβύτερο. Έτσι από τότε ο θείος Πολυχρόνιος ακατάπαυστα λειτουργούσε στον ναό εκείνο και καλούσε τους συμπολίτες του να εκκλησιάζονται και να ζουν με ακρίβεια την ζωή της ορθόδοξης πίστης.
Με λόγια φλογερά τους καλούσε να αφήσουν τις δυσιδαιμονίες των ειδώλων και να βιώσουν με συνέπεια την πίστη του Χριστού. Η εποχή που ζούσε ο πρεσβύτερος Πολυχρόνιος ήταν πολύ δύσκολη. Τι κι αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε καταπαύσει τους διωγμούς? Τι κι αν οι χριστιανοί ήσαν πλέον ελεύθεροι να χτίζουν ναούς και να λατρεύουν το Θεό τους? Νέα θύελα έχει ξεσπάσει που συγκλονίζει το σκάφος της Εκκλησίας. Η αίρεση του Αρίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος στη δίνη αυτή της Εκκλησίας καλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να αποφασίσουν οι Άγιοι Ιεράρχες να απορρίψουν τις κακοδοξίες του Αρίου και να διακηρύξουν την αλήθεια της ορθής πίστης. Ο πρεσβύτερος Άγιος Πολυχρόνιος είχε τόσο ζήλο και τόσο φλογερή πίστη που έσπευσε στη νίκαια της Βυθινίας για να παρευρεθεί στη Σύνοδο και να υπερασπιστεί την Αγία Πίστη του Χριστού. Μετά την λήψη της Συνόδου επέστρεψε και πάλι στο χωριό του και αφιερώθηκε στα ιεράτικά του καθήκοντα. Ποτέ δεν έπαψε να νουθετεί και να καλεί τους αιρετικούς σε μετάνοια. Τα χρόνια περνούν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κοιμήθηκε. Αλλά οι αιρετικοί συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλο σάλο στην Εκκλησία. Με την συνεργασία του αιρετικού αυτοκράτορα διώκουν ιερείς και εξορίζουν ιεράρχες. Βλέποντας η κακόδοξη τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο να μένει σταθερός στην ορθή πίστη και να αγωνίζεται για αυτήν, έλειωναν από το φθόνο τους. Πήραν την απόφαση να τον φωνεύσουν. Κάποια μέρα που ο θείος Πολυχρόνιος λειτουργούσε στην εκκλησία του χωριού του και ορθώς στεκόταν μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, τούτη την ιερή ώρα οι αιρετικοί σβάλουν στον ναό και μεταξύ τους κατακρεούργησαν τον θαυμαστό ομολογητή της Ορθοδοξίας. Έτσι συνέμιξαν το μαρτυρικό του αίμα με το μυστικό και θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εκχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Δίχως να το θέλουν, οι φωνείς προσέφεραν τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο θυσία ευπρόσδεκτη στον Άγιο Θεό. Επισφράγησε ο πρεσβύτερος Πολυχρόνιος το ιερατικό του έργο με μια τελευταία λειτουργία, προσφέροντας θυσία αυτό το αίμα του.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γεννακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζω στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εφόλης της ύλης λοιπόν, για όσα μας αφορούν και για όσα μας ενώνουν. Είμαι η Έλενα Γιανακοπούλου και κάθε εβδομάδα, μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και διαδικτυακά, όπου και αν μας ακούτε, θα μοιραζόμαστε για κάποια λεπτά σκέψεις, ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από την Εκκλησία, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Θα μιλάμε για θεολογία και κανονικό δίκαιο, για βιοειθική και σύγχρονα ζητήματα, για κείμενα και ιδέες, αλλά κυρίως για όλα εκείνα που αγγίζουν τη ζωή μας, γεννούν ερωτήματα και μας προσκαλούν να δούμε τα πράγματα ίσως από μια διαφορετική οπτική. Γιατί όσο διαφορετικά και αν είναι τα θέματα που μας απασχολούν, υπάρχουν πάντοτε πράγματα που μας αφορούν και ακόμη περισσότερα που μας ενώνουν.

Και για την πρώτη μας συνάντηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι τόσο κοντά μας, ώστε ίσως σπάνια στεκόμαστε πραγματικά να το σκεφτούμε. Από το ίδιο μας το σώμα.

Τι είναι λοιπόν το ανθρώπινο σώμα? Είναι απλώς η βιολογική μας υπόσταση? Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί, αρρωσταίνει, γερνά και κάποτε πάβει να λειτουργεί? Είναι κάτι που μας ανήκει και επομένως μπορούμε να το διαθέτουμε όπως επιθυμούμε? Ή μήπως το σώμα είναι κάτι πολύ περισσότερο? Μήπως είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε μέσα στον κόσμο? Ο τρόπος με τον οποίο συναντούμε τον άλλο? Ο τρόπος με τον οποίο αγαπούμε, πονάμε, αγκαλιάζουμε, φροντίζουμε, προσευχόμαστε? Και τελικά, τι σημαίνει για την Εκκλησία ότι ο άνθρωπος είναι ενσώματη ύπαρξη? Από αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Το σώμα δεν είναι απλώς ένα βιολογικό δεδομένο. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η επιστήμη και η τεχνολογία μας προσφέρουν δυνατότητες που πριν από λίγες δεκαετίες θα έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητες. Μπορούμε να παρέμβουμε στη γέννηση της ζωής, να υποστηρίξουμε λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, να μεταμοσχεύσουμε όργανα, να παρατείνουμε τη ζωή, να επέμβουμε στο γενετικό υλικό, να αντιμετωπίσουμε ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν ανίατες. Και αυτή η πρόοδος είναι αναμφίβολα πολύτιμη. Ταυτόχρονα όμως, κάθε καινούργια δυνατότητα γεννά και ένα καινούργιο ερώτημα. Γιατί το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν απαντά από μόνο του στο ερώτημα αν πρέπει να το κάνουμε. Και εδώ ακριβώς αρχίζει η βιοηθική. Όχι ως ένας κατάλογος απαγορεύσεων, ούτε ως ένας μηχανισμός που έρχεται να σταματήσει την επιστήμη, αλλά ως ένας χώρος στον οποίο η επιστημονική δυνατότητα συναντά το ερώτημα για τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος πάνω στον οποίο παρεμβαίνουμε? Τι σημαίνει αξιοπρέπεια? Τι σημαίνει ελευθερία? Πού βρίσκονται τα όρια της αυτοδιάθεσης? Και ποια θέση έχει μέσα σε όλα αυτά το ανθρώπινο σώμα? Οι απαντήσεις δεν είναι αυτονόητες, γιατί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον άνθρωπο. Και εδώ η Ορθόδοξη Θεολογία έχει μία πολύ συγκεκριμένη αφετηρία. Ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν είναι μία ψυχή που απλώς κατοικεί προσωρινά σε ένα σώμα. Ούτε από την άλλη πλευρά είναι μόνο ένα βιολογικό σώμα. Είναι ψυχοσωματική ενότητα. Το σώμα δεν είναι κάτι ξένο προς το πρόσωπο. Δεν είναι ένα εξωτερικό περίβλημα που μπορούμε να αφαιρέσουμε και να πούμε ότι ο άνθρωπος παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Το σώμα συμμετέχει στην προσωπική μας ταυτότητα. Συμμετέχει στη σχέση. Συμμετέχει στη ζωή. Και, για την Ορθόδοξη Θεολογία, συμμετέχει ακόμη και στην προοπτική της σωτηρίας. Η ιδιαίτερη αξία που αποδίδει η χριστιανική ανθρωπολογία στον ανθρώπινο σώμα στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις αλήθειες της πίστης μας. Στην ενανθρώπιση και στην ανάσταση. Ο Χριστός προσλαμβάνει πραγματική ανθρώπινη φύση. Προσλαμβάνει σάρκα. Και αυτή η πρόσληψη της ανθρώπινης σωματικότητας έχει τεράστια θεολογική σημασία. Διότι η ύλη δεν απορρίπτεται. Το σώμα δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι κατώτερο ή ακάθαρτο, από το οποίο πρέπει κάποτε να απελευθερωθεί η ψυχή. Αντιθέτως, η ανθρώπινη φύση προσλαμβάνεται και αγιάζεται. Και υπάρχει ασφαλώς και το δεύτερο θεμέλιο. Η Ανάσταση. Η χριστιανική πίστη δεν προσδοκά απλώς κάποια αόριστη επιβίωση της ψυχής. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Αυτό σημαίνει ότι το σώμα έχει προορισμό. Έχει εσχατολογική προοπτική. Δεν είναι ένα προσωρινό και αναλώσιμο αντικείμενο. Και εδώ βρίσκεται, νομίζω, ένα από τα κλειδιά για να κατανοήσουμε γιατί η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τόση προσοχή όσα συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Όχι επειδή φοβάται το σώμα, αλλά ακριβώς επειδή το τιμά.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε στην Κρήτη το 2016, επαναφέρει αυτήν ακριβώς την ανθρωπολογική βάση. Η αξία του ανθρώπου συνδέεται με τη δημιουργία κατ' εικόνα Θεού και με την κλίση του προς τη θέωση. Ο άνθρωπος δεν αποτιμάται επομένως με βάση τη χρησιμότητά του, ούτε με βάση την ηλικία του, ούτε με βάση την υγεία του, ούτε με βάση τη σωματική του αρτιότητα. Η αξιοπρέπειά του δεν αυξάνεται όταν είναι ισχυρός και δεν μειώνεται όταν γίνεται αδύναμος. Δεν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν είναι παραγωγικός και μικρότερη όταν χρειάζεται τους άλλους. Η αξία του προηγείται όλων αυτών. Και αυτή η σκέψη θα μας χρειαστεί πολύ στις επόμενες συναντήσεις μας, όταν θα μιλήσουμε για την αρχή της ζωής, για την ασθένεια, για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για τις μεταμοσχεύσεις, αλλά και για τις δύσκολες αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Γιατί πριν ρωτήσουμε τι επιτρέπεται, πρέπει ίσως να έχουμε απαντήσει σε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιον άνθρωπο θέλουμε να προστατεύσουμε? Και εδώ θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύουμε. Στο κανονικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πολλές φορές, όταν ακούμε τη λέξη «κανόνας», σκεφτόμαστε αμέσως μια απαγόρευση. Ένα πρέπει ή ένα δεν πρέπει. Ίσως ακόμη και μια ποινή. Αν όμως πλησιάσουμε τους ιερούς κανόνες μέσα στο ιστορικό και θεολογικό τους πλαίσιο, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το σώμα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Την νηστεία. Η νηστεία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης. Κι όμως, ήδη η αρχαία κανονική παράδοση γνωρίζει ότι η ακρίβεια της νηστείας δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της ανθρώπινης υγείας. Ο 69ος Αποστολικός Κανόνας, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της νηστείας, αναγνωρίζει την ασθένεια ως λόγο εξαιρέσεως και μη τηρήσεως της νηστείας. Γιατί? Επειδή η άσκηση δεν έχει σκοπό να καταστρέψει το σώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η χριστιανική άσκηση δεν είναι τιμωρία της σωματικότητας. Δεν είναι πόλεμος εναντίον του σώματος. Είναι παιδαγωγία ολόκληρη του ανθρώπου. Και όταν το σώμα είναι ασθενές, όταν ήδη δοκιμάζεται, η επιβολή μιας επιπλέον σωματικής δοκιμασίας μπορεί να χάσει τον πνευματικό της σκοπό. Αυτό φαίνεται ακόμη καθαρότερα σε κανονικές διατάξεις που αφορούν ανθρώπους σε κατάσταση σωματικής αδυναμίας, όπως, για παράδειγμα, μια γυναίκα μετά τον τοκετό. Εκεί η φροντίδα της υγείας δεν παρουσιάζεται ως υποχώρηση της Εκκλησίας από τις αρχές της. Είναι η ίδια η εφαρμογή της εκκλησιαστικής διάκρισης. Η Εκκλησία δεν λέει «το σώμα δεν έχει σημασία αρκεί να εφαρμοστεί ο κανόνας».
λέει στην πραγματικότητα το αντίθετο. Ο κανόνας υπηρετεί τον άνθρωπο και δεν συντρίβει τον άνθρωπο. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο. Στην ιστορία της Εκκλησίας εμφανίστηκαν κατά καιρούς αντιλήψεις που θεωρούσαν ότι όσο περισσότερο κάποιος καταπονεί το σώμα, τόσο πνευματικότερος γίνεται. Ασφαλώς, η κανονική παράδοση δεν αποδέχεται αυτή την απλουστευτική λογική. Οι κανόνες της Συνόδου της Γάγκρας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί, καθώς καταδικάζουν μορφές ψευδοασκητισμού που οδηγούν σε επίδειξη, σε περιφρόνηση των άλλων, στην εγκατάλειψη οικογενειακών ευθυνών ή σε αδικαιολόγητη σωματική καταπώνηση. Η άσκηση δηλαδή δεν κρίνεται μόνο από το πόσο δύσκολη είναι, κρίνεται και από τον σκοπό της, από το αν οδηγεί τον άνθρωπο στη σχέση, στην αγάπη, στην ευθύνη, στην ταπείνωση ή αν αντίθετα τον οδηγεί στην υπερηφάνεια, στην απαξίωση του άλλου και τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Αυτός είναι ένας εντυπωσιακά σύγχρονος προβληματισμός, παρότι οι κανόνες για τους οποίους μιλούμε έχουν ηλικία πολλών αιώνων. Ας δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί να διαβαστεί η θέση του σώματος μέσα στο ορθόδοξο κανονικό δίκαιο. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι το σώμα ως μέσο αυτοέκφρασης του ανθρώπου. Όλοι γνωρίζουμε, ακόμη και από την καθημερινότητά μας, ότι το σώμα μιλά, πριν ακόμη χρησιμοποιήσουμε λέξεις. Ο τρόπος που στεκόμαστε, το βλέμμα, η κίνηση, η ενδυμασία, η στάση απέναντι στον άλλο, όλα μπορούν να εκφράσουν κάτι από τον εσωτερικό άνθρωπο. Η κανονική παράδοση το αντιλαμβάνεται αυτό με τον δικό της τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 45ος Ιερός Κανόνας της Β' Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος αναφέρεται στην ενδυμασία των γυναικών που πρόκειται να εισέλθουν στη μοναχική ζωή. Αν μείνουμε μόνο στην εξωτερική ρύθμιση, ίσως θεωρήσουμε ότι έχουμε απλώς έναν κανόνα περί ενδύματος. Αν όμως δούμε βαθύτερα τη λογική του, αναδεικνύεται κάτι περισσότερο. Η εξωτερική σωματική έκφραση συνδέεται με την εσωτερική προαίρεση. Η αλλαγή τρόπου ζωής δηλαδή εκφράζεται και σωματικά. Όχι επειδή το σώμα πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά επειδή σώμα και ψυχή δεν αποτελούν δύο ανεξάρτητους κόσμους. Η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου εκφράζεται και μέσα από τη σωματική του παρουσία. Και αντιστρόφως, οι σωματικές μας επιλογές μπορούν να επηρεάσουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Άρα το σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι και ένας τρόπος με τον οποίο φανερωνόμαστε. Η δεύτερη διάσταση είναι ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνίας με τον άλλο άνθρωπο. Και εδώ η κανονική παράδοση στρέφεται κατεξοχήν στη συζυγική σχέση. Υπάρχει μερικές φορές η εντύπωση ότι ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει με καχυποψία το ανθρώπινο σώμα και ιδιαίτερα τη σωματική διάσταση του γάμου. Η κανονική παράδοση όμως μας δίνει μια διαφορετική εικόνα.
Η τοπική σύνοδος της Γάγκρας, ήδη από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, καταδικάζει ρητά την περιφρόνηση του γάμου και της συζυγικής συμβίωσης. Και αυτό βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την κοινοδιαθηκική φράση «Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος». Ας προσέξουμε εδώ κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Η σωματική σχέση μέσα στο γάμο δεν παρουσιάζεται ως ένα αναγκαίο κακό που απλώς ανέχεται η Εκκλησία. Το σώμα γίνεται τόπος σχέσης, τόπος αγάπης, τόπος κοινωνίας, τόπος αμοιβαίας δωρεάς. Και ίσως η λέξη δωρεά είναι εδώ η πιο ουσιαστική. Γιατί μετακινεί εντελώς το ερώτημα από το «Τι δικαιούμαι να κάνω με το σώμα μου» στο «Πώς υπάρχω με το σώμα μου απέναντι στον άλλο». Και αυτή η διαφορά είναι θεμελιώδης. Στη μία περίπτωση, το σώμα μπορεί να γίνει απλώς αντικείμενο ατομικής κατοχής. Στην άλλη, γίνεται δυνατότητα σχέσης. Δεν χάνει την ελευθερία του, αλλά η ελευθερία αποκτά έναν προσανατολισμό προς τον άλλο. Και αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η ορθόδοξη ανθρωπολογία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σώμα απομονωμένο από το πρόσωπο και το πρόσωπο απομονωμένο από τη σχέση. Είμαστε πρόσωπα επειδή μπορούμε να σχετιζόμαστε και σχετιζόμαστε ως ενσώματες υπάρξεις. Με το πρόσωπό μας, με τα χέρια μας, με την παρουσία μας, με την εγκύτητά μας. Ακόμη και η φροντίδα ενός ασθενούς είναι ενσώματη. Το να κρατήσεις ένα χέρι, το να σταθείς δίπλα σε κάποιον που πονά, το να μην φύγεις όταν ο άλλος γίνεται αδύναμος. Όλα αυτά δεν είναι απλώς συναισθήματα, έχουν σώμα. Και γι' αυτό η ανθρώπινη σωματικότητα συνδέεται τόσο στενά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπάρχει όμως και μία τρίτη διάσταση. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας με τον Θεό. Και ίσως αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν σκεφτούμε τι κάνουμε όταν μπαίνουμε σε έναν ιερό ναό. Κάνουμε τον σταυρό μας, ανάβουμε ένα κερί, προσκυνούμε, στεκόμαστε όρθιοι, κάποτε γονατίζουμε. Δεν προσεύχεται μόνο ο νους, προσεύχεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Η γονικλησία, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μία σωματική κίνηση. Μπορεί να εκφράσει μετάνοια, ταπείνωση, δέηση. Η όρθια στάση στη λατρεία μπορεί να συνδεθεί με τη χαρά και την αναστάσιμη προσδοκία. Το σώμα, λοιπόν, συμμετέχει στη λατρευτική εμπειρία. Δεν στέκεται έξω από αυτήν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η γνωστή παύλια έκφραση «Το σώμα ως ναός του Αγίου Πνεύματος». Η κανονική παράδοση επαναλαμβάνει και αξιοποιεί αυτή την αντίληψη. Και αν το σώμα είναι ναός, τότε δεν είναι ούτε είδωλο, ούτε αντικείμενο. Δεν το θεοποιούμε, αλλά ούτε το ευτελίζουμε. Το φροντίζουμε, χωρίς να το πολιτοποιούμε. Το σεβόμαστε, χωρίς να θεωρούμε ότι η βιολογική επιβίωση αποτελεί το μοναδικό και ύψιστο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η ισορροπία είναι εξαιρετικά σημαντική. Γιατί η χριστιανική θεώρηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία, στην απαξίωση του σώματος και από την άλλη, στην απολυτοποίησή του. Το σώμα έχει μεγάλη αξία, αλλά η αξία του δεν απομονώνεται από το πρόσωπο, τη σχέση, την ελευθερία, την ευθύνη και τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Και ίσως εδώ βρίσκεται το ουσιαστικότερο σημείο της σημερινής μας συζήτησης.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μας καλεί ούτε να υποτιμήσουμε το σώμα, ούτε να το απολυτοποιήσουμε. Μας καλεί να το δούμε ως αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου προσώπου, ως φορέα σχέσης, ελευθερίας, ευθύνης και αξιοπρέπειας. Και αυτή η θεώρηση δεν αφορά μόνο τη θεολογική σκέψη, αφορά πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις της ζωής μας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο σώμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα μεγάλα βιοειθικά ερωτήματα της εποχής μας. Την αρχή της ζωής, την ασθένεια και τη θεραπεία, την ανθρώπινη αναπαραγωγή, τις μεταμοσχεύσεις και τελικά το ίδιο το τέλος της ζωής.

0: Σε αυτά τα ερωτήματα θα επιστρέψουμε στις επόμενες συναντήσεις μας. Για σήμερα όμως, θα ήθελα να κρατήσουμε μία μόνο σκέψη. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι μέρος αυτού που είμαστε. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μας συνάντηση στο Εφόλης της Ύλης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Με λόγο αγαπητικό, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.
1: Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γεννακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι, ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το «μην αποκάμνετε», το «κρατάτε την πίστη». Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν, αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή, του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες, μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊωμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλη τη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϋπήκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και από Σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό, τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή Παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε τη νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Και όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Τίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο Αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να

θήκη την οποία δόρισαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των Λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος». Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δύο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις αισχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία.
Αλλά η ίδια η

Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του Μάρτυρος. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δεις ανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δύο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και του ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε.
Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία, να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αββά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αββάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Νικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Νικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Νικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Όλης άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του «Προστάζει να τον μαστιγώσω». Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδώλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο Μορφές από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με Χρυσάνθεμα και Γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη, για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτήν πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επαινούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ως ιεράρχης, νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρη του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλήνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφή Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι. Πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντίδικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη. Καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδες μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, κι ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην πρόληψη». Χαιρόμαστε πολύ που ξεκινάμε αυτή τη νέα διαδρομή στον αέρα του ραδιοφώνου της Αρχιεπισκοπής. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Νικάκη, για την πρόσκληση και την εγκάρδια υποδοχή, όπως και τον Υποδιευθυντή Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου και τον Ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη. Δεχτήκαμε λοιπόν με μεγάλη χαρά αυτή την πρόσκληση, γιατί η Εκκλησία αποτελεί το συνδετικό κρίκο των μελών της κοινότητας. Συγκεντρώνει πολίτες όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων και ουσιαστικά είναι από τα βασικότερα πλαίσια στα οποία συναντιούνται μαζί όλοι οι άνθρωποι της κοινότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς σήμερα στην απρόσωπη πόλη χάνεται η επαφή με τον άλλο. Να σας συστηθούμε κι εμείς λοιπόν. Είμαστε η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ και μέσα από αυτή την εβδομαδιαία εκπομπή θέλουμε να συζητήσουμε για τη σημασία της πρόληψης. Στο ΚΕΣΑΝ συνεργαζόμαστε η ομιλούσα κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Στέφου, η ψυχολόγος Μαρία Δαδούτη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Η κοινωνιολόγος Στέλλα Δασκαλάκη.
2: Γεια σας και από μένα.
0: Η επιστημονικά υπεύθυνη του ΚΕΣΑΝ Ειρήνη Στρατάκη, με 35 χρόνια παρουσίας και προσφορά στο χώρο, και η Αθηνά Θανασάκη, κοινωνική λειτουργός στη διοικητική οργάνωση του κέντρου. Μαρία, θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για το ΚΕΣΑΝ?
1: Βεβαίως. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου έχει μια διαδρομή στην πόλη μας από το 1991 και λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Με τη στήριξη τοπικών φορέων, όπως μεταξύ άλλων ο Δήμος Ηρακλείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τα πανεπιστήμια μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Επιστροφή από το Αλκοόλ και άλλους. Συχνά μας ρωτούν τι ακριβώς κάνετε σε καθημερινή βάση. Η απάντηση είναι ότι απευθυνόμαστε σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Για παράδειγμα, δουλεύουμε πολύ με τους γονείς. Διοργανώνουμε ομάδες γονέων και σχολές γονέων, όπου δεν δίνουμε έτοιμες συνταγές, αλλά συζητάμε για την επικοινωνία στην οικογένεια, τα όρια και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν. Παράλληλα, είμαστε πολύ κοντά και στους εκπαιδευτικούς. Κάνουμε βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια, ώστε να τους ενδυναμώσουμε στον παιδαγωγικό τους ρόλο και να τους βοηθήσουμε να διαχειρίζονται τις δυναμικές και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν μέσα στη σχολική τάξη. Και φυσικά, στην καρδιά της πρόληψης βρίσκονται οι ίδιοι οι νέοι, τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και οι έφηβοι. Στα σχολεία ή σε ομάδες νέων, δουλεύουμε θέματα όπως η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η διαχείριση του άγχους, ειδικά την περίοδο των εξετάσεων, η αντίσταση στην πίεση των συνομιλίκων και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Και μην ξεχνάμε και την ίδια την κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και γειτονιές, γιατί η πρόληψη και η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας, όχι μόνο του καθενός μεμονωμένα. Βέβαια, να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι όλες οι δράσεις του ΚΕΣΑΝ παρέχονται εντελώς δωρεάν για όλους.
0: Στέλλα, θα ήθελες να μας πεις για τη συνεργασία που έχουμε με το δίκτυο της Φορτέτσας, μια και μιλήσαμε για την κοινότητα?
2: Βεβαίως. Το ΚΕΣΑΝ συμμετέχει από το 2023 στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στη Φορτέτσα, που ονομάζεται Συνδεόμαστε και Δρούμε. Το δίκτυο αποτελείται από τοπικούς φορείς, το ΚΚΦΑΠΗ Φορτέτσας, τα σχολεία της περιοχής και τους συλλόγους γονέων, την ενορία, το γραφείο πρόληψης του ΕΟΠΑΕ και φυσικά το ΚΕΣΑΝ. Στόχος είναι η σύνδεση, η συνεργασία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής ζωής μέσα από τη συμμετοχική δράση. Σκοπός μας είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων στην κοινότητα. Κάθε χρόνο οι δράσεις του δικτύου είναι αφιερωμένες σε μία θεματική. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές επιτυχημένες δράσεις αυτά τα τρία χρόνια που αφορούσαν την ιστορική μνήμη, την οδική ασφάλεια και τη βία. Φέτος αναμένεται τι θα ετοιμάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ανυπομονούμε για τη φετινή διοργάνωση. Ωραία. Εμείς ως εκπομπή γιατί θέλουμε να δώσουμε μικρόφωνο στην πρόληψη? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται συνήθως ο κόσμος όταν ακούει τη φράση πρόληψη των εξαρτήσεων, Μαρία?
1: Οι περισσότεροι σκέφτονται αμέσως ή τις ουσίες ή την ίδια τη συμπεριφορά της εξάρτησης. Όμως σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει. Το επίκεντρο της πρόληψης έχει μετατοπιστεί. Δηλαδή, δεν εστιάζουμε απλά στο τι πρέπει να αποφύγουμε, αλλά στρεφόμαστε δυναμικά προς την ενίσχυση του ίδιου του ατόμου και της οικογένειας. Όταν δυναμώνουμε τον άνθρωπο και του δίνουμε δεξιότητες ζωής, θωρακίζεται απέναντι σε κάθε μορφή εξάρτησης.
0: Και στην πράξη πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητά μας?
1: Δουλεύουμε με όλη την κοινότητα. Με ομάδες γονέων, με εκπαιδευτικούς στα σχολεία, αλλά και με τους ίδιους τους νέους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία και τη συναισθηματική τους ανθεκτικότητα. Πρόληψη των εξαρτήσεων δεν σημαίνει απλώς λέω όχι ή φοβερίζω το άτομο. Δεν εστιάζουμε στο τι απαγορεύεται ή είναι επικίνδυνο να κάνεις, αλλά στο πώς εσύ μπορείς να γίνεις πιο δυνατός και πιο αυτόνομος και στο πώς θα χτίσουμε ένα γερό ασφαλές περιβάλλον γύρω σου που θα σε προστατεύει και θα σου επιτρέπει να εξελίσσεσαι καθημερινά.
0: Όλα αυτά ακούγονται πολύ ελπιδοφόρα, Μαρία. Όμως συχνά όταν ακούμε τη λέξη πρόληψη, στο μυαλό μας φέρνουμε μεγάλες καμπάνιες σε ειδικούς ή σε οργανωμένα προγράμματα. Αναρωτιέται κανείς πώς μπορώ εγώ ως μονάδα, ως ένας απλός άνθρωπος στην καθημερινότητά μου, είτε είμαι γονιός, είτε είμαι φίλος, είτε είμαι συνάδελφος, να γίνω εγώ ο ίδιος ένας κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης. Ωραία όλα αυτά τα θεωρητικά, αλλά στην πράξη πώς μεταφράζεται η πρόληψη των εξαρτήσεων μέσα στην ίδια μας τη ζωή?
1: Στην πράξη, η πρόληψη είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να κάνεις πρόληψη. Πρόληψη στην καθημερινότητα σημαίνει να ακούς ουσιαστικά, να δίνεις δηλαδή χώρο στον άλλον να εκφράσει αυτό που νιώθει χωρίς να βιαστείς να τον κρίνεις ή να του δώσεις έτοιμες συμβουλές. Να φροντίζεις τα δικά σου όρια, να μάθεις να λες όχι όταν πιέζεσαι και να αναγνωρίζεις πότε χρειάζεσαι ξεκούραση ή βοήθεια. Να δημιουργείς ασφαλείς σχέσεις, να είσαι για τους ανθρώπους σου το πρόσωπο στο οποίο μπορεί να καταφύγουν στα δύσκολα χωρίς το φόβο της απόρριψης. Να προσφέρεις επιλογές, να ενθαρρύνεις δημιουργικές διεξόδους και σχολείες που γεμίζουν τη ζωή με νόημα. Στην ουσία, η πρόληψη στην πράξη είναι ένας τρόπος που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και με τον εαυτό μας. Έτσι και κάθε ακροατής μας μπορεί να κάνει ενεργά το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το οποίο εμπνευστήκαμε και το intro της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από τη βόλτα της Νεφέλης Φασούλη. Για να επανέλθουμε λοιπόν, Στέλλα, θα ήθελες να μας κάνεις μια ανακεφαλαίωση για τους τομείς δράσης του ΚΕΣΑΝ και να μας πεις έτσι και κάποια πράγματα για το πρόγραμμα Μόβερε.
1: Οι τομείς δράσης του ΚΕΣΑΝ ουσιαστικά είναι η οικογένεια, η εκπαιδευτική, η νεολαία και η κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων εντάσσεται και το Μόβερε, που βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου και στη λεωφόρο Κνωσού 1, απέναντι από την Όαση. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Ο χώρος του Μόβερε είναι αφιερωμένος στα συναισθήματα και στη βιωματική μάθηση. Μέσα από ομαδικά εργαστήρια, παιχνίδια, συζήτηση και ειδικά διαμορφωμένες εκθέσεις, παιδιά αλλά και ενήλικες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν όσα αισθάνονται και να ανακαλύψουν αυτό που συχνά αποκαλούμε το αθέατο σύμπαν των συναισθημάτων μας. Για εμάς, η καλλιέργεια της συναισθηματικής παιδείας είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο της ψυχικής ανθεκτικότητας, των υγιών σχέσεων και γενικότερα μιας ισορροπημένης ζωής. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία γεννήθηκε και η ιδέα της δράσης «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο». Γνωρίζουμε ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί ορόσημο στη ζωή των παιδιών. Πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να προκαλέσει ενθουσιασμό και προσμονή, αλλά ταυτόχρονα έχει συνδεθεί και με το άγχος, την ανασφάλεια και διάφορα δυσφορικά συναισθήματα. Τέτοια συναισθήματα γεννιούνται συχνά σε μεταβατικές φάσεις της ζωής μας βέβαια. Και όσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε από την νεαρή κιόλας ηλικία, τόσο περισσότερα εφόδια έχουμε στην αντιμετώπιση. Έτσι γεννιούνται πολλά ερωτήματα στα παιδιά. Πώς θα είναι το καινούριο σχολείο ή το νέο περιβάλλον? Θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα μαθήματα? Θα κάνω νέους φίλους? Πώς θα είναι οι καθηγητές και οι μεγαλύτεροι μαθητές? Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαμε ένα τριήμερο βιωματικό εργαστήριο για παιδιά που επρόκειτο να ξεκινήσουν την πρώτη γυμνασίου. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υλοποιήθηκαν 5 ομάδες με 3 συναντήσεις κάθε ομάδα και πήραν μέρος 65 παιδιά. Στόχος μας ήταν να τους προσφέρουμε έναν ασφαλή και υποστηρικτικό χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για τις σκέψεις, τους φόβους και τις προσδοκίες τους. Δεν θέλαμε απλώς να τους δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το γυμνάσιο, αλλά να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τα δικά τους εφόδια για αυτή τη νέα αρχή.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο πώς κινηθήκαμε στο πρόγραμμα?
1: Μέσα από ομαδικές και δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια, συζήτηση και συνεργασία, τα παιδιά μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους, αναγνώρισαν τις δυνατότητές τους, ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους και εξοικειώθηκαν με τις αλλαγές που θα συναντούσαν. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δημιουργήσουν νέες σχέσεις μεταξύ τους. Ο τίτλος «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο» επιλέχθηκε ακριβώς επειδή θέλαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη μετάβαση σαν ένα καινούριο ταξίδι. Ένα ταξίδι προς κάτι άγνωστο, το οποίο μπορεί αρχικά να μας φοβίζει, αλλά γίνεται πιο εύκολο όταν γνωρίζουμε τα εφόδια μας, όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και όταν νιώθουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο θα συναντήσουμε στην πορεία. Σκοπός μας λοιπόν ήταν τα παιδιά να φύγουν από το εργαστήριο πιο ήρεμα, πιο σίγουρα για τον εαυτό τους και περισσότερο έτοιμα να υποδεχτούν με αισιοδοξία τη νέα σχολική πραγματικότητα. Και γενικότερα αυτή είναι και η φιλοσοφία του ΚΕΣΑΝ και της πρόληψης εν γέννη, δηλαδή η προετοιμασία του ατόμου ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής.
0: Ελπίζουμε όντως να το βίωσαν έτσι τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμμα και ευχόμαστε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μια καλή σχολική χρονιά. Μαρία, θα ήθελες να μας πεις για το ραδιοφωνικό μας ξεκίνημα εδώ, πώς θα εξελιχθεί και τι να περιμένουν οι ακροατές μας?
2: Ο στόχος μας είναι να μιλήσουμε απλά, κατανοητά και ανθρώπινα για όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Θα αγγίξουμε θέματα όπως το καθημερινό άγχος, οι αλλαγές και οι δυσκολίες της ζωής, οι εξαρτήσεις, είτε αφορούν κάποια ουσία είτε κάποια συμπεριφορά, τα όρια και οι συγκρούσεις, οι σχέσεις στην οικογένεια, η ανατροφή των παιδιών, οι προκλήσεις της εφηβείας, αλλά και θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η μοναξιά και η μεταβάση στη ζωή. Ουσιαστικά, θα επιχειρήσουμε να γίνουμε μια συντροφιά που προσφέρει ηρεμία, βοηθώντας τον καθένα να νιώσει ασφάλεια και να βρει τους δικούς του τρόπους να δυναμώσει απέναντι στις δυσκολίες.
0: Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πώς συνδέεται η τρίτη ηλικία ή το καθημερινό άγχος με την πρόληψη των εξαρτήσεων?
2: Πολύ ουσιαστική ερώτηση. Όταν το άγχος, η μοναξιά ή οι δυσκολίες της σχέσης μένουν ανεπεξέργαστα, σε οποιαδήποτε ηλικία, μπορεί να γίνουν το υπόβαθρο για ευάλωτες συμπεριφορές. Μαθαίνοντας να τα διαχειριζόμαστε, κάνουμε την πιο ουσιαστική πρόληψη.
0: Υπάρχει ακόμα στις μέρες μας ο φόβος ή το ταμπού στο να ζητήσει κανείς βοήθεια?
2: Δυστυχώς ένα μικρό στίγμα υπάρχει ακόμα, όμως προσπαθούμε καθημερινά να το σπάσουμε. Το να ζητάς στήριξη δεν σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα ή ότι απέτυχες, αλλά ότι φροντίζεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου πριν εμφανιστεί μια δυσκολία. Είναι μια πράξη γενναιότητας και φροντίδας. Όπως πηγαίνουμε στο γιατρό για να προλάβουμε μια σωματική ενόχληση, έτσι ακριβώς χρειάζεται να φροντίζουμε και τη συναισθηματική μας υγεία. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα όλων μας στην κοινότητα και κανένας δεν χρειάζεται να περνάει τις δυσκολίες μόνος του.
0: Ωραία. Ολοκληρώνοντας, Στέλλα, θα ήθελες να μας πεις τι θα θέλαμε να αφήσουμε στους ακροατές μας?
1: Κλείνοντας λοιπόν για σήμερα, θα θέλαμε να αφήσουμε στους ακροατές μας ένα ερώτημα για σκέψη μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Στη δική μας καθημερινότητα, όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή μόνοι, ποιες είναι οι ασπίδες που επιστρατεύουμε και πόσο συχνά επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ζητήσει βοήθεια?
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ξαφνικά βλέπω ένα εντελώς διαφορετικό σου βήμα. Έρχεσαι λίγο πιο κοντά στο παραδοσιακό. Και φαντάζομαι ότι... Τι είναι, Γιώργος?
1: Σίγουρα έχει συμβάλει. Είναι καθοριστική η συμβολή του σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα άγγιζα αυτό το κομμάτι, γράφοντας κομμάτια τα οποία είναι παραδοσιακότροπα, αλλά σίγουρα δεν ήμουν τόσο κοντά. Δεν είχα ηχογραφήσει, ας πούμε.
2: Βρισκόμαστε εδώ, στην Κρήτη, πιο κοντά στη φύση, σε σχέση
1: και με την ιστορία δικιά
2: μου, αλλά κυρίως της Μαρίας που ήταν στην Αθήνα. Είμαστε πιο κοντά στη φύση, στις παραδοσιακές παρέες, στους ανθρώπους και τις καταστάσεις που ονομάζουμε σε εισαγωγικά παραδοσιακές. Οπότε μυρίζει αυτό το πράγμα, μας έλκει. Ωστόσο έχουμε και σχέση και με άλλες μουσικές. Απλά αυτό, όπως και να το κάνεις, πέρα από την αναζήτηση που έχουμε μέσα μας, και το περιβάλλον μας σε ένα μεγάλο βαθμό μας ορίζει.
0: Και νομίζω και εμένα, ότι αυτό και το ανακαλύπτεις περισσότερο μεγαλώνοντας. Έχεις την ανάγκη να επιστρέψεις.
2: Νομίζω η παρέα κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στον περισσότερο κόσμο που έχει ενασχόληση με αυτά τα τοπικά ιδιώματα. Βέβαια τα γλέντια, η γάμη, όλα αυτά. Αλλά η παρέα, αυτό το πολύ ιδιαίτερο και ζεστό και οικείο πράγμα, είναι πολύ καθοριστικό στην εξέλιξη κάποιου να παίξει ένα όργανο, να τραγουδήσει, να χορέψει, να συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί σε αυτό το πράγμα.
1: Επειδή ταξιδεύουμε βέβαια πάρα πολύ, καταφέραμε να αποτυπώσουμε σε ένα δίσκο κάποιες στιγμές από τραγούδια που μας αρέσουν

0: Αφετηρία είναι η Κρήτη, πάντα δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου. Έχει κριτικά κομμάτια παραδοσιακά, αλλά έχουμε και κομμάτια από άλλα σημεία της Ελλάδας, που, όπως η Μαρία, Μικρασία, Θράκη, νησιά,
1: Μακεδονία.
0: Τεράστιος σταυρός η δημοτική μουσική της Ελλάδας, οπότε δύσκολο να την βάλεις σε ένα CD, αλλά κάναμε κάποιες επιλογές.
2: Και φαντάζομαι ότι αυτό θέλει και μεγαλύτερη προετοιμασία. Δηλαδή δεν είναι εύκολη υπόθεση να βγάλεις ένα CD το οποίο σμίγει τόσες μουσικές καταβολές.
1: Ναι.
0: Η ιδιαιτερότητα του δίσκου είναι ότι είναι δομημένο πάνω στη φωνή της Μαρίας. Μια γυναικεία φωνή που είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια, τελευταία ακούμε αρκετές γυναικείες φωνές. Αρκετές και πάλι λίγες είναι. Αλλά νομίζω είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Και θα ήθελα να μου πείτε, από τα ταξίδια που κάνετε, ένα παραδοσιακό θησαυρό μουσικό που ανακαλύψατε και σας πέδευε πολύ καιρό.
1: Νομίζω είναι πάρα πολλά τα
2: τραγούδια. Ένα θέλω να διαλέξω.
1: Πολλά. Καταρχάς, είναι τόσο δύσκολες οι μουσικές αυτές, γιατί έχουν από πίσω ιστορίες τεράστιες. Μελετάμε, ας πούμε, τα μακεδονίτικα, τα κλέφτικα, τα υπηρώτικα, όλα αυτά τα τραγούδια. Έχουν βιώματα, έχουν ιστορίες. Κάποια έχουν και πολύ τραγικές ιστορίες. Ή πανέμορφα τραγούδια, ας πούμε, Σκοπή του γάμου, The Toss Hiu, που είναι πανέμορφο τραγούδι από το νησί μας. Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
2: Με προκαλείτε τώρα να σας πω, να σας ρωτήσω για μια τραγική ιστορία που συνδέεται με ένα τραγούδι και σας μπλόκαρε ψυχολογικά.
1: Αυτό που γράψαμε από τη Μακεδονία, το αφήνω για. Ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Για μια κοπελιά, η οποία αφήνει γιά στη γειτονιά και γιά στα παλικάρια και παρακαλεί στους γείτονες.

0: Γιώργο.
1: Εγώ είχα κάνει κάποιο καιρό στα Δωδεκάνησα, στη Γκο συγκεκριμένα, και είχα γυρίσει και με φίλους και με παρέες σε γύρω νησιά. Η μουσική της Δωδεκανήσου με έχει συγκλονίσει και ενώ έχω ασχοληθεί και παίζω αρκετά πράγματα από τα Δωδεκάνησα, συνεχώς ψάχνω να βρω και το ιδίωμα, το ηχόχρωμα, τον τρόπο που παίζουνε, και πιο συγκεκριμένα στη Ρόδο αλλά και στην Κάρπαθο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μένα και είμαι συνεχώς στην αναζήτηση. Και στο δίσκο έχουμε νομίζω ένα ή δύο κομμάτια, το Βοσκαρού είναι.

0: έχετε συναντήσει τα τραγούδια από Θράκη, Μακεδονία, Μικρά Ασία, μηνά χαρακτηριστικά. Η μουσική ενώνεται.
1: Πάρα πολύ. Εγώ θα πω μόνο ότι ως τραγουδίστρια το πιο εύκολο, ας πούμε, που έχω συναντήσει είναι κοινή στίχη, κοινές μελωδίες.

0: Μάλιστα, με αφορμή αυτό που είπες, με ένα φίλο μουσικό έχουμε πει και κάποια στιγμή θα το κάνουμε, ο οποίος είναι από την Go και ασχολείται και αυτός με το ρεπερτόριο του Δεκανήσου, ότι έχουμε εντοπίσει αρκετά κομμάτια που είναι παραλλαγές ή σχεδόν ίδια με την Κρήτη, δηλαδή η Δωδεκάνησα Κρήτη, και κάποια στιγμή θα κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση.
1: Θα
0: παρουσιάσουμε αυτό το πράγμα, ή δηλαδή το έχουμε μελετήσει. Πραγματικά ο κοινός τόπος είναι πολλής, ωστόσο η μαγεία που υπάρχει μέσα σε αυτό είναι ότι ενώ είναι τα κοινά σημεία πολλά, βλέπεις από τόπο σε τόπο, από χωριό σε χωριό, ιδιαιτερότητες, ηχοχρώματα, ιδιαίτερο ύφος, ιδιώματα, και κάνει αυτό το πολύχρωμο πράγμα τον πίνακα της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Είναι τεράστιος ο πλούτος. Σίγουρα αυτό που ανέφερε η Μαρία, η μετακίνηση των πληθυσμών και ιδιαίτερα με την μικρασιατική καταστροφή, έχουμε πολλά τραγούδια που κυκλοφορήσανε, αλλά και όχι μόνο τότε στην μικρασιατική καταστροφή, αλλά και σε άλλες χρονικές στιγμές. Κυκλοφορήσανε πολύ. Τα μικρασιάτικα ήρθαν στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολύ το ηχόχρωμα αυτό και κυρίως στις πόλεις τις μεγάλες. Έχουμε τα αστικά κριτικά τραγούδια που κάποια είναι μεν πιο παλιά από τη μικρατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά άλλα επηρεάστηκαν, άλλα ήρθανε και ριζώσανε στην Κρήτη και γίνανε κριτικά. Και τα λέμε πλέον κριτικά, μπορεί να έρθανε από τη Μικρά Ασία. Τέτοια πράγματα έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Παρόλο που οι κοινωνίες ήταν μικρές κλειστές, το πράγμα νομίζω κυκλοφορούσε πάρα πολύ. Σε όποιο νησί πάω, ειδικά στα νησιά, βρίσκω σκοπούς, είτε αυτούσιους είτε παραλλαγμένους, και πραγματικά κλείσεσαι με το κοινό σημείο που υπάρχει.

Τα αγάπησα. Τα αγάπησα τόσο να πολύ, δηλαδή, που λέω να ξανάνιωνα, να ξανακάψω.

μας, λίγο ή πολύ, προσπαθούμε να βρούμε, να βρούμε την ταυτότητά μας. Είτε την προσωπική ταυτότητα, είτε την ταυτότητα που μας συνδέει με κάποιο τόπο.

χρόνια πέρασαν και ο ράφτης ξεχάστηκε. Λίγοι γνωρίζουν αυτόν τον οικισμό που στέκει νοτιοανατολικά της Γέργερης και ελάχιστη την ιστορία του. Ο Νίκος Κουτεντάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον ράφτη. Οι στιγμές που έζησε σε αυτόν τον οικισμό είναι σαν ένα ενεργό ηφαίστειο στη μνήμη του, γι' αυτό και συχνά επισκέπτεται τον τόπο των παιδικών του χρόνων.

0: Κύριε Νίκο, τι σας συνδέει με αυτόν τον τόπο?
1: Πολλές αναμνήσεις.
0: Εδώ μεγαλώσαμε.
1: Εδώ μεγαλώσαμε. Από 2 χρονών ήρθαμε, γιατί προέκυψε η γερμανική κατοχή. Και είμαστε εδώ πέρα όλα τα χρόνια της κατοχής, όλη η οικογένεια. 4 αδέρφια είμαστε, οι γονείς. Είχαμε βέβαια και κάποιες ατυχίες κατά την κατοχή, γιατί ήρθαν τα συμμαχικά αεροπλάνα από το Κάιρο και μας υποβολήσανε και σκοτώσανε 2-3 άτομα. Σκοτώθηκε ένας αδερφός μου και άλλο ένα κοριτσάκι που στέκαμε μαζί στο σημείο που μας υποβολήσανε. Το κοριτσάκι έμεινε, ο αδερφός μου με πολλαπλά τραύματα και κατέληξε στο Πανάνιο νοσοκομείο μετά από 2-3 μέρες.
0: Πόσους κατοίκους είχε τότε εδώ ο Ράφτης?
1: Ο Ράφτης καθότανε 30 οικογένειες μόνιμες, την κατοχή τουλάχιστον. Γιατί στο χωριό, στη Γέργερ, είχαμε πολλούς Γερμανούς, είχαμε λόχο. Και το βρήκαν εδώ πιο ασφαλές σημείο. Δηλαδή θυμούμε 2-3 φορές να περάσουν περιπολίες, Γερμανοί. Μόνο που μια φορά ήρθανε και έκαναν έρευνα, σπάσαν όλα τα σπίτια. Τα κλειστά, τα ανοιχτά, τα ερευνήσανε όλα. Γιατί τα χαλέητος είχαν βγάλει ένα λάστιχο που είχε μείνει ένα αυτοκίνητος στο Βουργουλίτη εδώ πιο κάτω. Και πήγανε, λέει, και βγάλανε ένα λάστιχο. Τότε τα χρησιμοποιούσαν στα υποδήματα τα χρόνια και να οι άνθρωποι. Αλλά δεν ήταν το λάστιχο. Το λάστιχο ήταν αφορμή. Εδώ είχαμε, δηλαδή, όλη τη γερμανική κατοχή. Το σπίτι μας και το μετόχι γενικά ήταν ανοιχτό για τις αναρχικές οργανώσεις. Είχαμε Εγγλέζους που περνούσαν, ας πούμε, ξέραν ότι θα πάμε στο Ράφτη, θα πάμε στο τάδε σπίτι, θα φάμε και θα φύγουμε, θα μας επούμε και πού θα πάμε και από πού θα περάσουμε. Αυτά τα μάθανε οι Γερμανοί και ήταν αφορμή το λάστιχο, αλλά ήρθαν για να βρούνε
0: τους αντάρτες.
1: Και ήρθε να έχουμε και 2 Άγγλους αεροπόρους στο σπίτι. Ευτυχώς που δεν τις βρήκανε. Αλλιώς θα μας σκοτώσουν όλους.
0: Πού τους είχαν κρύψει?
1: Το σπίτι ήταν μεγάλο απέναντι. Και ήταν διόροφο. Από κάτω είχε στάβλους, ας πούμε, είχε χώρους που βάναμε τάσσερα και είχαν μπει στον Ασιερζιώνα. Εκεί που βάναμε τάσσερα είχαν κρυφτεί οι Εγγλέζοι. Τα συμμαχικά αεροπλάνα επολιβολήσανε το 43 της 23 του Ιούλη και ο Τσεσταμπίτης, αυτός ήταν ο Μαγιάσης, αν τον έχετε ακούσει, από τον σφάξανε μέσα στα δικαστήρια στο Ηράκλειο. Αυτός σήφερε, ήταν ο Τσεσταμπίτης, ήταν από την Καβάλα αυτός, Έλληνας. Αυτός εκτέλεσε και τις 24 στη Γέργερη.

0: Όχι.
1: Πότε ρημούσε?
0: Μέχρι το 60 φύγανε τελευταίοι.
1: Και για ποιο λόγο φύγανε μετά το 60?
0: Ένας-ένας ήθελε επόμενε. Που μέναν λίγοι, ήταν μια οικογένεια, ας πούμε, που ήταν όλα τα αδέρφια πάει μόνιμη. Και αυτοί αναγκαστήκανε και φύγανε, τους πήραν τα παιδιά τους στη γέρια και αυτό. Για να μην τους βγει κανένα κακό, ας πούμε, όπως ήταν ηλικιωμένοι να μην. Αν και τότε σας δεν είναι πολύ παθαίναν οι άνθρωποι. Εδώ τα παθαίνουμε.
1: Τι φταίει άραγε?
0: Δεν ξέρω. Κατσί διατροφή, το άγχος, το πολλά είναι.
1: Εσείς γιατί εξακολουθείτε να μένετε και να έρχεστε σε αυτό το χώρο, το χωριό?
0: Τα αγάπησα. Τα αγάπησα τόσο να πολύ, δηλαδή, που λέω να ξανάνιωνα να ξανακάτσω.

0: έχουν και περιουσίες εδώ και ερχόμαστε.
1: Κύριε Νίκο, είμαστε ακριβώς δίπλα από μία ενετική κρίνη. Έχετε ψάξει τις ρίζες αυτού του χωριού?
0: Αυτό από ό,τι δείχνουν κάποια μνημεία, ας πούμε, όπως είναι η Βρύση και το άλλο, ήταν και αυτό δεξαμενή νερού. Υπάρχουν και άλλες δεξαμενές που τη μια την έχουμε κρύψει εκεί και υπάρχουν και πιο μέσα και άλλες δεξαμενές που από εκεί έρχεται, από την πρώτη δεξαμενή που είναι μέσα, έρχεται το νερό σε αυτή. Αυτά είναι βυζαντινά. Δηλαδή τα μνημεία αυτά, όπως είναι η εκκλησία μας, εδώ είναι δύο εκκλησίες και εδώ ήταν, λέγανε, η Αγία Παρασκευή, αλλά οι Τούρκοι το είχαν κάνει τζαμί. Εδώ ήταν το τζαμί τους. Αλλά το πιθανότερο είναι, γιατί εγώ δεν το φτάξα. Από το 10, ας πούμε, που φύγανε τελευταίοι μέχρι το 37 που γεννήθηκα εγώ, αυτό το χώρο το ρυθμούμε έτσι. Το τζαμί πιθανότατα το χαλάσανε οι δικοί μας. Το γκρεμίσανε δηλαδή, για να μην φαίνεται. Μιναρέ δεν είχε.
1: Και ποιοι έρχονταν τότε στο τζαμί?
0: Εδώ, οι Τούρκοι που καθόταν.
1: Μένανε
0: εδώ,
1: μέσα στο χωριό?
0: Εδώ μένανε. 180 οικογένειες, από ό,τι είχα ακούσει δηλαδή σε επίσημες απογραφές, 180 οικογένειες, Τούρκοι.
1: Αυτό το διάστημα, να φανταστώ ότι οι χριστιανοί δεν θα μπορούσαν να πηγαίνουν και να εκκλησιάζονται και να υπάρχει...
0: Εδώ δεν πήρανε. Χριστιανοί δεν υπήρχε κανείς, ήτανε αμυγές τουρκικό χωριό. Δεν υπήρχαν εδώ. Και μάλιστα είχαμε και κατά καιρούς είχαμε και ψόδια. Σκοτώσανε ένα δικό μας κάτω, στη Ρεμαθιά. Κατεβαίναν από εδώ και τι κάνανε. Ύστερα είχε, από ό,τι έχω ακούσει, είχε συμβεί κι άλλο. Είχανε κλέψει μια κοπέλα από την Αγία Βαρβάρα. Και ήρθε ένας αδερφός του που ήξερε ποιος την είχε παρμένη και πήγε, λέει, από το Ριζάκι, από εδώ από κάτω, εκεί πέρα που είναι η καμινάδα δίπλα, ήταν ντουτσάνι, το λέγανε καφενείο, και μπήκε μέσα στο καφενείο και κάθονταν ο Τούρκος και βγάει ένα πιστόλι, τον σκοτώνει. Οπότε δηλαδή από αυτά τα επεισόδια ήταν δύσκολο να φανεί χριστιανός σε αυτά τα μέρη.
1: Ονειρεύεστε κάπως διαφορετικά το χωριό σας?
0: Το ονειρεύομαι, το βλέπω στη φαντασία μου όπως το ζεις από μικρός. Όπως ήταν δηλαδή, με τα σπίτια, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους του, με τα αλόνια, με τα... Το θέρος, έκαναμε πανηγύρι, τα Ιωργού, τα Αγίου Κωνσταντίνου ήταν το πιο μεγάλο πανηγύρι. Έκαναμε γλέντια, δύο-τρία γλέντια, με λύρα.
1: Η μουσική που ήταν στα πανηγύρια εδώ ήταν μουσική της περιοχής?
0: Ναι, χωριανή ήταν. Είχαμε τον Περιστέρη, τον Αντώνη, τον Μακαρίτη. Είχαμε... Κακουλάκηδες,

0: πουλάνε αυτή τη φτιαχτή αθωότητα, ας πούμε, του παρελθόντος. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Εγώ βρίσκω ότι είναι ουσιαστικό αυτό, με την έννοια ότι όλοι μας, λίγο ή πολύ, προσπαθούμε να βρούμε, να βρούμε την ταυτότητά μας. Είτε την προσωπική ταυτότητα, είτε την ταυτότητα που μας συνδέει με κάποιο τόπο, είτε νησί είναι αυτό, είτε ένα χωριό, είτε μια χώρα. Έχουμε την ανάγκη να βρούμε μια άγκυρα, να στηριχτούμε, να πατήσουμε γερά στη γη. Το σημαντικό για μένα, το ουσιαστικό, είναι να έχουμε την επαφή αυτή με όποιο τρόπο. Να ψάχνουμε πράγματα, να γνωρίζουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, το θησαυρούς που έχουν χαθεί. Πάρα πολλά πράγματα έχουν χαθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμού μας χάνεται, και ειδικά του τοπικού πολιτισμού. Οπότε, με όποιο τρόπο και αν το κάνει ο καθένας, για μένα είναι σεβαστός.

πρώτο πολύ μεγάλο άγχος ήταν αμέσως μετά από αυτή τη μεγάλη παραγωγή που βρέθηκα σε μια συναυλία στην Πετρούπολη με το Σοκράτο Μάναμα με 7.000 κόσμο από κάτω. Εγώ ήμουν 20 χρονών, πολύ μικρή, απλά μου ήρθε σαν ένα τεράστιο κύμα.

0: Χαίρομαι γιατί έχω κοντά μου δύο ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και την έχουν μελετήσει. Οπότε να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στο πώς καλλιεργηθήκατε μουσικά. Γνωρίζω ότι η αφετηρία σας ήταν το πιάνο και στους δύο.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έμεινα στο πιάνο, ο Γιώργος συνέχισε σε άλλα 15 όργανα.
2: Πιο μετά.
1: Εγώ τελείωσα το πιάνο και τις θεωρητικές μου σπουδές στο Εθνικό Οδείο εδώ πέρα. Συνέχισα στην Αθήνα τραγούδι πάνω στο Εθνικό. Έκανα και με την κυρία Λίνα Τέτζερη, με την οποία αγαπώ πάρα πολύ λυρικό τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως μουσικά με κέρδισε η χοροδία, το τραγούδι και αυτού του τύπου για έκφραση. Το όργανο, το κρουστό, καταπιάστηκα πολύ αργότερα, κυρίως με τη σύνθεση. Έγραφα στο πιάνο, χρειαζόμουν ένα ρυθμό, άρχισα να το εξερευνώ, έκανα λίγο κιθάρα και έτσι πιο εμπεριστατωμένα άρχισα να παίζω πιο μετά. Γνώρισα τον Γιώργο, ο οποίος με έφερε σε επαφή με όλα αυτά τα υπέροχα όργανα, τα παραδοσιακά.
2: Παρόλο που έκανα κάποιες σπουδές, αισθάνομαι ότι ακόμα σπουδάζω, παρόλο που έχω μεγαλώσει και έχω βγάλει άσπρες τείχες. Έκανα σπουδές κλασικής μουσικής, κλασικό πιάνο και κλασικό φλάουτο στο Ηράκλειο που γεννήθηκα, μετά στην Αθήνα και στο εξωτερικό συνέχισα πάλι κλασικές σπουδές σε κλασική ευρωπαϊκή μουσική, αλλά στη συνέχεια αυτά τα βιώματα που είχα και αυτά τα ακούσματα από μικρός παίξανε σημαντικό ρόλο, οπότε ασχολήθηκα με πάλι πίσω τις ρίζες με την κριτική μουσική αλλά και με τις άλλες μουσικές της Ελλάδας. Και η σπουδή αυτή, όπως λέω, συνεχίζει.
0: Ήταν λίγοι στην Κρήτη που έπαιζαν πνευστά. Εσύ επηρεάστηκες και το μουσικό βίωμα θέλεις να το δουλέψεις ακόμα παραπάνω. Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να βγεις στο εξωτερικό και να θέλεις να το δουλέψεις παραπάνω?
2: Ήμουνα ήδη στο εξωτερικό και έκανα σπουδές κλασικής μουσικής και κάποια στιγμή όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Ωραία, κάναμε κάποια απορία με την κλασική μουσική. Τι γίνεται? Μήπως και εγώ μέσα σε αυτή την αναζήτηση την εσωτερική έπρεπε να βρω πράγματα για μένα, για τον τόπο μου, τα οποία τα ένιωθα πιο κοντά μου, πιο οικία από ότι την ευρωπαϊκή μουσική, και μήπως έπρεπε να τα αναζητήσω, να τα ανακαλύψω. Και όσο έμπαινα και έψαχνα, τόσο πιο μεγάλο, όσο μπαίνεις, τόσο πιο τεράστιο ανοίγει.
1: Έχει κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο διδακτορικό ο Γιώργος. Έχει κάνει τη σύνθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των παραδοσιακών πνευστών. Δηλαδή είναι πολύ.
2: Από το φλάουτο το κλασικό και αυτή η σπουδή που βέβαια ο τρόπος παίξηματος του φλάουτου ήταν πολύ καθοριστικό στο να παίξω τα παραδοσιακά πνευστά. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μέρος όσον αφορά την τεχνοτροπία και την αντίληψη περί των πνευστών και ήταν μια μεγάλη βοήθεια και για να πιάσω τα παραδοσιακά πνευστά, γιατί δυστυχώς αρκετά χρόνια πριν που τα έπιασα είχαν σχεδόν εξαλειφθεί. Δηλαδή όταν πριν 10-15 χρόνια πολύ δύσκολο να άβησες κάποιον να παίξει και ειδικά πιο ηλικιωμένο παλαιότερο. Οπότε έπρεπε να το μάθεις μόνο στο όργανο. Η ευχέρεια που είχα αυτή από το φλάουτο και από την εμπειρία μου με τις κλασικές σπουδές με βοήθησε να έχω κάποια εξοικείωση πιο γρήγορη. Αλλά έπρεπε να μπω πιο μέσα στο πράγμα που έχει να κάνει με το ύφος, το ύφος των πνευστών που είναι ιδιαίτερο, κάπως ξεχωριστό από τα έγχορδα, δηλαδή τη λύρα και το λαούτο, παρόλο που υπάρχει κοινός τόπος, το πνευστό έχει και αυτό το δικό του τρόπο, τεχνοτροπία, ηχοχρώματα, τρόπος παίξηματος. Οπότε αυτά έπρεπε να τα ανακαλύψω τα περισσότερο μέρος μόνος μου. Και έτσι έγινε. Και σε ένα βαθμό έγινε και στο εξωτερικό αυτό. Από ηχογραφήσεις, από πράγματα που είχα βρει. Λίγο πολύ αυτή ήταν η πορεία.
0: Έρχεται η στιγμή να κάνετε την πρώτη σας δημόσια εμφάνιση και αναρωτιέμαι πού ήταν και ποιος ήταν δίπλα σας και σας έκανε έτσι να καρδιοχτυπάτε. Πού ήταν το άγχος συσσωρευμένο?
1: Εγώ είχα την... τι τύχη θα πω, να δουλεύω από πολύ πολύ μικρή όσον αφορά τη μουσική επαγγελματικά. Δηλαδή ξεκίνησα αμέσως μετά το σχολείο, όταν πήγα στην Αθήνα και έπαιζα λαϊκές μουσικές, ρεμπέτικα, αλλά δύο χρόνια μετά είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Διονύση τον Σαββόπουλο. Κατευθείαν λοιπόν κάνουμε μια βαλκανική περιοδία και με τον Νίκο τον Παπάζογλου. Μιλάμε για ένα τεράστιο κοινό, μια τεράστια παραγωγή. Βέβαια τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ πόσο μεγάλο ήταν αυτό το πράγμα. Μου φαινόταν σαν ένα τεράστιο παιχνίδι. Το πρώτο πολύ μεγάλο άγχος ήταν αμέσως μετά από αυτή τη μεγάλη παραγωγή που βρέθηκα σε μια συναυλία στην Πετρούπολη.

0: Με φουσιώνεται και ζητώ άλλα πράγματα από, από τα παίξηματα.
1: Το άγχος είναι, ναι, σταθερό. Δεν σταματάω να αγχώνομαι. Είναι, νομίζω, γνωστό ότι είναι δημιουργικό το άγχος. Όταν είναι δημιουργικό, είναι και λειτουργικό.

0: Αλέφος Καραβέτης, ένας δημιουργός που δεν λείπει ποτέ από τη μουσική σας ατζέντα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε μία αγάπη στον Καραβέτη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πολύ ακουσμένος. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω, αρχίζει και επανέρχεται. Μόνο προς τα μέρη του εκεί, προς το Ρέθυμνο, στα Αρτούντα, όλα αυτά τα μέρη, Αγίος Βασίλειος, τον έχουν και τον ετοιμούν. Και δεν τραγουδιέται συχνά και από γυναίκες, νομίζω. Εγώ τον αγαπώ, προσπάθησα να αποδώσω και στο δίσκο ένα κομμάτι του όσο πιο σεβάσμια μπορούσα. Με μίμησε ο Γιώργος στον κόσμο του Καραβίτη, αγαπώ και τις σούστες του.
2: Και έχουν και πολύ ιδιαίτερο τρόπο οι ηχογραφίες που έχει με τις κόρες του. Έχει 2-3 ηχογραφίες, νομίζω ο Καραβίτης βάλει τις κόρες του να τραγουδήσουν. Είναι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω αυτό ήταν και για σένα, όπως και για άλλες ηχογραφίσεις. Όπως και άλλες ηχογραφίσεις της Λαβενδίας. Αυτό το ιδίωμα του Καραβίτη, του Λαγού και του Καρεκλά για μένα είναι πολύ έντονο και

Το ιδιαίτερο ιδίωμα που έχουν εμένα με άγγιζε και με αγγίζει πάρα πολύ. Για αρκετά χρόνια είχα εστιάσει σε αυτό το ρεπερτόριο που είναι κυρίως ρέθυμνο, Άης Βασίλης, αυτό το παλαιινό, το πρωτομαστόρικο που λέμε.

0: Και τώρα θα έρθει και εσύ ένα μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον οποίο έχει συνεργαστεί εσύ, Νίκος Μαμαγκάκης.
1: Α, ο κύριος Νίκος, καλή του ώρα και που είναι. Είχατε πολύ μεγάλη χαρά να ηχογραφήσω με τον κύριο Νίκο λίγο πριν φύγει. Κάναμε σε επανεκτέλεση δύο δίσκους, το Κέντρο Διερχομένων και το Στεναγμό Ανατολίτη. Ήταν σπουδαίος δάσκαλος, σημαντικός άνθρωπος, πολύ ταπεινός. Ίσως να μην είχε την αναγνώριση που του έπρεπε, γιατί ακριβώς ήταν πιο ήρεμος, πιο low profile. Τον αγαπώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Και θεωρώ ότι έχει αφήσει μεγάλο έργο.
2: Παρόλο που έκανε πράγματα πολύ σύγχρονα και ενδιαφέροντα, είχε πάντα στο μυαλό του τη παραδοσιακή μουσική και τέτοια ηχοχρώματα. Και εκεί που ακούς πράγματα σύγχρονα, με την έννοια του avant-garde σύγχρονα, κάποια στιγμή βλέπεις σημεία παραδοσιακά,
1: χρώματα.
2: Τα οποία... Εμένα δεν με ξενίζουν, κάποιον ενδεχομένως το ξενίζουν, τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Πώς μπορεί μέσα σε αυτό το εντελώς διαφορετικό ήχο και τρόπο σύνθεσης να βάλει αυτά τα πράγματα
1: τα ενώνει.
2: Τα ενώνει. Παραδοσιακά.
0: Η σύνθεση και η στιχουργία πότε ήρθε?
1: Πολύ νωρίς. Νομίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου γράφω στιχάκια, μουσική λίγο αργότερα. Δεν σταμάτησα ποτέ, απλά τώρα έχω κάνει μία ανάπαυλα για να μάθω μέσα από την παράδοση και να μπορέσω να δημιουργήσω ξανά. Αλλά δεν σταματάει αυτό το παιχνίδι.